0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εκτός ελέγχου είναι το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλώσει τον οικισμό με αναφορές από κατοίκους για ζημιές και τα σπίτια, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ στην περιοχή. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κατοικοί στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διάθαλάσσιο. Όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Πριν από λίγο εκενώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύτικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλυποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν και όσοι βρίσκονται στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλυποχώρη και Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή, στα πυρηνά μέτωπα στη Βιωτία επιχείρουν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Επίσης, οι δροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεπιχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεπιχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θηβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά στην συνεδρίαση χθες το βράδυ του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς μετέβη στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της Μεγάλης Πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρεβελής. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας οι λόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλασσιά σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν «δεν μπορούμε άλλο», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίτσκο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρει 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα στον Sky 100,3 συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Όπως μας ξέρετε λοιπόν, στην σαββατιάτικη μας έκδοση, 2 ώρες δηλαδή η διάρκεια του προγράμματος και σήμερα, καθώς το κάνουμε και όλη την εβδομάδα, καλύπτοντας έτσι καλοκαιρινές άδειες και τροποποίηση του προγράμματος λόγω του καλοκαιριού. Να είστε καλά, καλή δύναμη, έναν καλύτερο μήνα να έχουμε, έναν μήνα στον οποίο ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε ακόμη καλύτερα και για όλες και για όλους. Τώρα, τι να πούμε, να σταματήσουν αυτές οι πυρκαγιές, αυτές οι φωτιές, όλο αυτό το κακό το οποίο συμβαίνει στην χώρα μας κάθε καλοκαίρι και βεβαίως με αυτήν την τροπή που έχει πάρει ήδη αυτή η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, εκεί όπου τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Η ολονύχτια μάχη στο Πόρτο Γερμενό, με σπίτια που να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, μια επιχείρηση απεγκλωβισμού με σκάφη του λιμενικού σώματος, όλα αυτά τα οποία έχει φροντίσει και φροντίζει η πολιτεία, και δυστυχώς όμως οι πύρινες φλόγες φτάνουν και κατακαίουν δυστυχώς το πέρασμα του τα πάντα. Μια πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά διεισμενείς συνθήκες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων έδιναν εχθές οι δυνάμεις του περιοριστικού σώματος, κάτι το οποίο αναμένεται και για σήμερα, ιδίως εδώ σε Αττική και Εύβοια. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά δηλαδή, τίποτα δηλαδή. Είναι υπερβολή, αλλά ούτε τσιγάρο να μην ανάβουμε έξω. Δηλαδή, πραγματικά το λέω, με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί και με αυτές τις καιρικές συνθήκες και με τους πολύ πολύ δυνατούς ανέμους, με ρηπές που φτάνανε χθες λέει και τα 120 χιλιόμετρα, 130 χιλιόμετρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ ακραίο. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, τα μέτωπα που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία ήταν αυτά βεβαίως της Αττικής και της Βιωτίας. Στην Αττική η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα από τα νεόκτησα Ασπροπύργου και μέσα σε πραγματικά 20 λεπτά ανέβηκε στο πικ. Κύλο όρος, πληγές φτάνουν και κατακαίουν δυστυχώς το πέρασμα του τα πάντα. Μια πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες σε εξαιρετικά διεισμενείς συνθήκες εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων έδιναν εχθές οι δυνάμεις του περιοριστικού σώματος, κάτι το οποίο αναμένεται και για σήμερα, ιδίως εδώ σε Αττική και Εύβοια. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, πραγματικά δηλαδή, τίποτα δηλαδή. Είναι υπερβολή, αλλά ούτε τσιγάρο να μην ανάβουμε έξω. Δηλαδή, πραγματικά το λέω, με αυτήν την κατάσταση που επικρατεί και με αυτές τις καιρικές συνθήκες και με τους πολύ πολύ δυνατούς ανέμους, με ρηπές που φτάνανε χθες λέει και τα 120 χιλιόμετρα, 130 χιλιόμετρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ ακραίο. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, τα μέτωπα που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία ήταν αυτά βεβαίως της Αττικής και της Βιωτίας. Στην Αττική η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα από τα νεόκτησα Ασπροπύργου και μέσα σε πραγματικά 20 λεπτά

δυνατούς ανέμους, με ρηπές που φτάνανε χθες λέει και τα 120 χιλιόμετρα, και τα 130 χιλιόμετρα. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, κάτι πάρα πολύ ακραίο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τα μέτωπα που προκαλούσαν τη μεγαλύτερη ανησυχία ήταν αυτά βεβαίως της Αττικής και της Βοιωτίας. Στην Αττική η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα από τα νεόκτησα Ασπροπύργου και μέσα σε πραγματικά 20 λεπτά ανέβηκε στο ποικίλο όρος, πλησίασε κατοικημένες περιοχές στο Άνω Χαϊδάρι και απείλησε άμεσα κατοικίες. Στη Βοιωτία τώρα από την άλλη, οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ένα φαινόμενο έντονων κυλιδώσεων, δηλαδή μεταφορά καύσιμης ύλης σε μεγάλες αποστάσεις και δημιουργία νέων εστιών. Ενώ σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται σήμερα Αττική, όπως είπαμε, και Εύβοια, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για την υπόλοιπη χώρα. Στο 5 είναι σήμερα η Αττική και η Εύβοια, οπότε λοιπόν πραγματικά ούτε τσιγάρο. Η κατάσταση στον Πόρτο Γερμενό είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζεται αυτήν την ώρα με τα επίγεια μέσα και μόνο. Πολλές φορές αυτές οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν και στα ενέργεια μέσα να πετούν, οπότε λοιπόν γίνεται ακόμη πιο δύσκολη η κατάσβεση. Έχετε λοιπόν κατά νου ότι τώρα με το πόρτο φως ημέρας ό,τι επιτρέπεται και ό,τι μπορεί να πετάξει είναι σίγουρο θα πετάξει. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλά ζητήματα και τα θέματα εκεί είναι πολύ πολύ έντονα. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο Πόρτο Γερμενό όλη τη διάρκεια της νύχτας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Οι τελευταίες ώρες βρίσκουν τον οικισμό να έχει κυκλωθεί από τις φωτιές με αναφορές από κατοίκους και για ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ όπως είπαμε οι άνεμοι πνέουν 7 και πλέον μποφόρ. Θα κάνουμε και θα δούμε όλο το χρονικό και θα πάμε σχεδόν σε όλες τις περιοχές όπου εχθές είχαμε τα προβλήματα, ευελπιστώντας βεβαίως σήμερα να μην υπάρξει κάτι και όλα αυτά με το φως ημέρας να σβήσουν και με ό,τι επιτρέπεται, επαναλαμβάνω, από τα ενέργεια μέσα να πετάξει και να σβήσει. Στα υπόλοιπα όμως βεβαίως να πούμε έναν καλό μήνα και πάλι να ευχηθούμε. Είναι το Σαββατοκύριακο της μεγαλύτερης εξόδου ίσως για όλο το καλοκαίρι, με τους αδειούχους του Αυγούστου να το ξεκινούν και να εκμεταλλεύονται και την ημέρα Σάββατο, αν όχι από το πρωί, από πιο αργά. Ευτυχώς τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια, οπότε θα γίνουν κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων. Όλα αυτά βεβαίως στην έναρξη των διακοπών σας, και να περάσετε όμορφα, να περάσετε καλά, να αναζωογονηθείτε και φυσικά να δείτε πρωτίστως και τον εαυτό σας, αλλά και βεβαίως και τους δικούς ανθρώπους, τις οικογένειες, τους φίλους, τις φίλες. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο της καλοκαιρινής ανάπαυσης των όσων ημερών ο καθένας μπορεί, το επιτρέπεται ή έχει επιλέξει. Ο Sky, όπως πάντα, με τη φροντίδα της Τζέννης Πουπουλίδου, της διευθύντριας προγράμματος, είναι εδώ με ζωντανές εκπομπές στη διάρκεια της ημέρας, ολόκληρο το 24ωρο, φροντίζοντας για τις περισσότερες σας να καλύπτεται με ζωντανό πρόγραμμα, για να έχουμε αυτή την παρέα και αυτή τη σύνδεση όπου είναι άρρηκτα δεμένη και δεν σπάει ποτέ. Έτσι λοιπόν, εδώ θα είμαστε με ζωντανές εκπομπές όλο το καλοκαίρι και τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα, και επαναλήψει έτσι από το απόγευμα αργά και το βράδυ, γιατί τις ζητάτε και τις θέλετε να τις ξανακούτε. Έτσι λοιπόν, εδώ εμείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα είμαστε και αύριο μαζί, όπως καταλάβατε, 5 με 7. Ο Γιώργος Ψάλτης θα ακολουθήσει το 7 με 9. Ο Άρης Πρωτοψάλτης πάντα με τις εκπομπές του. Και βεβαίως 10 με 12 Μινάς Τσαμόπουλος αυτό το Σαββατοκύριακο, εδώ με όλη την κάλυψη του προγράμματος. Επαναλαμβάνουμε, με ζωντανές εκπομπές και φυσικά με παρακολούθηση της επικαιρότητας. Ο Κώστας πάνω στην πρώτη μήνα του νέου μήνα. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλό πρωινό. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας δαυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού και ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρα, σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές για καλό μήνα. Ή αν είστε από αυτούς που ταξιδεύετε για να φύγετε διακοπές, σας γράψτε μας που θα πάτε ή που είστε, εάν είστε έτσι τώρα στη διαδικασία μετά από επιστροφή από κάποια νυχτερινή διασκέδαση ή κάτι άλλο, γιατί είναι οι φωτιές βεβαίως πολύ πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και η υπόλοιπη ζωή όλων των υπολείπων, οι οποίοι βεβαίως, επαναλαμβάνω, οφείλουμε να φροντίζουμε και να είμαστε στα μάτια μας 24, 34, 14, όσα θέλετε, και αν κάτι δούμε αμέσως να ενημερώσουμε. Οπότε λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε, όλο το επιτελείο, το δημοσιογραφικό και το τεχνικό, είμαστε εδώ, είναι εδώ ο Sky για να καλύπτει ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η Μαρία Γιώργαρη όλη τη νύχτα σε ενημέρωνε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές αλλά και το υπόλοιπο στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, εδώ στην επικαιρότητα και η τηλεόραση τώρα στο πρωινό με όλη την

διοργάνωση στην τηλεόραση του Sky, η Τίνα Μιχαηλίδου και η Χρύσα Μπάτου, εδώ με τον αρχισυντάκτη μας, τον Τσέφλια, τον Νίκο τον Τσέφλια, όπου ετοιμάζονται και να ξεκινήσουν και εκείνες την πρωινή πορεία τους στο πρωινό Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση του Sky. Εδώ σε παράλληλη σύνδεση θα είμαστε και όλοι φυσικά οι reporters όλη τη νύχτα στα σημεία τα οποία οφείλουν να είναι και να μεταφέρουν την εικόνα και την είδηση σε όλες και σε όλους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση και των ρεπορτάζ και των δηλώσεων, και θα πάμε και στους κατατόπους στα σημεία τα οποία έχουμε τα προβλήματα, ιδίως αυτό το πρωινό στο Πόρτο Γερμενό. Εκτός λοιπόν ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλώσει τον οικισμό με αναφορές από κατοίκους για ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι έως και 7 μποφόρ στην περιοχή. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 αλλά και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονταν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού, προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παρέμεναν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από εχθές το απόγευμα. Πριν από λίγο να σας πούμε ότι κοινώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στον Μύτικα. Εστάλη μήνυμα λίγο πριν από τις 10 ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους του Μύτικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη, ενώ λίγο μετά τις 10 ξημερώματα ενημερώθηκαν και οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς τα Αλεποχώρη και τα Μέγαρα. Νωρίτερα χθες εγκαινώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομία, Λυκή, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η Μαρία Γιώργαρη, στα πέρινα μέτωπα στην Βιωτή επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Ταυτόχρονα, δυνάμεις αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης όλων των κατοίκων. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουμε εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό. Επίσης, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα στο ρεύμα προς Βίλια, αλλά και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Στιβών και στο ρεύμα προς το Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Οι συνθήκες είναι αντίξεως και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση χθες που είχαμε την έκτακτη στο συντονιστικό οργάνου Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους να δείξουν υπευθυνότητα. Μετά από τη σύσκεψη αυτή, ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Τουρνάς, μετέβει στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον δήμαρχο της περιοχής. Διαστάσεις τώρα έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στο Νέο Ειρηναίο να κατευθύνουν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης επαρχιακής οδού. Ενισχύθηκαν επίσης οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων θυμάτων και 21 οχήματα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεωτέρα συλλόφιλοι Καβιτού Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται και από σήμερα και όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα και απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στην Χαλκιδική.

112 για την δασική πυρκαγιά και αν βρίσκεστε στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θύσβη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Όλα αυτά έχησαν 5 και 12 ακριβώς τώρα το πρωί, πριν κάποια λεπτά. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε χθες τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Ο άτυχος νέος άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη προσφοράς και αυταπάρνησης. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες συνόδευσαν την τελευταία του κατοικία τον 27χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, να θυμίσουμε, ενώ καθήκοντος στο Γήθιο, δίνοντας μάχη στην πρώτη γραμμή. Τραγικές φιγούρες, προφανώς οι γονείς του αξιωματικού που έχασαν το μοναχό παιδί τους. Κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Δαφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα πάντως με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Την αύξηση του φορολογίου του ορίου σε 6.000 ευρώ ετησίως για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί εργαζόμενοι προαιρετικά από πελάτες εφαρμόζει η κυβέρνηση από το τρέχον φορολογικό έτος. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα και άλλα αντικείμενα αντιδρώντας τη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στην γειτονική χώρα. Με ερωτήματα για τις πηγές χρηματοδότησης της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου σε αιτιάσεις της αλεοφόρου Αμαλίες για τη δανειοδότηση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους 220.000 που αναγκάστηκαν να καταλήψουν τις εστίες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική Γαλλία έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο νομάρχης της Γιεγόντ. Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι, το Σομός, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η Λετέμπλ, η Λεπόρζ και η Λες Καμπερεφέ. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πως σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουνς. Παράλληλα, θα ενδοθούν και οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός τώρα της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική αυτή κρίση στην Θέουτα. Και η κυβέρνηση πάντως της Ιταλίας, όπως γνωρίζουμε, ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της ηθίκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις αυτές να θεωρείται πιθανό να διεξαχθούν ήδη εντός Σαββατοκύριακου, μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές του, τις οποίες δεν κατονόμασε. Ίσχυρες εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών που σημειώθηκε σε 9 παρατέταρτο χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Έπειτα από την OpenAI και η Anthropic ανακοίνωσε ότι ειδικά της μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης διέφυγαν στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια δοκιμών και εν συνεχεία παραβίασαν μόνο τους τα συστήματα άλλων εταιριών χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Η αποκάλυψη αυτή έγινε από την ίδια την εταιρεία, την Anthropic, που αναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων που θα εγκυμονεί ιδίως αν καταστεί ανεξέλεγκτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, με θρίαμβο συνδυάστηκε, και να πούμε μπράβο στα κορίτσια, η επιστροφή των αδερφών Αλεξανδρίου με τα ελληνικά χρώματα μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, η αυλία το οποίο άνοιξε χθες, στο Παρίσι. Επίσης, στον υγρό στίβο, στο υγρό στοιχείο, άλλη μια μεγάλη επιτυχία προσθέθηκε στη συλλογή της ελληνικής υδατοσφαίρησης με την Εθνική Κορασίδων να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 16. Στο τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενήθηκε στο Ζάγκρεπ, το συγκρότημα του Αργύρι Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε με εμφατικό τρόπο της Ισπανίας 11-7 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.
πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Όλα αυτά να φύγουν, να ηρεμήσουν σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, ιδίως εκεί στο Πορτογερμενό. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλα αυτά τα οποία έχουμε. 1η λοιπόν Αυγούστου, πρόδρομος του Τιμίου Ζωοποιού Σταυρού. Ελέσσα, Μάρκελο, Σολομονή, Κασάνδρα γιορτάζουν σήμερα. 6:28 η ανατολή του ηλίου, η δύση του ηλίου θα συμβεί 20:34 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1492 οι Εβραίοι εκδιώκονται από την Ισπανία με διάταγμα των βασιλέων Φερδινάνδου και Ισαβέλας. Το 1774 ο Άγγλος θεολόγος, φιλόσοφος, χημικός και πολιτικός επιστήμονας Πρίτσλεϊ απομονώνει το στοιχείο του οξυγόνου από τον αέρα. Το 1831 ο Φίλιος Φαραγμός στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Μιαούλης, καταστρέφει την ελληνική κορβέτα Ίδρα και την φρεγάτα Ελλάς. Σαν σήμερα το 1909 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το αριστούργημά του «Η Φωλογέρα του Βασιλιά». Το 1931 ιδρύεται η Ανώνυμος Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ο πρόδρομος του ΟΤΕ. Ενώ σαν σήμερα το 1819 γεννιέται ο Χέρμαν Μέλβιλ, Αμερικανός συγγραφέας. Το 1930 ο Πιέρ Μπουρντιέν, ο Γάλλος κοινωνιολόγος. Ενώ το 1936 σήμερα γεννιέται ο Ιβ Σεν Λοράν. Το πραγματικό όνομα του ήταν Ενρί Ντονά Ματιέ, Γάλλος σχεδιαστής μόδας. Το 300 π.Χ. φεύγει από τη ζωή ο Μάρκος Αντώνιος, Ρωμαίος στρατηγός και πολιτικός. Το 1364 φεύγει από τη ζωή ο Μέντιτσι, Φλωρεντίνος ηγεμόν, ιδρυτής της δυναστείας των Μεδίκων. Το 1973 φεύγει σαν σήμερα ο Νίκος Ζαχαριάδης. Και όπως πάντα, επιλογή από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε αυτές τις ημέρες νομίζω ότι χρειάζεται και επιβάλλεται επιλογή από την κλασική δισκοθήκη του ΣΚΑ 100,3. Καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλημέρας, καλό πρωινό. Και πριν από λίγο στην ΕΡΤ μίλησαν εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι βρίσκονται στο Πόρτο Γερμανό, περιμένοντας βεβαίως το πρώτο φως, τα αέρια μέσα, εκεί όπου δίνανε μάχη όλη τη νύχτα. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν στην Ελένη Μπουγά, στην ΕΡΤ, εθελοντές πυροσβέστες όλη νύχτα στο πεδίο.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ. Ξεφύγει πολύ. Μόνο το πρωί. Και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο. Τώρα
2: τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
1: Αέρας είναι πολύ δυνατός. Κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας. Κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα.
3: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
0: Ρεπορτάζ της Ελένης Μπουγά, εκεί όπου βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανού. Θα πάμε και εμείς σε πολύ λίγο στο Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας μεταδώσει ακριβώς τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στο Πόρτο Γερμανού. Προς το παρόν όμως η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Εκτός ελέγχου είναι το πυρήνο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλώσει τον οικισμό με αναφορές από κατοίκους για ζημιές σε αρκετά σπίτια, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Πριν από λίγο εκενώθηκαν και οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύτικα. Έσταλε μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρη. Ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Αυτή τη στιγμή στα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Λίγο μετά τις 6 το πρωί αναμένονται και οι πρώτες ρήψεις από εναέρια μέσα. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθας στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνα Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αιγαίο στην περιοχή Πανόραμα. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και την Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λοφή, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και όλη νύχτα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μαζί με τους τεχνικούς του βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Να τον καλημερίσουμε ευθύς αμέσως. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας μεταφέρεις όλη την εικόνα, όλα αυτά που βλέπεις και καταγράφεις εσύ και φυσικά με την εμπειρία σου και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργο.
6: Καλημέρα, καλό μήνα. Δυστυχώς μια εφιαλτική νύχτα, αν μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε κάπως, και συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εδώ στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Είναι ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή οι καταστροφές που ενδεχομένως θα έχουν προκληθεί σε σπίτια στο συγκεκριμένο κομμάτι, με βάση και τις όποιες συζητήσεις έχουμε κάνει και εμείς και με πυροσβέστες που βρίσκονταν στην καρδιά της φωτιάς και με κάποιους κατοίκους εδώ στην περιοχή. Η φωτιά έχει πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι απειλεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις, γιατί και στην Ψάθα έγινε εκένωση, κινήθηκε ο κόσμος προς Αλεποχώρη, παραμένουν σε μια επιφυλακή και προς το Αλεποχώρη και φαίνεται να πλησιάζει σταδιακά ένα μέρος από το πύρινο μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα την Ψάθα παραλιακά. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα καίγοντας τον Κυθερώνα, φαίνεται ότι συνεχίζει να κατευθύνεται προς άλλους οικισμούς, γιατί δόθηκε εκένωση πριν από λίγη ώρα σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο. Μιλάμε για οικισμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια, γιατί ουσιαστικά η φωτιά συναντάει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις πρασίνου πάνω στον Κυθερώνα, με αποτέλεσμα να πηγαίνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς να εξαπλώνεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να τονίσουμε ότι υπάρχει συνδρομή.
0: Γιώργο, δώσουμε ένα λεπτό, διότι έχω στην γραμμή τον δήμαρχο των Μεγαραίων, ο οποίος βρίσκεται στην Ψάθα, να ακούσεις και εσύ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα.
9: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
9: Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα στην Ψάθα, δεν έχω εικόνα όλου του μετώπου. Το θέμα είναι ότι έχει αέρα και καταλαβαίνετε ότι αν οι προβλέψεις που λένε για 6 μποφόρ μόλις ξημερώσει, θα δημιουργήσει σίγουρα μεγάλες δυσκολίες. Τώρα η φωτιά έχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Τι να πω.
0: Έχουν οδηγήσει τον κόσμο προς τα εκεί, προς την Ψάθα. Έρχονται μηνύματα να έρχονται προς την Ψάθα.
9: Η Ψάθα έχει εκενωθεί.
0: Πλήρως.
9: Και ο κόσμος είναι στο Αλεποχώρη.
0: Μάλιστα.
9: Και είμαι σε αναμονή αν χρειαστεί να ανοίξουμε χώρους στα Μέγαρα για να μετακινηθεί ο κόσμος προς τα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Η προσπάθεια εκεί της πυροσβεστικής ποιες θα είναι? Τι σας λέει ο διοικητής που είστε κοντά του και δίπλα του?
9: Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής, έρχονται και ενισχύσεις, είναι υδροφόρες, οργανώνουν τέλος πάντων, είναι ήδη αρκετά οχήματα πάνω στο βουνό και προσπαθούν να διαχειριστούν τις αιστείες που υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.
0: Δεν έχει χρειαστεί κάποιος κάτι, δεν έχει συμβεί κάτι το οποίο να έχουμε κάποιον πολίτη ο οποίος να χρειάστηκε κάτι, φροντίδα ιατρική ή κάτι άλλο? Τα πράγματα ακολουθήθηκαν όλα όσο προβλέπονται?
9: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω, γιατί εγώ έχω έρθει εδώ και μια ώρα περίπου στην Ψάθα, γιατί είναι σε άλλο δήμο, αλλά καταλαβαίνετε η φωτιά δεν έχει...
0: Συνδράμετε όλοι, δεν το συζητάμε σε αυτή την περίπτωση, είναι σωστά.
9: Μπορούμε...
0: Ωραία, δήμαρχε...
9: Δεν το γνωρίζω, να μην σας μεταφέρω...
0: Αν χρειαστεί κάτι ξανά, θα μιλήσουμε στη διάρκεια της ημέρας και ας ευχηθούμε τα εναέρια μέσα όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπεται να κάνουν τη δουλειά τους και βεβαίως και οι άνθρωποι κάτω στο πεδίο.
9: Να ευχηθώ όταν να πέσει ο αέρας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη φωτιά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Μαργέτη. Να είστε καλά. Ο Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος του Μεγαραίων. Καλημέρα, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Γιώργο, συγγνώμη, αλλά ξέρεις, κοινική δήμαρχη εκεί, όπου το ρεπορτάζ το ξέρεις. Ναι,
6: είναι στο σημείο ούτως ή άλλως, όπου είναι ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος, γιατί αυτό που ανέφερε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, έχει κοινωθεί αρκετή ώρα η Ψάθα, είναι στο Αλεποχώρη ο κόσμος. Υπάρχει μια αγωνία και αντιλαμβανόμαστε ότι το κομμάτι αυτό, επειδή και εμείς έχουμε από ένα σημείο και μεταχάσει ορατότητα με το παραλιακό μέτωπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία είχαν μείνει πίσω και ήγησε το 112 έτσι ώστε να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία και στο Πόρτο Γερμενό, στο λιμάνι και στην παραλία. Γιατί υπάρχει ακόμα και αυτή την ώρα, παρότι έχει περάσει ώρες, εδώ και αρκετές ώρες μέσα στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά, υπάρχει ακόμα και τώρα πρόβλημα και ζητήθηκε σε όσους είχαν μείνει πίσω να κινηθούν προς παραλία, να μπορέσουν έστω με πλωτά μέσα να απομακρυνθούν ουσιαστικά με ασφάλεια, γιατί ένας δρόμος οδηγεί στο συγκεκριμένο σημείο και αυτός έχει αποκοπεί από την φωτιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η μάχη που δίνουν λοιπόν σε αυτό το μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά που είναι οι οικισμοί που προαναφέραμε και κενώθηκα πριν από λίγη ώρα, Αγία Παρασκευή, Αγίος Νεκτάριος και Κρυοπηγάδη, και από την πλευρά που βρίσκεται η Ψάθα και το Αλεποχώρι. Με το πρώτο φως σημαίνει ενδεχομένως να υπάρχει και μεγαλύτερη αίσθηση για το τι έχει αφήσει πίσω της η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Ήταν όμως αποκαλυπτικές οι εικόνες με τις φλόγες να μπαίνουν μέσα, να φτάνουν μέσα στη θάλασσα ουσιαστικά, και γι' αυτό το λόγο λίγο μετά τη 1:30 το ξημέρωμα χρειάστηκε να απομακρυνθούν όχι μόνο όσοι κάτοικοι είχαν μείνει πίσω, είτε άλλα άτομα, ακόμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις χρειάστηκε να αποχωρήσουν για να μην εγκλωβιστούν, γιατί μιλάμε για ένα δύσκολο κομμάτι. Ουσιαστικά δεν επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση το συγκεκριμένο σημείο.
0: Γιώργο, είχα νωρίτερα και ένα ηχητικό από την ΕΡΤ όπου μίλησαν οι εθελοντές πυροσβέστες που ήταν εκεί και μας είπαν ότι, και είπαν στην κάμερα της ΕΡΤ, ότι είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο όπως το λες και το περιγράφεις και εσύ, με έναν και μόνο δρόμο, δηλαδή, και βοηθήκανε πάρα πολύ μην γίνει ξανά μάτι. Οπότε λοιπόν οργανωθήκανε και έτσι λοιπόν αυτός ο δρόμος και το πήγαινε και το έλα, είναι ένας δρόμος. Οπότε λοιπόν αμέσως κινητοποιηθήκανε και να εκενωθεί και το χωριό, να εκενωθεί ο οικισμός, ώστε να μην έχουμε και να μην ζούμε ξανά το μάτι.
6: Ναι, μιλάμε για τόσο δύσκολη πρόσβαση, όταν μιλάμε και για αρκετά πυροσβεστικά οχήματα που έπρεπε να φύγουν ακριβώς από το ίδιο σημείο, και εμείς και σε εμάς και τα τηλεοπτικά συνεργεία έκκληση κάναν ουσιαστικά για να μπορέσει να μην υπάρχει ένας συνωστισμός και να μην μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα σε αυτούς τους, σε αυτό το σημείο που μιλάμε για έναν δρόμο ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα βέβαια, μέχρι και αυτή την ώρα, γιατί περίπου 4 ώρες είναι το που υπάρχει το πρόβλημα στο Πόρτο Γερμενό, ακόμα η φωτιά καίει το συγκεκριμένο σημείο. Μένει να δούμε αν με το πρώτο φως της ημέρας θα υπάρχει δυνατότητα, γιατί και οι άνεμοι είχαν κάποια στιγμή κοπάσει, δεν είναι πολύ καλές συνθήκες τώρα. Υπάρχει πλέον και αρκετά μεγάλο νέφος καπνό, αν μπορούν τα αέρια μέσα κάπως να περιορίσουν σε έκταση αυτό το μέτωπο, το οποίο έχει απλώσει, όπως είπαμε, προς δύο κατευθύνσεις, και προς τους οικισμούς από τη μεριά των Βιλίων και προς τους οικισμούς προς το Αλεποχώρι. Αν θα μπορέσουν με κάποιο τρόπο έστω τα αέρια μέσα να μαζέψουν κάπως αυτό το τεράστιο μέτωπο, γιατί πραγματικά παρά την ολονύχτια τιτάνια μάχη που έχουν δώσει επίγειες δυνάμεις, είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη έκταση πρασίνου, όπου πραγματικά η φωτιά μοιάζει αδύνατο να μπορεί να περιοριστεί.
0: Να σε καλά, Γιώργο μου. Αν κάτι χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, εκεί από το πεδίο, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Γιώργο, εκτίμηση αέρια μέσα. Έχει πέσει η γραμμή. Ένα αέρια μέσα λίγο μετά τις 6. Οπότε λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να μεταδώσουμε κάθε τι.

0: Πάμε να ακούσουμε ξανά το ηχητικό με τους αθλητές πυροσβέστες σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπου ήταν εκεί, προσπαθούσαν να σβήσουν τα μέτωπα, ιδίως εκεί, στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο Πόρτο Γερμανό.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω. Οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ. Ξεφύγει πολύ. Μόνο το πρωί. Και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο. Τώρα
2: τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
1: Αέρας είναι πολύ δυνατός. Η κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα.
3: Εμείς σωθήκαμε στο τσακ.
1: Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
4: Είναι κάτω γιατί δεν μπορούν να φύγουν. Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
1: Έχει αποκλειστεί κόσμος, πυροσβεστικά πολλά έχουν αποκλειστεί.
2: Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία.
4: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
1: Για κατοίκους δεν ξέρουμε. Για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
4: Ένα κάηκε και ένα χάλασε. Έχει μείνει στον δρόμο.
2: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί?
1: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να τους έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς, κανένα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους φέρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούν. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν στη μέση.
4: Φοβηθήκαμε το δρόμο. Ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Ακούσαμε και πάλι τους εθελοντές που μίλησαν πριν από λίγο στην ΕΡΤ, στην κάμερα της ΕΡΤ και την συνάδελφο που βρίσκεται εκεί. Πάμε όμως τώρα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου για μια συνολική καταγραφή και περιγραφή όλων όσων συμβαίνουν. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Γιώργο Πρωτοψάλτη από το σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, με την γενικότερη εικόνα, ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Γιώργο, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε. Το πιο δύσκολο μέτωπο λοιπόν είναι εκεί. Βιωτία, δηλαδή Άγιο Βασίλειο, Ξενονομή, Καλαμάκι. Έγινε και επιχείρηση απεγκλωβισμού. Τα λέω στα γρήγορα τώρα γιατί ακούσαμε και τον συνάδελφο από το Πόρτο Γερμενό. Τώρα, όλη η προσπάθεια θα γίνει προσήλη Ψάθα, Άγιο Νικόλαο και Ξηρονομή. Όλοι οι παραθεριστές και οι επισκέπτες από την Ψάθα εκένωσαν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εκεί στην παραλία της Ψάθας υπάρχουν πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση, και αν περάσει προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, διότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις εστίασης, πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλά σπίτια. Υπάρχει και ένα αποξηραμένο έλος εκεί σε αυτή την περιοχή της Ψάθας και θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί μια τέτοια πυρκαγιά. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πιο δίπλα είναι και το Αλεποχώρι, είναι και άλλες περιοχές εκεί στην Δυτική Αττική. Τώρα, έγινε και η μεγάλη επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, στη Βιωτία, από εκεί που πέρασε βέβαια και η φωτιά προς το Πόρτο Γερμενό. Απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος και της πυροσβεστικής εκεί οι κάτοικοι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε έναν τεράστιο αριθμό πυροσβεστών στη Βιωτία, στα μέτωπα της Βιωτίας. Εκεί τώρα έχουμε 325 πυροσβέστες, έχουμε πάρα πολλά οχήματα, τουλάχιστον 92, και μπήκε και ο στρατός στη μάχη. Είναι η ομάδα Δευκαλίων που με μηχανήματα έργου, με υδροφόρες, βοηθά ούτως ώστε να γίνουν οι αντιπυρικές ζώνες. Πρέπει λοιπόν τώρα τη νύχτα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά. Έχουν δημιουργηθεί νέες αντιπυρικές ζώνες και γύρω από το Πόρτο Γερμενό, αλλά επίσης και γύρω από τον Άγιο Βασίλειο και τις υπόλοιπες περιοχές. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μια σωστή διαχείριση, ούτως ώστε σήμερα Σάββατο που έχουμε κατηγορία 5 για την Αττική κόκκινο συναγερμό, τουλάχιστον να έχει περιοριστεί σημαντικά αυτή η πυρκαγιά. Τώρα να δούμε το πρωί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αν θα μπορούν να πετάξουν τα εναέρια προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενίσχυση από ελικόπτερα και αεροσκάφη. Το άλλο μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι η Αιγιάλια, μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και είχαμε και εκεί μήνυμα του 112 για εκένωση στο Νέο Ερηναίο, Αραβωνίτσα, και επίσης καλώς εγώ των πραγμάτων θα μπορέσουν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα εκεί στην περιοχή της Αιγιάλιας. Τα καλά νέα έρχονται από την φωτιά στην Κάριστο, όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθεί. Νωρίς προς το βράδυ οριοθετήθηκε και η μεγάλη πυρκαγιά στο όρο Σεγάλεο, και εννοώ αυτή που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα πάνω από τα νεόχτιστα Ασπροπύργου, πέρασε μέσα στο ποικίλο όρος, και γι' αυτό υπήρχε και εντολή απομάγνησης κατοίκων από Αφαία και άνω δάσους Χαϊδαριού. Αυτή η φωτιά τώρα έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει, δηλαδή εκεί πέρα με τις πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν, τουλάχιστον να μην έχουμε κίνδυνο επέκτασης. Επίσης, στο Ρέθυμνο η μεγάλη πυρκαγιά παναζωπηρώθηκε το απόγευμα, χθες το απόγευμα. Παρουσιάζει είναι μεν κάποια μικρή βελτίωση, αλλά μιλάμε για ένα δύσκολο φαράκι του Κουρταλιώτη ποταμού εκεί προς την Πρέβελη. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις και εκεί επιχειρούν συνεχώς οι επίγειες δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα έχουμε στο Φίχτη Αργολίδας και στη Χινίτσα, και επίσης μια φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα προς το βράδυ, εχθές προς το βράδυ, έχει οριοθετηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ευτυχώς. Επίσης είχαμε και μια πυρκαγιά προς τον Ασπρόπυργο, δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε το ποικίλο όρος, ξέσπασε και μία πυρκαγιά προς καταβλισμό Ρωμά εκεί στον Ασπρόπυργο και αυτή τέθηκε, οριοθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου, στην άλλη πυρκαγιά στο Κυπαρίσια Ταλάντης και στο Κομπότι Άρτας, μια δύσκολη πυρκαγιά εκεί στην Άρτα που ξέσπασε από το πρωί εχθές Παρασκευή με πάρα πολλά μέτωπα, έγινε και εκένωση της μεγάλης πόλης εκεί στο Κομπότι της Άρτας, γιατί έχει πάρα πολύ πληθυσμό αυτή η περιοχή και έπρεπε λοιπόν να μετακινηθούν οι κάτοικοι σε ασφαλείς περιοχές. Ευτυχώς όμως εκεί στο Κομπότι της Άρτας είναι τώρα οριοθετημένη πυρκαγιά, αλλά παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις για αναζωπηρώσεις να αντιμετωπιστούν. Τώρα υπάρχουν καμένα σπίτια, από ό,τι μας βλέπουμε και από ό,τι μας αναφέρουν και οι εθελοντές τόσο στο Πορτογερμενό όσο και στο Φίχτη και στην Χινίτσα. Αυτές τώρα οι καταγραφές των ζημιών θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η κατάσβεση των πυρκαγιών, δηλαδή και τεθούν υπό έλεγχο, αλλά κατά τα ψέματα έχουμε και ζημιές σε πάρα πολλές περιοχές από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν εχθές Παρασκευή. Τώρα είπαμε κατηγορία 5, έχουμε
0: τεράστια προσοχή, ούτε τσιγάρο που λέμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, κλείνουν όλοι οι εθνικοί δρυμοί, δηλαδή κλείνει η Πάρνηθα, κλείνει ο Ημιτός, κλείνει η Πεντέλη, δεν μπορούμε να μπούμε, δεν θα κινηθούμε προς μονοπάτια εκεί στους ορεινούς όγκους. Κλείνει ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος στην Ιερά Οδό. Δεν υπάρχει, επίσης κλείνει ακόμα και ο Εθνικός Κήπος στο κέντρο της Αθήνας. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή προς όλους. Και βέβαια και είχαμε και εντολή απομάγνησης από την Δοβρένα στην Βιωτία. Τώρα λίγο μετά τις 5 δόθηκε εντολή εκένωσης να φύγουν οι κάτοικοι από τη Δοβρένα Βιωτίας, να κατευθυνθούν να πάνε προς Θίσβη, διότι υπάρχει εκεί πάλι σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε, τώρα τα ξημερώματα είναι η Βιωτία σε συνδυασμό με Πόρτο Γερμανό, δηλαδή και Δυτική Αττική, και επίσης και το άλλο μέτωπο που έχουμε στην Αιγαία, που είναι εκεί πέρα σε μια μεγάλη χαράδρα και δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα αυτή η φωτιά.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Θα ξαναπούμε και λίγο αργότερα, μετά και τις 6.30 και με την δική σου παρατήρηση των εναέριων μέσων, τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα ξεκινήσουν. Οπότε δίνουμε ραντεβού και λίγο μετά τις 6.30. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο Πόρτο Γερμενό, όλο το δυναμικό, δημοσιογράφη, τεχνική, εδώ διοικητικό προσωπικό για τη δική σας ενημέρωση. Και κλείνοντας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όλο αυτό το χρονικό στο Πόρτο Γερμενό από τον Μιχάλη Τεζάρη.
2: Χριστίνα, η φωτιά μπήκε στη θάλασσα. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος βλέποντας το κόκκινο χρώμα το οποίο έχει ζωγραφιστεί από τον καπνό και τις φλόγες οι οποίες έρχονται από τη Βιωτία και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με τη βοήθεια του Νίκου Μπασίσογλου, ουσιαστικά έχουν περάσει, έχουν πηδήσει από την Βιωτία στην Αττική γη. Πίσω από αυτά τα σύννεφα οι πρώτες φλόγες ξεπηδούν και αυτό σημαίνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο ήλιος έχει καλυφθεί με ένα πορφυρό χρώμα, δυσίωνο θα έλεγε κανείς, σχετικά με τις ώρες που έρχονται τώρα το βράδυ και αναμένεται να είναι δύσκολες. Οι φλόγες χαμηλά, όπως θα δείξει τώρα ο Νίκος, στον ορεινό όγκο, στο βάθος, έχουν ξεπηδήσει και από εκεί.
0: Σταματάμε το ρεπορτάζ, διότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πάντα κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος του Αξιωματικού Πυροσβεστικού Σώματος, με όλη την αγωνία, ο ίδιος και ο συναδέλφος του, αλλά και βέβαια με όλη τη γνώση εκεί και από, και από το πεδίο, αλλά και βεβαίως και από το συντονιστικό. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. Όσο καλά μπορεί να μπει και με τις υπεράθμιες προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών του Πυροσβεστικού Σώματος, των εθελοντών, των ανθρώπων από τους δήμους, όλων των φορέων που είναι στις φωτιές και ιδίως στο Πόρτο Γερμενό. Δώστε μας και τη δική σας εικόνα και πώς, τι αναμένουμε τώρα το πρωί με ένα πρωινό το οποίο για Αττική και Εύβοια, αν διαβάζω σωστά, είμαστε στο 5.
3: Ακριβώς, καλημέρα. Δεν μεταφέρθηκε ο Ιούλιος στον Αύγουστο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δυστυχώς οι πυρκαγιές αυτές οι οποίες ήρθαν από την Βιωτία και οι δύο, η μία από το πρωί που είχε ξεκινήσει στις 7.30 και η άλλη στις 9, μετακινήθηκε σε όλο αυτό το πλέγμα προς την περιοχή της Αττικής, με αποτέλεσμα να πλησιάσει την περιοχή και του Πόρτου Γερμανού αλλά και στο Προσύνη είναι η συμπαγή σε αυτή η δασική έκταση, η οποία από την στιγμή που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά και με την μη δυνατότητα να μπορέσουν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, που αυτό ευελπιστούμε με τον πρώτο φως, όποια ένα αέρια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν, να επιχειρήσουν, όλο αυτό το πλέγμα το οποίο του συμπαγές δάσους που υπήρχε σε όλη την ευρύτερη περιοχή και με την μη δυνατότητα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων για να μπορέσουν να ανακόψουν την πυρκαγιά, δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα. Δυστυχώς η εξέλιξη δεν είναι αυτή η οποία περιμέναμε, διότι οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια, της ημέρας αλλά και της νύχτας. Όμως αυτή η πυρκαγιά και καθόλου άνεμο να μην είχε, μόνο και μόνο από την καύση μήλη η οποία διασχίζει στο πέρασμά της.
0: Παρθένο δάσους μιλάμε, δεν είχε, είχε πολύ πράγμα να κάψει.
3: Είχε πολύ πράγμα να κάψει. Αυτή η πυρκαγιά, από ό,τι θυμάμαι, είχαμε μεταβεί το 2009. Και είχε σχεδόν την ίδια διαδρομή από τον Άγιο Βασίλειο μέχρι το Πόρτο Γερμενό. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 17 χρόνια. Δημιουργήθηκε πάλι όλο αυτό το ίδιο το φαινόμενο. Αυτό που πρωτεύει αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι οι οποίοι είναι στην περιοχή, να έχουν απομακρυνθεί, να έχουν ακούσει τα μηνύματα του 112 για να μπορέσουν να, σε ασφαλές σημείο να μετακινηθούν.
0: Φαίνεται ότι αυτό, κύριε Τσίγκα, έχει κατορθωθεί. Είμαστε σε σημείο το οποίο δεν κινδυνεύει κάποιος. Έχουν συγκεντρωθεί, έχουν φύγει και οι τελευταίοι, αν διαβάζω και εγώ καλά τις ανακοινώσεις και ακούω και εσάς, είναι στο λιμάνι. Οπότε, αν και εφόσον χρειαστεί, θα μετακινηθούν και θα φύγουν με πλοιάρια του λιμενικού και όλα αυτά. Οπότε αυτό ευτυχώς. Τα κακά τα οποία έχουν συμβεί στη χώρα μας, μας έχουν μάθει και έχουν μάθει βεβαίως και εσάς πώς αντιμετωπίζουμε ακόμη καλύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία τέτοια ζητήματα. Διότι λέγανε και οι εθελοντές πυροσβέστες λίγο πριν στην ΕΡΤ ότι είναι ακριβώς όπως το μάτι. Ένας δρόμος ήταν. Πήγαινε, αλλά δεν υπήρχε κάτι άλλο για να φύγει κάποιος από εκεί. Οπότε η γνώση έφερε και το αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς έτσι είναι. Φαίνεται ότι πειθάρχησαν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι που και που δίνεται είναι η προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή για να μην έχουμε δυσάρεστες.
0: Κύριε Τσίγκα, πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Βλέπαμε και τώρα στα πλάνα τα οποία έρχονται και τους ανθρώπους, τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής με το νυχτερινό ντρόν να πετάνε. Αυτό τι θα βοηθήσει και πώς βοηθάει, κύριε Τσίγκα? Και πείτε μας λίγο, πραγματικά πόσο δύσκολο είναι τα εναέρια μέσα να πετάξουν? Δηλαδή, μόνο τα ελικόπτερα είναι αυτά τα οποία πάνε, αυτά που λένε με κάθε καιρό. Δηλαδή, τα υπόλοιπα καθυλώνονται διότι είναι επικίνδυνο για την πτήση ή γιατί ό,τι και να ρίξουν το νερό θα πάει αλλού λόγω των ανέμων?
3: Η επικίνδυνοτητα των εναέριων μέσων είναι μεγάλη από τη στιγμή που η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, ναι, και το κέντρο βάρους αλλά και η σταθερότητα στον αέρα επηρεάζεται από τα πλευρικά, από τις πλευρικές αυτές ρηπές ανέμου, αλλά και από τα καθοδικά ρεύματα τα οποία δημιουργούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο που μπορεί να κουβαλά 5 έως 8 τόνους από τη στιγμή που θα αποθέσει, που θα αφήσει αυτό το νερό απότομα στην πυρκαγιά, δημιουργεί άλλες συνθήκες αεροπλοείας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα. Γι' αυτό το λόγο σε γενικές γραμμές οι πιλότοι και οι έμπειροι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας αλλά και οι χειριστές των ελικοπτέρων αξιολογούν μόνο αυτοί μεταφέρουν την εικόνα στο Εθνικό Συνιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και όπου μπορούν να πετάξουν εφόσον δεν διατρέχει κίνδυνος για την σωματική τους ακαιρεότητα και την ασφάλεια της πτήσης, επιχειρούν.
0: Και όπως μας έχετε μάθει, η φωτιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και ακριβώς είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς απέναντι στο βουνό ή από τις κάμερες που μας δείχνουν κάθε φορά. Επίσης, πείτε μας λίγο, το νυχτερινό αυτό ντρόν το οποίο πέταγε όλη τη διάρκεια της νύχτας, τι πληροφορίες δίνει και πώς βοηθάει τώρα με τα πρώτα φως της ημέρας τους ανθρώπους, τους άντρες και τις γυναίκες του περιοριστικού σώματος, κύριε Τσίγκα?
3: Αυτά τα ντρόν που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην περιοχή της Αττικής, που με τις θερμικές κάμερες που αποτυπώνουν την ακριβή θερμοκρασία, έρχονται να συνδυαστούν με την καύσιμη ύλη που υπάρχει στο έδαφος, για να σε συνάρτηση με την κατεύθυνση του ανέμου αλλά και με την όλη και με το όλο πλαίσιο που κυλάει μια πυρκαγιά, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε μια μικρή προβολή στο μέλλον προς τα που θα εξελιχθεί η πυρκαγιά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε δυνάμεις είτε του στρατού, τα μηχανήματα τα οποία θα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν να ανακόψουν μια πυρκαγιά.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Λογούνται, μεταφέρονται στο πεδίο και από τις διαθέσιμες δυνάμεις και πόρους που υπάρχουν διατίθενται, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα και για την
0: η εμπειρία σας τι λέει και η αξιολογή σας, το πρώτο φως θα επιτρέψει τα αέρια μέσα εκεί για το πόρτο Γερμανό κυρίως όπου έχουμε το πρόβλημα.
3: Υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, αυτό θα μας το πούν περίπου σε 20 λεπτά με μισή ώρα όταν θα προσεγγίσουν τα αέρια μέσα το σημείο. Μάλιστα. Να δούμε τι συνθήκες υπάρχουν στον αέρα, γιατί είναι διαφορετικές. Ξέρετε, αυτή την πυρκαγιά είχε βορειοανατολικό άνεμο, ωστόσο βλέπουμε ότι κινούνταν προς την κατεύθυνση που φυσούσε ο άνεμος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο, όπως είπατε και εσείς, το μικροκλίμα αυτό ο τοπικός καιρός που δημιουργείται σε κάθε πυρκαγιά, δημιουργεί αποκλειστικά τις δικές της συνθήκες και δουλεύει όπως αυτή θέλει, σύμφωνα και με την καύση
0: μήνη.
3: Οπότε, συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Κύριε Τσίγκα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας λίγο μετά και τις 7 και με ό,τι νεότερα έχετε κι εσείς. Και φυσικά ας ελπίσουμε ότι οι πιλότοι μας θα μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν κάποιες ρήψεις μέχρι τουλάχιστον να δούμε αυτό το δυστυχώς που έχουμε σήμερα πεντάρι σε Αττική και Εύβοια και τις υπόλοιπες περιοχές Θεσσάρι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα μου.
3: Καλέμε
0: ξανά μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, πάντα στη διάθεσή μας. Προσπαθώ δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά φαίνεται να έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι. Με δύο μηνύματα από το 112 στις 2 και στις 3 τα ξημερώματα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονται 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από χθες το απόγευμα. Η φωτιά αυτή τη στιγμή απειλεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις και προς τους οικισμούς, προς το Αλεποχώρι και προς τους οικισμούς προς τα Βίλια. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Ένα ακόμη μέτωπο μένεται στο Μύθικα. Εστάλει μήνυμα λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα από το 112 στους κατοίκους στο Μύθικα να κατευθυνθούν προς Ψάθα και Αλεποχώρι. Ενώ λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ενημερώθηκαν και όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρι και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλεποχώρι. Νωρίτερα χθες εκενώθηκαν και οι οικισμοί Ξηρονομή, Αλική, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Βασίλειος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύνθηκαν χθες 254 άτομα. Αυτή τη στιγμή στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 92 οχήματα. Με το πρώτο φως της μέρας αναμένεται να ξεκινήσουν ρήψεις νερού και τα εναέρια μέσα. Ταυτόχρονα, δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Πραγματοποιούνται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα προς Βίλια και στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θιβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό Τιτάν. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αιγαίο στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της 28ης Επαρχιακής Οδού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 21 οχήματα. Άλλη μία δύσκολη νύχτα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι από τα μεσάνυχτα για το κοινό και μέχρι νεοτέρας η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόουν. Παράλληλα, θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά χθες να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν δεν μπορούμε άλλο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, όπου νωρίτερα οι Ουκρανικές αρχές είχαν κηρύξει συναγερμό για ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφυρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα. Βλέπω τα δικά σας μηνύματα, όσο καλός είναι αυτός. Πάμε στον άνθρωπο που σίγουρα δεν έχει ξημερώσει και δεν ήταν η νύχτα του η μετάβαση στο νέο μήνα του Αυγούστου, η καλύτερη μετάβαση και η καλύτερη καλημέρα, αλλά θα την πούμε και είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή. Είναι ένας από τους πολύ πολύ δραστήριους δημάρχους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους. Και βεβαίως εκεί, δεν το λέω γιατί είναι στη γραμμή, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πώς κινείται και το τι κάνει στην περιοχή. Έχω στην γραμμή τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, το Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Καλημέρα Δήμαρχε, καλό πρωινό, καλό μήνα όσο αυτός μπορεί να είναι.
3: Γεια σας. Πολύ δύσκολες μέρες για εμάς, εφιαλτική νύχτα η χθεσινή.
2: Πού βρίσκεστε τώρα, για πείτε μας λίγο. Ναι.
3: Εδώ βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Κρεμάδι, στα Βίλια. Είμαστε διαρκώς πάνω από το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει, πνέουν θυελλώδεις. Πάρα πολύ έντονοι ως ακραίοι, με ακραίες ρηπές κατά περιόδους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει ξεφύγει το μέτωπο, είναι ένα μέτωπο πολλών χιλιόμετρων που εκτείνεται σε ευρεία έκταση. Δυστυχώς πέρασε στον οικισμό του Πόρτου Γερμενού το βράδυ και σίγουρα έχει κάνει αρκετές μεγάλες καταστροφές σε πολλές οικίες. Θεωρούμε σημαντικό ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας συνάνθρωπός μας. Έχουμε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια όλοι οι φορείς να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, να απεγκλωβίσουμε όλους τους συναδέλφους, τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, που και αυτούς τους εγκλώβησε κατά περιόδους η φωτιά. Είναι μια πολύ δύσκολη μάχη. Δυστυχώς είμαστε χωρίς ένα αέρια μέσα, όπως ξέρετε, χθες. Θα δούμε σήμερα αν θα μπορέσουν να επιχειρήσουν και με ποιο τρόπο. Η μέρα σημερινή είναι ακόμα χειρότερη και από χθες, από ό,τι προμηνύεται και από τους μετεωρολόγους.
2: Ναι, δυστυχώς και η Αττική είμαστε στο 5 σήμερα, Δημαρχέ, μαζί με την Εύβοια.
3: Ναι, το δυστυχώς το γνωρίζω. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις εδώ και η βλάστη είναι πάρα πολύ πυκνή. Έχουμε ένα πολύ πυκνό δάσος εδώ που λειτουργεί δυστυχώς ως πολύ.
2: Τροφή για τη φωτιά, δυστυχώς.
3: Πολύ έντονη τροφή για τη φωτιά και γι' αυτό βρίσκει μεγάλους χώρους επέκτασης.
2: Είναι κάτι το οποίο σας κινεί, υποψίες ή κάτι άλλο για τη φωτιά αυτή και εσείς πώς κινηθήκατε, γιατί είδα και στο site σας και παντού με τα δικά σας μηνύματα πέραν των γενικών του 112 και προτροπές για κενώσεις και προτροπή να ακολουθούν όλες τις οδηγίες. Οι κάτοικοι σας και παραθεριστές κιόλας, όχι μόνο μόνιμοι αλλά και παραθεριστές που έρχονται, πώς κινήθηκαν, ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι αυτή την ώρα?
3: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια φωτιά, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία, όπως γνωρίζετε, και σε εμάς ήρθε κατά συνέχεια αυτής της φωτιάς από χθες και πάνω από 24 ώρες. Η Βιωτία έχει περάσει πλέον εδώ και πάρα πολλές ώρες στην επικράτεια τη δική μας και δυστυχώς και ένα παρθένο δάσος. Είναι μια φωτιά που επαναλαμβάνεται το 9, πάλι μας ήρθε από τη Βιωτία μια καταστροφική πυρκαγιά και έκοψε ακριβώς τις ίδιες περιοχές. Σήμερα έχει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη έκταση. Εντάξει, εμείς...
2: Σας κινεί υποψίες ή κάτι άλλο για, το, για τη φωτιά αυτή και εσείς είναι, πώς κινηθήκατε, γιατί είδα και στο site σας και παντού με τα δικά σας μηνύματα πέραν των γενικών του 112 και προτροπές για κενώσεις και προτροπή να ακολουθούν όλες τις οδηγίες. Οι κάτοικοι σας και παραθεριστές κιόλας, όχι μόνο μόνιμοι, αλλά και παραθεριστές που έρχονται, πώς κινήθηκαν, ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι αυτή την ώρα?
3: Κοιτάξτε, τώρα είναι μια φωτιά, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Πυρωτεία, όπως γνωρίζετε, και σε εμάς ήρθε κατά συνέχεια αυτή τη φωτιά από χθες και πάνω από 24 ώρες. Η Πυρωτεία έχει περάσει πλέον εδώ και πάρα πολλές ώρες στην επικράτεια τη δική μας και δυστυχώς και ένα παρθένο δάσος. Είναι μια φωτιά που επαναλαμβάνεται το 9, πάλι μας ήρθε από τη Βιωτία μια καταστροφική πυρκαγιά και έκοψε ακριβώς τις ίδιες περιοχές. Σήμερα έχει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη.

0: από χθες και πάνω από 24 ώρες. Η βιωτία έχει περάσει πλέον εδώ και πάρα πολλές ώρες στην επικράτεια τη δική μας και δυστυχώς και ένα παρθένο δάσος. Είναι μια φωτιά που επαναλαμβάνεται το 9, πάλι μας ήρθε από τη βιωτία μια καταστροφική πυρκαγιά και έκοψε ακριβώς τις ίδιες περιοχές. Σήμερα έχει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη έκταση. Εμείς κάνουμε ό,τι μας ζητείτε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, με τα μηχανήματά μας, με τους ανθρώπους του Δήμου μας, με τους εθελοντές, με όλες τις οργανώσεις, με ό,τι χρειαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η πυροσβεστική, όπως μας το δώσει ως εντολή, το τηρούμε για να προστατεύσουμε το τρίπτυχο της ανθρώπινης ζωής, να περισσώσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις περιουσίες των συνανθρώπων και να οριοθετήσουμε ή το δυνατόν, παρόλες τις δυσκολίες, τις καιρικές που υπάρχουν με τους ανέμους, να οριοθετήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτή η πυρκαγιά και να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό τον εφιάλτη της περιοχής.
1: Οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, τι σας είπαν, τι εκτιμούν, θα πετάξουν τώρα τα ενέργεια μέσα να κάνουν, θα μπορέσουν, τι σας είπαν, ποια είναι η εκτίμησή τους?
0: Η εντολή που έχει δοθεί είναι να πετάξουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό κρίνεται
1: από τους ίδιους πιλότους.
0: Από τους ίδιους τους πιλότους εκείνη την ώρα που βγαίνουν στο πεδίο. Το σίγουρο είναι ότι η άνεμη είναι πάρα πολύ έντονη και σήμερα, ίσως είναι ακόμα πιο έντονη και από χθες. Είναι στο μέγιστο της επικινδυνότητας. Κατά ρηπές και κατά περιόδους οι ανέμοι μπορεί να φτάνουν πάνω από τα 9 και 10 μπουφόρ. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσουν να πετάξουν, γιατί και χωρίς ένα αέρια, ξέρετε, πλέον είναι εντελώς η τύχη της φωτιά και η κατάσταση. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ την βοήθεια και τη συνδρομή των αέριων μέσων. Νομίζω μόνο με αυτά θα μπορέσει να γίνει ίσως μια ενδεχόμενη καλυτέρευση, οριοθέτηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε ένα αέρια μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Με βάση τις προβλέψεις και ό,τι μπορεί να σχεδιαστεί και με όλα τα drone και όλα αυτά, Δήμαρχε, υπάρχει περίπτωση, έχουμε απειλή για τους οικισμούς εκεί που έχετε, που είστε εσείς, για Ψάθα, για Αλεποχώρη και όλα αυτά? Είναι κενωμένοι έτσι κι αλλιώς.
0: Και αυτούς τους οικισμούς και αυτούς τους πληθυσμούς τους έχουμε μεταφέρει από αργά τα μεσάνυχτα. Μόλις είδαμε ότι η κατεύθυνση του ανέμου ήταν προς εκεί και η φωτιά άρχισε να απειλεί και να μεταφέρεται σε αυτές τις περιοχές. Κάναμε κενώσεις, μεταφέραμε τον κόσμο, στείλαμε 112. Προφανώς και τα έχουμε κάνει προληπτικά όλα αυτά, αλλά το μείζον είναι να καταφέρουμε και κάποια στιγμή να το περιορίσουμε και να οριοθετηθεί όλη αυτή η έκταση, γιατί έχει πάρει τραγικές διαστάσεις.
1: Δήμαρχε, καλή αντοχή στη διάρκεια της ημέρας βεβαίως και αργότερα ο Γιώργος Ψάλτης θα τα ξαναπούμε μαζί σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ. Το ξέρετε. Να είστε καλά. Ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας εκεί για την Ψάθα, Αλεποχώρη και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς η φωτιά έχει το δικό της δρόμο, ανοίγει άλλους δρόμους, ανοίγει άλλα μονοπάτια και δυστυχώς από τη βιωτεία έρχεται όπως και το 9 ξανά από εδώ. Καλημέρες, καλό πρωινό, ένα διαφορετικό πρωινό σε μια διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε την κανονικότητά μας και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να σας μεταδώσουμε σε αυτό το πρωινό, το δύσκολο πρωινό, το δύσκολο πρωινό του νέου μήνα του έτους, 1η Αυγούστου του νέου μήνα του έτους, ναι, του 8ου μήνα του έτους. Ο Κώστας Πανός είναι μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού με το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο Πέτρος Μωραήτης πάντοτε εδώ, αν χρειάζεται κάτι είναι εδώ να απαντήσει, αν θέλετε κάτι, αν χρειάζεστε κάτι από τις περιοχές εκείνες, αν αγωνιάτε για κάτι, εδώ ο Πέτρος θα σημειώσει τα πάντα και θα μας τα μεταφέρει. Όπως επίσης να πω και τις δικές σας καλημέρες. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο για εσύ για τις φωτιές. Ο κύριος Ευθύνης, καλημέρα, καλό πρωινό από την χθενή βάρδια του αεροδρομίου στο Μόναχο, συντροφιά με τον Sky. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά, αγαπητέ. Κάμω, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή δύναμη έφιασε και εσείς τους πυροσβέστες. Βεβαίως την χρειάζονται και τη δική μας υποστήριξη. Και η Μελβούρνη εδώ, η Αυστραλία. Να είστε καλά, Αυστραλία. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Θα έλεγα καλό μήνα, αλλά να ευχηθώ να σβήσουν όλες τις φωτιές γρήγορα. Σωτήρια από τα Μελίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό και εσένα. Ο Σωτήρης επίσης έθερος Σωτήρης. Θα μπορούσε να προστατευτεί περιμετρικά το φοινικό εδώ στην Πρέβελη με αντιπυρικές ζώνες και συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλό πρωινό. Στράτο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Ο Κακόβουλος εμπερσής δρά όταν έχει θυελώδεις ανέμους για να μην μπορούν τα ενέργεια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως αυτό παρατηρούμε συνεχώς. Άγγελε, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κύριε Δεδερνέ, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσένα. Ο Γιώργος Αράντης, καλημέρα Γιώργο, καλή δύναμη και σε εσένα, καλό πρωινό. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί, μας μεταφέρει και την πρώτη εικόνα. Πραγματικά στα πρώτα σπίτια εκεί στο

0: πρωτογερμενό είναι. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Μπορεί να τονίσουμε ότι νωρίτερα η περιοχή στην Ψάθα έχει εκενωθεί με τον κόσμο να μετακινείται προς το Αλεποχώρι και να παραμένει σε επιφυλακή. Δυστυχώς το βράδυ το πύρινο μέτωπο έφτασε μέχρι τη θάλασσα, ουσιαστικά αφήνοντας πίσω του καταστροφή στο Πορτογερμενό. Είναι ανυπολόγιστη αυτή η καταστροφή. Μαρτυρίες από πυροσβέστες και κατοίκους κάνουν λόγο για ζημιές σε αρκετές κατοικίες. Να τονίσουμε ότι νωρίτερα υπήρξε μήνυμα από το 112 σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις και αφορούσε μετακίνηση σε πιο ασφαλή σημεία στο Πορτογερμενό όσων είχαν μείνει πίσω παρά τις διαρκείς εκκλήσεις για εκένωση. Αυτά λοιπόν τα άτομα ουσιαστικά απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή σκαφών μέσα από τη θαλάσσια δίωδο. Από εκεί και πέρα το μέτωπο, επειδή έχει ανοίξει σε δύο πλευρές, συνεχίζει να απειλεί το παραλιακό, την παραλιακή ζώνη. Κινούμενο αυτή τη στιγμή προς Ψάθα, μια περιοχή που έχει εκκοινωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, ενώ στην άλλη πλευρά φέρεται να κατευθύνεται προς τους οικισμούς που βρίσκονται ανάμεσα στο Πορτογερμενό και τα Βίλια. Εκενώθηκαν νωρίτερα 3 από αυτούς και μιλάμε για το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς συνεχίζει να συναντά, όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, πάρα πολλές εκτάσεις με πυκνή βλάστηση, με πράσινο, με αποτέλεσμα η φωτιά να μην μπορεί να περιοριστεί παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλαν τις νυχτερινές ώρες οι πυροσβέστες.
2: Και εσύ, μέχρι, Γιώργο, ήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί και παρακολουθούσες την εξέλιξη αυτής της φωτιάς και όντως αυτό που παρακολουθούμε και μπορούμε να αντιληφθούμε μόνο και μόνο από την εικόνα που μας δείχνεις είναι ισχυροί άνεμοι οι οποίοι πνέουν και αυτήν την ώρα. Άλλωστε, οι προγνώσεις κάνουν λόγο για αρκετά μποφόρ με την έναρξη της ημέρας και είναι ένα ερωτηματικό γιατί είναι 6 και 17 αν έχουν σηκωθεί και τα ενέργεια μέσα που όντως όλοι είχαν να αποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτά, γιατί μιλάμε, όπως βλέπουμε, για μια αρκετά δύσβατη περιοχή, για αρκετή βλάστηση, άρα τι σημαίνει αυτό, καύσιμη ύλη, που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε μια φωτιά που, να υπενθυμίσουμε όμως, ότι είχε ξεκινήσει από χθες το πρωί, λίγο έξω από το Καλαμάκι. Το στοίχημα ήταν να μην περάσει το δρόμο προς τον Άγιο Βασίλειο, κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στο σημείο, Γιώργο, και ενισχύονται συνεχώς. Είδαμε μάλιστα και εικόνες με πυροσβέστες που προσπαθούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να προσεγγίσουν σε αυτά τα σημεία, καθώς ήταν πολύ δύσκολο για τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν με αυτόν τον πυκνό καπνό που βλέπουμε τώρα να έχει καλύψει την οθόνη.
1: Αναμένουμε και εμείς, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο εναέριο μέσο. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα είναι η ώρα που, αν υπάρχει δυνατότητα, θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσουν υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί αντιλαμβανόμαστε και περνάνε και από το μικρόφωνο οι ρηπές του ανέμου ότι θα υπάρχει δυσκολία ακόμα και αυτή την ώρα, ακόμα και αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ένα μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να περιοριστεί με πήγες δυνάμεις. Όχι μόνο γιατί μιλάμε για δύσβατα σημεία, αλλά μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Στο κομμάτι το οποίο βλέπετε εσείς ουσιαστικά, που είναι προς Ψάθα και Αλεποχώρη.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3, σε μια έτσι παράλληλη σχεδόν σύνδεση πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky. Ο Κώστας Πανός θα ετοιμάσει λίγο να ακούσουμε τώρα αυτό που το οποίο ξεκίνησε. Την συνάδελφο τη Βάσια Γκανάρα, ότι ξεκίνησε αυτή η φωτιά από την Βιωτία, ήρθε εδώ, τους ανέμους, επαναλαμβάνουμε, και το δικό της δρόμο να τον αποφασίζει η ίδια. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα με το πώς καταγράφει την φωτιά εκεί που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε εδώ στο Πορτογερμενό.
3: Στο δεύτερο αυτό μέτωπο που εξελίχθηκε τις τελευταίες ώρες στο Πορτογερμενό βρισκόμαστε και εμείς λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Μιχάλη Τεζάρη. Εμείς είμαστε στις αρχές του Πορτογερμενού και οι εικόνες που σας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Βρακάς είναι αποκαρδιωτικές. Βλέπετε ότι ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού έχει καλύψει όλη την περιοχή. Εδώ είναι το σημείο που έχουν μεταφερθεί οι περισσότεροι κάτοικοι. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί κάτοικοι που, όπως λέμε κάθε φορά σε κάθε πυρκαγιά, δεν θέλουν, αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί κάτοικοι αλλά και παραθεριστές και λεωφορεία, όπως με ενημερώνουν, στο χωριό μέσα στο Πορτογερμενό. Επίσης, να πούμε ότι στην περιοχή Λεμπεσέικα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά εκεί έχουν συγκεντρωθεί όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής για να μην φτάσει η φωτιά στους οικισμούς. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία από τους κατοίκους για το πώς θα κυλήσει η σημερινή βραδιά. Δεν είναι ανεξέλεγκτο το μέτωπο. βλέπουμε συχνά κατά διαστήματα ο καπνός να μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι καλύπτει ακόμη και τον ήλιο και έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας για να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία σήμερα λόγω των θυελωδών ανέμων ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ λίγα. Οι κάτοικοι μας λένε ότι από το πρωί επιχειρούν μόνο 2 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους πιλότους να μπουν σε αυτό το δύσβατο κομμάτι μέσα στο βουνό και να επιχειρήσουν. Επίσης έχουμε ένα επιχειρησιακό συντονισμό αυτή την ώρα στο λιμάνι, όπως με ενημερώνουν, και εκεί λοιπόν με πούλμαν θα μεταφέρουν σε λίγη ώρα ανθρώπους προς τα εδώ, προς τα πάνω δηλαδή, προς την είσοδο του Πόρτο Γερμενού, για να μην υπάρξει τουλάχιστον επικινδυνότητα για ανθρώπινες ζωές.
4: Χειρότερη η εικόνα, Χριστίνα, αρκετά χειρότερη. Μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του Γιάννη του Βρακά ότι πλέον η φωτιά μας πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Δεν ήταν αυτή η εικόνα στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Βλέπετε ότι έχει περάσει στην αμέσως επόμενη πλαγιά η πυρκαγιά. Βλέπουμε διάσπαρτες εστίες στις κορυφές του βουνού που ξεκινάνε από ψηλά και καταλήγουν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας αυτό το πορφυρό χρώμα μαζί με το μαύρο του πυκνού καπνού. Περνάνε και ακριβώς στην ακριβώς απέναντι πλευρά και πρέπει να σου πω ότι πίσω μου έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 άτομα, μεταξύ αυτών και αστυνομικοί. Έχουν σταυρώσει ο κόσμος στα χέρια και παρακολουθούν με αγωνία, με τρόμο, με απελπισία το μέτωπο το οποίο ολοένα μεγαλώνει. Φυσικά έχει εξαφανιστεί ο ήλιος, το βλέπετε ελάχιστα πλέον ένα κόκκινο χρώμα πίσω από τον μαύρο αυτό πυκνό καπνό. Φοβόμαστε εννοείται για τις περιουσίες, αλλά είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Βλέπουμε τις εστίες που μεγαλώνουν σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο πάνω στις κορυφές των βουνών. Να σου πω επίσης ότι πριν από λίγο είδαμε ξανά κινητοποίηση εδώ από το σημείο που βρισκόμαστε. Είμαστε αρκετά ψηλά, επαναλαμβάνω, στο Πόρτο Γερμενό. Πριν μπούμε στο χωριό, 2 πυροσβεστικά πέρασαν από εδώ πριν από λίγο και 2 ακόμη υδροφόρες. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Οι ηλικιωμένοι βρίσκονται εδώ, οικογένειες βλέπω με μικρά παιδιά, ανθρώπους που έχουν φέρει τα σκυλιά τους, κάποιες προμήθειες προσπαθούν να φέρνουν οι αστυνομικοί αλλά και οι εθελοντές που βρίσκονται εδώ, νερά, κάποια ξηρά τροφή, και όλοι είναι στα τηλέφωνα, επικοινωνούν για να δουν πού θα διανυκτερεύσουν φυσικά, έτσι.
3: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, Χριστίνα. Πριν από λίγο να σου πω ότι εμείς είδαμε και ένα ακόμη ελικόπτερο. Προφανώς ακούν και τις δικές μας εκκλήσεις. Είμαστε στο Πόρτο Γερμενό, σε ψηλό σημείο, επαναλαμβάνω. Θα συμπληρώσω τα λόγια του Μιχάλη Τεζάρη. Βλέπουμε ότι το μέτωπο ολοένα και μεγαλώνει. Βλέπετε ότι η πλαγιά πλέον όλη έχει πάρει φωτιά από την κορυφή μέχρι και κάτω τη θάλασσα.
0: Εδώ είμαστε και φαίνεται τα εναέρια μέσα, ήδη τα ελικόπτερα αυτά του παντός καιρού, φυσικά και όσο επιτρέπεται και όσο οι ίδιοι οι πιλότοι μας επιτρέπουν και να είναι ασφαλή και οι ίδιοι ασφαλείς οι ίδιοι, αλλά και τα αέρια μέσα, φαίνεται ότι ήδη κάνουν ρήψεις, ξεκίνησαν να συνδούμε και με τηλεόραση.
5: Να δώσουμε, βλέπουμε και άλλο 2 καναντέρ τώρα κατευθύνονται στο σημείο, όπως σας δείχνει ο Νίκος Μπασίσογλου. Οπότε βλέπουμε ότι ξεκινούν, επιχειρούν, 3 ενισχύονται λοιπόν. Άρα βλέπουμε το ένα μετά το άλλο θα επιχειρήσουν ρήψεις. Μακάρι να είναι και στοχευμένες, διότι πλέον ισχυρή άναμη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και το έργο των πιλότων και άλλο, βλέπετε, είναι ισχυρή η δύναμη από τα εναέρια μέσα. Πραγματικά και άλλο ένα ακόμη καναντέρ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή 6 καναντέρ τα οποία έρχονται και τα οποία κατευθύνονται προς το πύρινο μέτωπο. Είναι ισχυρή η δύναμη από τα εναέρια μέσα και ελπίζουμε να είναι όσο πιο στοχευμένες. Είναι δύσκολο το έργο των πιλότων.
2: Εκεί ήθελα να μείνω στην περιοχή. Ήθελα να μείνω σε αυτό και εγώ, Ματίνα, γιατί παρακολουθούσαμε και χθες και με τον Βαγγέλη Κοκολάκο στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, λίγο έξω από το Καλαμάκι, και άρχισε να κατευθύνεται προς τον Άγιο Βασίλειο. Παρακολουθούσαμε λοιπόν αυτές τις προσπάθειες των πιλότων, πόσο δύσκολο είναι και με τους ανέμους που περιέγραψες και εσύ, αρκετά ισχυροί αυτοί που πνέουν και ενδεχομένως έχουμε προβλέψεις για ακόμη ισχυρότερους στη συνέχεια, αλλά πολύ περισσότερο σε συνδυασμό με τον καπνό. Γιατί και χθες βλέπαμε λοιπόν τα αεροσκάφη αυτά να κατευθύνουν κατευθύνονται προς το μέτωπο, τις χειρουργικές κινήσεις που χρειάζονται οι πιλότοι, προκειμένου Τίνα να προσεγγίσουν, να κάνουν τη ρήψη και στη συνέχεια πολύ γρήγορα να γίνει και ο νεφοδιασμός για να μπορέσουν να έχουν τέτοια ροή και να μιλάμε και για μια, όχι οριοθέτηση, αλλά τουλάχιστον για ένα περιορισμό του μετώπου που όμως αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλο.
6: Το θέμα είναι πολύ αισιόδοξο το σενάριο ότι είναι 6 και 24 και όπως μας μετέφερε η Ματίνα από την εικόνα του Νίκου Μπασίσογλου, 6 εν αέρια μέσα ήδη επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο σημείο. Ματίνα, δώσ' μας λίγο ένα στίγμα.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε 6 εν αέρια μέσα, 6 καναντέρα αλλά και τα ελικόπτερα ήδη πετάνε, ήδη προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να προλάβουν και βεβαίως τους ισχυρούς στο 5 κατηγορία σήμερα για Αττική και Εύβοια. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε, το βλέπουμε και οι κάμερες δείχνουν πραγματικά γιατί να λισομανάει ο άνεμος ακόμα και τώρα με όλη την αυταπάρνηση που έχουν. Οι πιλότοι είναι εκεί και ήδη έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 λεπτά να επιχειρούν με τις ρήψεις νερού στα πολύ πολύ συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν ήδη προγραμματίσει. Αυτή τη δουλειά κάνει και το drone τη νύχτα, αυτό έκανε, πέταξε, είπε, καταλαβαίνουν πώς πρέπει και πού πρέπει να κινηθούν και βεβαίως πού μπορούν να κόψουν τη φωτιά και γι' αυτό λοιπόν τα ενέργεια μέσα θα πάνε εκεί ακριβώς όπου έχουμε τις περισσότερες δυσκολίες. Κώστα, να ξανακούσουμε άλλη μια φορά τους εθελοντές πυροσβέστες όλη τη νύχτα εκεί λοιπόν όπου ταυτόχρονα ξεκουράζονταν αλλά και βεβαίως οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος εξωματικοί ήταν εκεί με τα drones της νύχτας όπου βρήκαν την περιοχή, κοιτάγανε το πώς πάει η φωτιά έτσι ώστε να δώσουν και τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες στους πιλότους έτσι, με το πρώτο φως εμένας να κάνουν τις πολύ πολύ συγκεκριμένες ρήψεις. Τι είπανε χθες την ΕΡΤ το βράδυ λίγο πριν τις 4, τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 το πρωί.
7: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα κάτω, οι φλόγες είναι πολύ μεγάλες, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα, μόνο ο Θεός. Είναι δύσκολο πολύ, ξεφύγει πολύ, μόνο το πρωί και πάλι δύσκολο. Μόνο ένα αέριο. Τώρα
8: τέτοιο αέρα είναι πιθανό να μην πετάξουν κιόλας.
7: Αέρας είναι πολύ δυνατός. Κατάσταση αυτή είναι μόνο άμα σταματήσει ο αέρας κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά προσωπικά τώρα
9: εμείς σωθήκαμε στο τσακ.
7: Τώρα οι υπόλοιποι που είναι κάτω ακόμα, ο Θεός και η ψυχή τους όλοι.
9: Είναι κάτω γιατί δεν μπορούν να φύγουν. Έχουν μείνει κάτω παιδιά γιατί δεν μπορούν να φύγουν.
7: Έχει αποκλειστεί κόσμος, πυροσβεστικά πολλά έχουν
8: αποκλειστεί. Μάθαμε ότι βρίσκονται κάτοικοι σε τρία διαφορετικά σημεία. Έχει αυτό.
9: Κάτοικοι δεν ξέρουμε.
7: Για κατοίκους δεν ξέρουμε. Για εθελοντές ξέρουμε εμείς και για πυροσβεστικά. Κάικε, πυροσβεστικό κάικε.
9: Ένα κάικε και ένα χάλας. Έχει μείνει στον δρόμο.
8: Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν άνθρωποι στην περιοχή εκεί.
7: Πρέπει να έχουν φύγει όλοι, πρέπει να τους έχουν μαζέψει. Από ότι όταν φεύγαμε εμείς, κανένα δυο άνθρωποι τελευταίοι τους παίρνανε εκείνη την ώρα από εκεί. Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήγαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος. Δηλαδή συναντιόμασταν στη μέση.
9: Λόγα φοβηθήκαμε το δρόμο. Ήταν πολύ στενός ο δρόμος.
7: Είναι πολύ μεγάλες οι φλόγες. Μιλάμε τώρα για 20-30 μέτρα φλόγες, έτσι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, εθελοντές, οι οποίοι ακούν τις οδηγίες και πάνε εκεί όπου αντιλαμβάνονται ότι και εκεί που μπορούν. Συνδέσεις ξανά με την τηλεόραση, την έκτακτη ροή και στη τηλεόραση και το ραδιόφωνο τους άλλους εμείς από τις 5. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στον αέρα.
1: Όλη την διάρκεια της νύχτας και σε αυτή την επιχείρηση που υπήρχε για απεγκλωβισμό από το λιμάνι στο Πορτογερμανό και από το πλωδό του πυροσβεστικού σώματος και από το λιμενικό. Έχουν λοιπόν απομακρυνθεί από εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έμειναν μέχρι τελευταία στιγμή θέλοντας να προστατεύσουν ενδεχομένως και...
10: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
11: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα Καναντέρ
2: Εξ Καναντέρ έχουμε αυτή την ώρα και ελικόπτερα, τα Σινούκ, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη αντοχή εννοώντας με τις χειρικές συνθήκες, σύμφωνα πάντοτε με τους αξιωματικούς. Η Μεράνια Πασχαλίδη για την νεότερο με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, ενώ η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Με δύο μηνύματα από το 112 τη νύχτα, οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς το λιμάνι, καθώς αναμένονταν τρία πλωτά σκάφη του λιμενικού προκειμένου να απεγκλωβίσουν διαθαλάσσεις όσα άτομα παραμένουν στην περιοχή. Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς το Αλεπουχώρι και το άλλο προς τα Βίλια. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκοινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, στα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονται στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεπουχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαραίων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Αλεπουχώρη. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο και να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεότερα συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Τάκαρε από το Λαγονίσι, καλημέρα. Από τον ευμοδαρμένο Λαύριο μας λέει ο Τάκης, καλημέρα. Μου κάνει λίγο πολύ μεγάλη εντύπωση μετά το Λαύριο πως πάμε για αεροδρόμιο. Έχει δεξιά καμιά δεκαπενταριά ανεμογεννήτρες, μόνο μια δουλεύει χαλασμένη. Εσείς τα πρόβατα έχουν κόψει το ρεύμα. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αναστάση, καλημέρα, καλό πρωινό. Στείλε μου, πάρε Αναστάση 2-10-48-00-170 και 171. Θα σε περιμένει ο Πέτρος, αν θέλεις να αφήσεις το τηλέφωνο σου, να τα πούμε και στον αέρα. Ο Αναστάσης είναι επιστοποιημένος εθελοντής της Σούπερ-Βέστης από την Κάριστο, που και εκεί είχαμε ζητήματα. Καλημέρα, καλό μήνα από την Πολυπαθή Εύβοια, με 9 και 10 μποφόρες από όλο δίκιο. Αναστάση, αν θέλεις, στείλε μας, πάρε στον Πέτρο 48-00-170 και 171. Θα σε περιμένει ο Πέτρος, πες Αναστάσης και να τα πούμε και στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αλλά πάμε να βρούμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου αυτή τη στιγμή. Και πάλι, Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Επιχειρούν τελικά, ευτυχώς. Δώσ' μας την εικόνα.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις πτήσεις τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις πρώτες ρήψεις προς την πλευρά Πόρτο Γερμενό, Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι. Όλες αυτές οι πυρκαγιές και τα μέτωπα Βιωτίας με Δυτική Αττική θα καλυφθεί από τα ενάρια μέσα, δηλαδή θα υπάρξουν πολλές ρήψεις νερού. Βέβαια δεν είναι και καλύτερες συνθήκες, έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους. Προσπαθούν όμως εκεί οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων να γεμίσουν νερό από τον Κορινθιακό κόλπο για να μπορέσουν να φτάσουν γρήγορα προς τις αιστείες των πυρκαγιών. Θα υπάρξει επιχείρηση επίσης και στην Γιάλια, εκεί που έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα, επίσης και 112 για το Νέο Ερηναίο και την Αραβωνίτσα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και εναέρια προς αυτό το μέτωπο στην Γιάλια και επίσης θα έχουμε εναέρια μέσα, από ό,τι πληροφορούμαστε, και για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εκεί στον Κουρταλιώτη ποταμό, που έχουμε πάρα πολλές αναζωπηρώσεις, πάρα πολλά δύσκολα και δύσβατα σημεία που δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα οι επίγειες δυνάμεις εκεί στην περιοχή της Πρέβελης. Έτσι λοιπόν τώρα το πρωί ετοιμάζονται τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι πρώτες ρήψεις σε Πόρτο Γερμενό και Βιωτία, ετοιμάζονται και για την Αιγιάλια και θα έχουμε επίσης και ένα αέρια μέσα, από ό,τι πληροφορούμαστε, και στο Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα. Και θέλω να μας δώσεις ξανά, Γιώργο μου, το τι ακριβώς θα συμβεί σήμερα. Μιλάμε για πεντάρι, δηλαδή αυτό που λέμε ότι τσιγάρο δεν ανάβουμε έξω.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα έχουμε κατηγορία 5 Αττική και Νότια Εύβοια. Τι σημαίνει λοιπόν η κατηγορία 5? Ότι ακόμα και η αμέλεια, ακόμα και κάποιος που μπορεί να ανάψει μια φωτιά ή να κάνει θερμές εργασίες από αμέλεια και να προκληθεί μια πυρκαγιά, πάει αυτόφορο. Δηλαδή του περνάνε χειροπέδες, πάει αυτόφορο και θα υπάρξει και βαρύ πρόστιμο, και το πρόστιμο αυτό ανεβαίνει όσο η οικολογική καταστροφή μεγαλώνει. Δηλαδή το πρόστιμο ανεβαίνει ακόμα και αν έχουμε προβλήματα σε σπίτια, προβλήματα σε μεγάλη δασική ή χορτολιβαδική έκταση. Άρα λοιπόν να ξέρετε ότι σήμερα ακόμα και η αμέλεια είναι αυτόφορο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι που πρέπει να ξέρετε ότι δεν πηγαίνουμε, δεν περπατάμε και δεν βάζουμε στα σχέδιά μας για σήμερα να ανεβούμε πάνω σε εθνικούς δρυμούς, δάση, άλση. Δηλαδή θα κλείσουν εδώ τα βουνά, τα μονοπάτια σε Πεντέλη, Πάρνηθα, Ημιτό. Δηλαδή δεν θα ανέβει κανείς προς το αισθητικό δάσος του Ημιτίου εκεί από τη Λεωφόρο Παπάγου και να αρχίσει το τρέξιμο. Απαγορεύεται από σήμερα, θα βρείτε μπροστά σας και αστυνομία και εθελοντική ομάδα εκεί του Παπάγου. Το ίδιο θα γίνει και στην Πάρνηθα με τα παιδιά από τον ΕΔΑΣΑ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Το ίδιο θα γίνει και στην Πεντέλη σε διάφορες περιοχές. Επίσης είπαμε, θα είναι κλειστός ο Εθνικός Κήπος, θα είναι κλειστός ο Διομήδιος Βοτανικός Κήπος εδώ στην Ιερά Οδό. Επίσης και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως για παράδειγμα θα κλείσει με μπάρες και η Θεσσαλονίκη το δάσος του Χσεϊξού, κλείνει και η Χαλκιδική, δηλαδή όπου έχουμε αισθητικά δάση, περιαστικές περιοχές, δεν θα μπορεί κάποιος σήμερα να μετακινηθεί, διότι έχουμε κατηγορία 5 σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή το πεντάρι ισχύει για Αττική και Νότια Εύβοια και έχουμε κατηγορία 4 σχεδόν στη μισή Ελλάδα, όπως για παράδειγμα Ρέθυμνο, Λοχανιά. Όλες οι Κυκλάδες είναι και σήμερα Σάββατο κατηγορία 4. Οι περισσότεροι νομοί του Πελοποννήσου, δηλαδή Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, σε πάρα πολλές περιοχές. Όλο το βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Και βέβαια σχεδόν όλη η στερεά Ελλάδα. Και επίσης κατηγορία 4 είναι και ο Εύρος. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα σήμερα Σάββατο και από τις μετακινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα θα είναι και σήμερα μια μέρα εξόδου προς τις διακοπές εδώ των πολιτών. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας να ξεκινήσει μια φωτιά και προσέχουμε, καλούμε το 112 όπου και αν βρισκόμαστε. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε το σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή δεν ξέρουμε σε ποιον δρόμο οδηγούμε, εάν πάρουμε το 112 και ενεργοποιήσουμε την ένδειξη που έχουμε στο κινητό μας για τον εντοπισμό, για την τοποθεσία μας, ακριβώς μας βρίσκει και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα Γιώργο, έχουμε τα ενέργεια μέσα που ξεκινήσαν, πετάνε, κάνουν ρήψεις, οπότε
1: Αττική,
0: αυτό είναι...
1: Αττική, Δυτική Αττική, δηλαδή Πόρτο Γερεμενό, Ψάθα και Βιωτία, εκεί που έχουμε Άγιο Βασίλειο και στις υπόλοιπες περιοχές. Και επίσης θα έχουμε Αιγιάλια ενάρια μέσα και στο Ρέθυμνο ενάρια μέσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, για να μπορέσουν να περιοριστούν αυτές οι πυρκαγιές και να οριοθετηθούν πριν ξεκινήσουν και οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Γιατί μέχρι στιγμής είμαστε σε μια καλή κατάσταση, αλλά προς το μεσημέρι, από ό,τι μας λένε και η μετεωρολογική υπηρεσία, ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά θα είναι σήμερα. Αλλά είναι σήμερα οι ισχυροί άνεμοι. Από αύριο Κυριακή, από ό,τι μας έχουν πει και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και βέβαια και οι μετεωρολόγοι του Sky, αύριο Κυριακή θα έχουμε μια πτώση των ανέμων, τουλάχιστον να μην υπάρχει όλο αυτό το κύμα και το πρόβλημα με τους ανέμους για να φουντώνουν τις δασικές πυρκαγιές. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Θα είναι και σήμερα μια δύσκολη μέρα. Η πολιτική προστασία των Δήμων βρίσκεται στις θέσεις τους. Η πυροσβεστική υπηρεσία και τα πυροφυλάκια έχουν στελέχη, είτε από εθελοντές, είτε από άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος.
0: Σωστά.
1: Πηγαίνουν παντού.
0: Μια δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο θα είναι, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι δύσκολο, λέει, γιατί αν ξεσπάσει τώρα μια φωτιά με τη διασπορά που υπάρχει και μην ξεχνάμε και την κόπωση αυτών των παιδιών, δηλαδή μην ξεχνάμε και την κόπωση. Στο Ρέθυμνο παλεύουν τρεις μέρες, στη Βιωτία και Δυτική Αττική μπαίνουμε στη δεύτερη μέρα. Φανταστείτε λοιπόν και την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Σε αυτό θα πάμε τώρα, Γιώργο. Είναι ο κύριος Τσίγκλας, ο Κώστας στην τηλεόραση, ο πρόεδρος των αξιωματικών, άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά. Γιώργο, μέσα στη διάρκεια του προγράμματος και βεβαίως με τον κύριο Ψάλτη μετά θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, ο Γιώργος Κυραμιτζόγλου. Να σε δούμε με την τηλεόραση. Τίνα Μιχαλίδου και Χρυσαμπάτου είναι στον αέρα.
2: Αέρα και των αναταράξεων αλλά και των καπνών που εμποδίζουν και δεν δίνουν ορατότητα ικανή έτσι ώστε οι ρήψεις να γίνουν με ασφάλεια, διότι όπως γνωρίζετε κάτω επιχειρούν πυροσβέστες, μονάδες δασοκομάντος και οχήματα. Πρέπει να διασφαλιστεί όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει είτε επίγειος είτε εναέριος άνθρωπος που εμπλέκεται στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, θα τις αντιμετωπίσουμε όσο αυτό είναι εφικτό. Διότι η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε χτες και ανέπτυξε τεράστια δυναμική συνεχίζει και καίει σήμερα προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς να υπήρχε ο αέρας η δασική αυτή έκταση, το συμπαγές αυτό δάσος δημιουργούσε από μόνο του αυτό το δεδομένο.
3: Το μικρό κλίμα που λέμε.
4: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους συναδέλφους, φαίνεται να υπάρχει μια κατεύθυνση της φωτιάς προς τα Βίλια, δεδομένου ότι σήμερα η Αττική είναι σε επίπεδο συναγερμού 5, στο κόκκινο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Η πυρκαγιά αυτή δεν κινείται πλέον όπου φυσάει ο άνεμος, κινείται εκεί που υπάρχει καύσιμη ύλη δυστυχώς και όλο αυτό το δάσος στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο είναι συμπαγές και να πω ότι είχε ξανακαεί, όχι ακριβώς αυτή η έκταση.
4: Το 2009.
2: Το 2009 ήμασταν εκεί από τον Άγιο Βασίλειο και είχε φτάσει στο Πόρτο Γερμενό. Οι συνθήκες όμως με το πέρασμα του χρόνου και οι γεωμορφολογικές και τις βλάστησες αλλά και οι κλιματικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Εδώ μιλάμε ότι προτεραιότητα έχει αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη ζωή, απομακρύνση του πληθυσμού και ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είτε πλευρικά οι δυνάμεις δασοκομάντος και τα οχήματα να μπορέσουν να ανακαιτήσουν ό,τι μπορούν από την πυρκαγιά. Μηχανήματα και του στρατού αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν και ανοίγουν δρόμους έτσι ώστε είτε να ανακοπεί μια πυρκαγιά είτε να υπάρχουν δρόμοι πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Όμως αυτές οι κάφτρες που αιωρούνται στον αέρα με τον ισχυρό αυτό άνεμο δημιουργούν νέες εστίες. Όπως βλέπετε δεν είναι μία μόνο η εστία, δημιουργούνται πάρα πολλές εστίες από τις κάφτρες αυτές που αιωρούνται σε 50, 100 και 200 μέτρα και όπου πηγαίνουν δημιουργούν νέα εστία πυρκαγιάς. Εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή, θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, θα κάνουμε αυτό που τη δυνατότητα η ανθρώπινη παρέχει για να μην έχουμε επέκταση αυτής της πυρκαγιάς. Είναι όμως μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και όσο περνάει η ώρα οι συνθήκες θα γίνονται ακόμα και πιο δύσκολες. Ευελπιστούμε να υπάρχει δυνατότητα αντικειμενική από τα αέρια μέσα να γίνουν ρήψεις όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί όσο περνάει η ώρα θα αυξάνεται και η θερμοκρασία και οι συνθήκες θα είναι περισσότερο δύσκολες.
4: Και εμείς αυτό ευελπιστούμε.
5: Κρατώ ωστόσο, Χρήσα, αυτό που είπε ο κ. Τσίγκα.
0: Αυτά λοιπόν, τον είχαμε και εμείς νωρίτερα τον Γιώργο Τσίγκα, τον Κώστατο Τσίγκα, αλλά έτσι με ό,τι νεότερο υπήρχε και έχει στην εικόνα του. Η Μαρία Δουρουδή ετοίμασε χθες ένα συνολικό ρεπορτάζ με ό,τι ακριβώς είχαμε σε όλη την Ελλάδα. Να το ακούσουμε.
6: Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Αχαΐα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλόκας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών αρχών. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Η φωτιά άρχισε ωστόσο να εξαπλώνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση εκένωση. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι πρώτες ρήψεις από αέρος.
7: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Πέρασε μέσα από το χωριό και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν μόλις ήχησε το 112.
8: Από τις 4 η ώρα ήταν σε εξέλιξη φωτιά. Εγκαταλείψαν το χωριό.
9: Η πυροσβεστική, η αστυνομία ήρθαν και το ΕΚΑΒ πήρε κανένα δύο άτομα. Που δεν μπορούσαν, είχαν πρόβλημα αναπνευστικό, όλα καλά. Δόξα στην Παναγία, γλιτώσαμε.
6: Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 114 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 6ης, 10ης, 8ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 27 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
7: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα από το χωριό. Μετά την ήχηση του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν αμέσως την περιοχή. Εδώ διαμένουν περισσότερο ηλικιωμένα άτομα.
6: Χάρη στη μαζική κινητοποίηση και ένα αέριο δυνάμιο, η εικόνα είναι βελτιωμένη.
10: Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε απώλειες ανθρώπων, το πιο σημαντικό. Ο ένας με τον άλλον βοηθάμε. Μια χαρά, ένα σπίτι έχει κάτι το οποίο είναι παρατημένο, κάτι στάβλι. Ζωντανά δεν έχουμε νεκρά. Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ αυτό, τίποτα άλλο.
11: Μόλις ήρθα, ειλικρινά τρόμαξα ότι θα έχουμε τεράστιες καταστροφές και κίνδυνο ανθρώπινων ζωών. Το ότι δεν έχει συμβεί αυτό μέχρι τώρα, να έχουμε δηλαδή κάποια επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία ή να έχουμε καεί πολλά σπίτια, νιώθω πάρα πολύ τυχερός.
6: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, κοντά στις Μικίνες. Η φωτιά και η ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Έσταλε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτια με κατεύθυνση προς Άργος.

Εδώ είμαστε στις 100,3. Καλημέρα, καλό πρωινό στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαπαγναγιώτου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και σε εσάς. Καλό μήνα. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην χώρα μας, επαναλαμβάνουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα Πεντάρη σε Αττική και Εδία, πολύ μεγάλη πραγματικά σας το λέω προσοχή, δεν χρειάζεται και ο κόσμος είναι κουρασμένος και οι μονάδες και οι δυνάμεις είναι διάσπαρτες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως αυτό στην υπερβολή το λέω, το ξαναπώ, ούτε τσιγάρο να μην ανάβουμε έξω, σας το λέω δηλαδή πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως διότι είναι και για προληπτικούς λόγους ο Δήμος Αθηνών έχει κλείσει τους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα, σε αυξημένη τιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Σε ισχύ επίσης τίθεται από σήμερα, τα έχει πει και ο Γιώργος, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές όπως στην Κασάνδρα, στη Σιθωνία, στη Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πως θα κινηθείτε και να μην κινηθείτε, καλό είναι αυτό, η προτροπή αυτή είναι,

0: Και πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο τον Πλωτάρχη, τον Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας. Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Πλωτάρχα, κύριε Μπαλατσούκα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας κύριε Γιαννήρη.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, παλεύουμε. Καλημέρα.
0: Και εσείς λοιπόν με τις συνθήκες αυτές, τις ακραίες συνθήκες, τόσο με την πυρκαγιά στο Πορτογερμανό, όσο και χθες και προχθές με τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος, ήσασταν εκεί και βοηθήσατε στο να φύγουν άνθρωποι από την στεριά που κινδύνευαν λόγω της φωτιάς και να αναφερθούν. Ποια ήταν η συνδρομή σας εχθές στο Πορτογερμανό, κύριε Μπαλατσούκα?
1: Στο Πορτογερμανό έχει γίνει σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκε. Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά μέσα από τη χθεσινή επιχείρηση που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Παρέμειναν όλη τη νύχτα εκεί. Οπότε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε μια επιχείρηση αποκλωβισμού συνολικά 12 ατόμων. Ευτυχώς είχε εκενωθεί η περιοχή τις προηγούμενες ώρες. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περισυλληγεί από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή βέβαια και πλοιαρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιδιωτών. Έχουν περισυλληφθεί όλοι και βρίσκονται πάνω στο περιπολικό μας και μεταφέρονται στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Δεν υπάρχει εικόνα για άλλα άτομα στην παραλία. Ωστόσο θα παραμείνουν όλα τα επιχειρησιακά μέσα στο σημείο για να επέμβουν ξανά εφόσον απαιτηθεί.
0: Μάλιστα. Η εικόνα σήμερα, κύριε Μπαλατσούκα, ποια είναι με τα καιρικά? Τα πλοία φεύγουν κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό?
1: Σωστά, από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που ήταν σε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις εκτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουμε με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες και με τις λιμενικές αρχές για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις ή κάποιες αλλαγές.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το λιμενικό, βεβαίως πάντοτε στην διάθεση των πολιτών, όποτε και αυτό χρειαστεί, τόσο εδώ με αυτούς τους κινδύνους με τις πυρκαγιές, αλλά και βεβαίως γενικότερα στην φύλαξη όλων των θαλασσίων μας συνόρων. Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Ήταν ο κύριος Θεοφάνης Μπαλατσούκας, Πλωτάρχης, στον βαθμό εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τη συνδρομή και του λιμενικού εχθές, τις πρωινές ώρες δηλαδή, τώρα συγκεκριμένα εκεί στο Πορτογερμανό, για τη μεταφορά των ανθρώπων οι οποίοι χρειάστηκε να καταλήψουν την περιοχή λόγω της πυρκαγιάς. We'll be right back.

0: Πέπη και Θανάση, νομίζω ότι πρέπει να καθίστε εδώ στην Καλυθέα. Αφήστε τώρα τις εκδρομές ή πηγαίνετε στα δικά σας. Στα. Ξέρει ο Θανάσης. Εκεί. Αφήστε τα υπόλοιπα. Μην κινδυνεύσετε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρες, καλό πρωινό και στην Κόκο εκεί, το πανέμορφη. Καλημέρες, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι από τους περίπου 220.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς στην νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί πάμε τώρα. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς. Έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο νομάρχης της Ζιγόντ. Τέσσερις δήμοι παραμένουν έρημοι. Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη στην Γαλλία από το 1949, έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Χθες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, πολιτικής προστασίας, είχε το βράδυ μία σύσκεψη αναφορικά με όλες τις εξελίξεις, την εκτίμηση, αλλά και βεβαίως με το τι ακριβώς θα γίνει και θα συμβεί σήμερα, λόγω και των πολύ πολύ ειδικών και πολύ πολύ εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθήκων. Αμέσως μετά τη χθεσινή σύσκεψη μετέβει ο ίδιος στο Πόρτο Γερμανό. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες για τη σημερινή ημέρα.
1: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων, αδυνατούν να κάνουν υδροληψία, ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας, όλος ο μηχανισμός, θα πρέπει η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να προσπαθήσει να αποφύγει ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά, γιατί έχουμε δει ότι πολύ μικρά συμβάντα έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλώ όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια τις οδηγίες που δίδονται μέσα από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές. Τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.
0: Και να συνδεθούμε εκ νέου με την τηλεόραση, ο Ζούρτο Ψάλτης από την περιοχή του Πόρτο Γερμανό.
2: 50 περίπου και ίσως αυτό δώσει μια καλύτερη εικόνα σε δεύτερο χρόνο. Να βάλουμε μια ανατελεία με τον Γιώργο. Γιώργο, πάρε και εσύ μια ανάσα εκεί, γιατί είσαι όλο το βράδυ εκεί, να πούμε. Στο
0: εκεί
2: σημείο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης βρίσκεται. Να συνεχίσουμε τώρα με να σας πω για την Ισπανία. Διότι ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στην Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα Σάββατο 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως σε σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από drones. Παράλληλα, θα ενταθούν και οι περιπολίες σε τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός επίσης της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική αυτή κρίση στην Θέουτα. Στη Γερμανία, τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους οριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο, οπότε και πρόκειται να εκπνεύσει η ισχύ του μέτρου. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

0: και να ακούσουμε την χθεσινή ανταπόκριση Κωνσταμού του Χάρη Λεοντάκη από το Ρέθυμνο, διότι και εκεί δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε χθες.
1: Έχουμε μια αναζωπήρωση η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Ξεκίνησε από την λίμνη, από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη, την περιοχή Λίμνη όπως λέγεται. Πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, όπου ξέσπασε η αναζωπήρωση, δεν είχαμε ενεργό μέτωπο, δεν είχαμε φλόγα κάπου. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο σημεία τα οποία κάπνιζαν και εκεί προσπαθούσαν οι πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες να εντοπίσουν τέτοια σημεία ώστε να μην υπάρξουν αναζωπήρωση. Ένα τέτοιο σημείο, σε ένα τέτοιο σημείο δημιουργήθηκε η αναζωπήρωση στο φαράγγι που βρίσκεται πίσω από την παλιά γέφυρα του Πρέβελη. Γρήγορα πήρε διαστάσεις, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Η φωτιά αυτή τη στιγμή έχει σε 3-4 σημεία τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε καν αγροτικοί δρόμοι για να προσεγγίσουν έστω 4x4 οχήματα με υδροφόρες, τα οποία έχουν δεξαμενές και αντλίες απάνω για να βοηθήσουν. Ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται τώρα η πυρκαγιά, πίσω από το λόφο, είναι το χωριό Δρυμίσκος και εκεί έχουν δημιουργήσει ένα μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου η φωτιά να αποκοπεί εκεί, να μην μπει προς το χωριό, ενώ δόθηκε και σήμα εκένωσης, το τελευταίο σήμα εκένωσης που δόθηκε, 4 συνολικά από τις 4:20 μέχρι τις 4:20 ήταν. Για τον Κεραμέ, είναι το επόμενο χωριό μετά τον Δρυμίσκο, γιατί κινείται και προς τα εκεί.
0: Καλό μήνα. Έτσι, δεν ξέρω τι μας χρωστάει ή τι του χρωστάμε. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι εδώ. 7 με 9. Ο Γιώργος στο μικρόφωνο και βεβαίως, αν και εφόσον χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί, θα είμαστε εδώ με όλη την κανονική ροή του προγράμματος. Η Μεράνια πρωτίστως με τον Δελτιδίσον. Κώστας Πανέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σοφία Καλαβρού στην Ασαφική Επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βασάμης, μουσικές επιλογές. Ο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς αύριο Κυριακή θα θυμηθούμε τα παλαιότερα. 5 με 7 και πάλι κοντά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα, το ένα προς τα Βίλια και το άλλο προς τα Λεποχώρη. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκκαινώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Έσταλε επίσης μήνυμα στους κατοίκους, όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα, να απομακρυνθούν προς Λεποχώρη και Μέγαρα. Μιλώντας στον Σκάι, ο Δήμαρχος Μεγαραίων έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο, υπογραμμίζοντας πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανοίξουν χώρους προκειμένου να μετακινηθούν στα Μέγαρα όσοι βρίσκονται στο Λεποχώρη. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, συνολικά απομακρύθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Διαστάσεις εντωμεταξύ έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στις περιοχές Πανόραμα και Νερατζιές. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Στο νότιο Ρέθυθνο, η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με ενεργά μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεοτέρας Ηλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλο στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες είτε τα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφυλακές θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ θα υπάρχει και ενισχυμένη επιτήρηση από ντρόνς. Παράλληλα, θα ενταθούν περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό φυλακά. Νέα νυχτερινή ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος Βιταλί Κλίτσκο, επικαλούμενος σε ιατρικές πηγές, έκανε λόγο για 15 τραυματίες, ανάμεσά τους 2 έφηβοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρή. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκάλι του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τις αθλήτριες από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε και η εθνική ομάδα πόλο των κάτω των 16 στις γυναίκες. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Την απόκτηση του Kings Kangwa ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμειναν οι Κλέιτον, Ταρέμι, Γιαρεμτσούκ, Αντρέ Λουίς και Στέφαν Ορτέγκα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά, τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 με 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχουμε. Ελπίζω, ξέρω εγώ τι να σας πω. Δεν, η ελπίδα είναι πάντα αυτό που λέμε πεθαίνει τελευταία, με αφορμή πάλι τις πυρκαγιές. Καμιά 25 χρόνια να ξέρετε, κάθε καλοκαίρι αυτή η δουλειά γίνεται. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει μείνει. Βεβαίως έχει μείνει από ό,τι φαίνεται εκεί στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα πώς οι κυρίως εναέριες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επίγειες δεν κάνουν δουλειά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, είναι κυρίαρχα δύο κομμάτια τα οποία είναι σε εξέλιξη και ταλαιπώρησαν αρκετά το βράδυ τις επίγειες και χρειάστηκε να γίνει και εκένωση περιοχών. Χρειάστηκε επίσης να μεταφερθούν και κάποιοι μέσω θαλάσσης και πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή ο μηχανισμός, ο σχεδιασμός για να το πω σωστότερα, λειτουργεί. Αλλά χρειάστηκε να περάσουμε από δύσκολες διόδους για να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό και στην Κρήτη έγινε για να μπορέσει να σωθεί κόσμος, να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς στο Πέρτο Γερμανό τα πράγματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς όμως έχουν σηκωθεί αρκετά εναέρια. Είναι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω 4-5 ελικόπτερα. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί, υπάρχουν και τα αεροσκάφη. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κώστα Σπανό, τον οποίο έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, ότι χθες μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση παρακολουθώντας την τηλεόραση του Sky, με εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοι τεχνικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτό τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί και λοιπά για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 8 παρά, 7.30-8 παρά, και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβίας της ακριβίας. Δυστυχώς στο Πέρτο Γερμανό τα πράγματα δεν είναι καλά. Ευτυχώς όμως έχουν σηκωθεί αρκετά εναέρια. Είναι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω 4-5 ελικόπτερα. Από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι που είναι εκεί, υπάρχουν και τα αεροσκάφη. Έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κώστα Σπανό, τον οποίο έχω απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, κυρίες και κύριοι, ότι χθες μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση παρακολουθώντας την τηλεόραση του Sky, με εξαιρετική δουλειά οι συνάδελφοι τεχνικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτό τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί και λοιπά για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 8 παρά, 7.30-8 παρά, και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβία.

0: Λοιπόν, ένα ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε ενώ όλη μέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Ένα ελικόπτερο λοιπόν, αυτά τα γνωστά με την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί και λοιπά για να καταλάβετε, το οποίο σηκώθηκε κατά τις 8 παρά, 7.30, 8 παρά και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει με ρήψεις, όχι απλώς ακριβίας, πιο ακριβίας της ακριβίας, κομμάτια, τμήματα της πυρκαγιάς η οποία ήταν σε εξέλιξη. Και όλα τα υπτάμενα χθες, δόθηκε η εντολή στις 9 παρά 14 πρώτα λεπτά να αποχωρήσουν. 9 παρά 14. Έτσι, όταν ο ήλιος, να ξέρετε, δει περίπου στις 9 παρά 25. Δηλαδή έχει τόσο φως για να γυρίσουν όλα στη βάση τους, για να γίνουν τα αναγκαία σέρβις τη νύχτα, για να είναι σε ετοιμότητα με το πρώτο φως της ημέρας για να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στους υπτάμενους και στους επιγείους πυροσβέστες, στους εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν υπό αντίξωες συνθήκες. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση του Sky πλάνο φωτιά, η οποία ως τέλος πάντων σημείο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, πως καίγεται το Πευκοδάσος. Και ξέρετε πόσο έφλεκτο είναι το Πεύκο, ε? Ήδη στην ευρύτερη περιοχή βλέπω παραπάνω από 5-6, ενδεχομένως και 7 ελικόπτερα να έχουν σηκωθεί για να κάνουν τις πτήσεις. Έρχεται και άλλο από ό,τι βλέπω από το Βόλο. Έχουμε και τους τράκτορες οι οποίοι έχουν σηκωθεί, και εκεί προφανώς υπάρχει ένα σχεδιασμός, αυτά να είναι σε ετοιμότητα, φορτωμένα νερό αν χρειαστεί να ρίξουν σε άλλο σημείο, γιατί σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το λεκανοπέδιο και για το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Ευθύς εξ αρχής σας λέω ότι ναι, μεν υπάρχουν και άλλα θέματα επικαιρότητας, τα οποία ελπίζω να τα συζητήσουμε και να τα κουβεντιάσουμε υπό κανονικές συνθήκες, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από το λεκανοπέδιο υπάρχει και μια πυρκαγιά εκεί κοντά στο Αίγιο, η οποία και εκεί έχουν σηκωθεί επίγεια για να τα αντιμετωπίσουν. Έχουν χτυπήσει 112 αρκετά τη νύχτα και στα δυτικά εδώ στο λεκανοπέδιο, αλλά και στο Αίγιο, σε μια προσπάθεια, ξαναλέω, να προλάβουν και να σώσουν ανθρώπινες ζωές, και επίσης να προλάβουν πριν σηκωθούν οι άνεμοι, πριν ενισχυθούν οι άνεμοι, για να αντιμετωπιστούν όσο περισσότερα μέτωπα γίνεται. 210-48-00-170-174 είναι το τηλέφωνο του Sky. Αν θέλετε και εφόσον επιθυμείτε να κάνουμε μια κουβέντα και είσαστε από τις περιοχές που ταλανίζεστε, στη διάθεσή σας. Να θυμίσω ότι εκτός από τον κύριο Κώστα Σπανό που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο κύριος Πέτρος Μωραϊτης, ο οποίος σας υποδέχεται και σας καλημερίζει. Είμαστε παρέα με την κυρία Σοφία Καλαβρού σήμερα για να περπατήσουμε παρέα έως τουλάχιστον τις 9 το πρωί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία του προγράμματος του Sky 100,3. Κυρία Βαρσάμι μας συνδράμει μουσικά. Ο πολυλογάς παρέας εδώ για να περπατήσουμε την πρώτη μέρα του νέου μήνα. Και δεν τον περιμέναμε το μήνα έτσι, τον περιμέναμε λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια, παρά την κακή εμπειρία του παρελθόντος που υπάρχει. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα όσον αφορά τα μέτωπα και να δούμε και τις πληροφορίες που έχει ο συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα εύχομαι, να είμαστε όλοι καλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 14 ενέργεια στο μέτωπο Βιωτίας και Δυτικής Αττικής, δηλαδή εννοώ Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι, Προσύλλη, Πόρτο Γερμενό.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται τώρα η μεγάλη επιχείρηση και από τις επίγειες δυνάμεις και από τα ενέργεια μέσα. Θα πρέπει λοιπόν, προσπαθούν εκεί τα στελέχη και οι πιλότοι να οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Είναι τρομερά δύσκολο και το προσπαθούν για να ούτως ώστε να μην περάσει στην περιοχή της Ψάθας, γιατί αν περάσει στην περιοχή της Ψάθας έχουμε και πυκνή βλάστηση και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και πολλά σπίτια εξοχικά, κυρίως έχουμε και επίσης εκεί στην Ψάθα και ένα αποξηραμένο έλος με πολλές καλαμιές, ξερή βλάστηση, που σημαίνει ότι εάν περάσει εκεί στην περιοχή της Ψάθας θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, το ζήτημα, Γιώργο μου, είναι οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, αν οι άνεμοι, γιατί για σήμερα.

0: Μιλάμε ότι είμαστε το κόκκινο εδώ στο λεκανοπέδιο. Αν οι άνεμοι κάνουν δυστυχώς δύσκολη τη ζωή της φωτιάς, ή μάλλον εύκολη τη ζωή της φωτιάς, δύσκολη τη ζωή τη δική μας, εκεί θα έχουμε θέματα και μιλάμε για τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου, έτσι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Για πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, πετούν τα εναέρια και μάλιστα πετούν όχι μόνο στην Βιωτία με Δυτική Αττική, πετούν τα εναέρια και προς την περιοχή της Αιγιάλιας και επίσης έχουμε και εναέρια προς το Ρέθυμνο. Είναι οι τρεις περιοχές τώρα που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, στο Κουρταλιώτικο Φαγδάκι, έχουμε στην Αιγιάλια εκεί με τα προβλήματα που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και γι' αυτό είχαμε και τις εκενώσεις. Και βέβαια τώρα είναι τα μέτωπα προς Πόρτο Γερμενό Ψάθα. Και βέβαια το μέτωπο προς Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή, Καλαμάκι, ακόμα να φανταστείς και η Δόβρενα μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή μπήκε σε, εννοώ, σε 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι από τη Δόβρενα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για δύσκολα μέτωπα που δεν είναι εύκολο τώρα με αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πρώτον την κόπωση των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, δεύτερον πρέπει να υπολογίσουμε την πυκνή βλάστηση σε όλες αυτές τις περιοχές, ειδικά εκεί στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Μιλάμε πλαγιές, γεράνια όρη με πάρα πολλά δέντρα, πυκνή βλάστηση, πάρα πολλά δάση, συν το βουνό που υπάρχει πάνω από την παραλία της Ψάθας. Δηλαδή η παραλία της Ψάθας εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν υπολογίσουμε από τη μία κρίση στην άλλη μέχρι τα Βράχια πριν το Αλεποχώρι, είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα.
0: Γιώργο, αυτή η περιοχή, εγώ δεν την ξέρω, εσύ την ξέρεις καλύτερα, ναι. Έχει μπόλικα σπίτια, έτσι.
1: Και όχι μόνο μπόλικα σπίτια, Γιώργο μου, να φανταστείς.
0: Και είναι, συγγνώμη, και περίοδος που έχουν πάει ο κόσμος εκεί προφανώς λόγω καλοκαιριού.
1: Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή φαντάζομαι σε μια παραλία 2,5 χιλιόμετρων Σαββατοκυριακό δεν έβρισκες να βάλεις την ομπρέλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και την ψάθα σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε γιατί όλοι οι κάτοικοι από Περιστέρι, Γάλλο, Πετρούπολη,
0: ναι, από αρκετές περιοχές.
1: Αντί να πάνε προς Λούτσα, Αρτέμιδα ή Νότια Προάστια, έπαιρναν την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, έστριβαν είτε προς Βίλια είτε από Μέγαρα και Αλεποχώρη.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάνε στην παραλία της Ψάθας. Άρα μιλάμε για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που θα πρέπει
0: και
1: λοιπόν
0: πράσινη
1: τώρα...
0: περιοχή, έτσι, και πράσινη,
1: πράσινη
0: περιοχή.
1: Μα είναι, είναι πράσινη, και πράσινη είναι και έχει και πολλά, πολύ πυκνό δάσος, ιδιαίτερα και από την Ψάδα και πάνω προς τα Βίλια. Εκεί μιλάμε για πλαγιές στα γεράνια όρη, και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή.
0: Εντάξει, Γιώργη,
1: και μάλιστα,
0: ωραία.
1: Απλά χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα με κατηγορία 5 εδώ Αττική και Νότια Εύβοια, και βέβαια σε κατηγορία πορτοκαλί σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Γιώργο μου, θα τα πούμε και πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Βλέπω να σας πω, επειδή είπε ο Γιώργος ο Κεραμιτζόγλου ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, στην Κρήτη πολύ φοβάμαι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή, βλέπω το ελικόπτερο το οποίο σηκώθηκε να πάει να δει λίγο πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή εκεί στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Όπως πήγε, έφυγε. Πάει να προσγειωθεί στα Χανιά πάλι το ελικόπτερο, το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Άρα προς το παρόν δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας βοηθάει εκεί και είναι ταλανισμένη η περιοχή. Πάμε στη Χριστίνα Ντισούζη. Καλημέρα, Χριστίνα μας.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Να πω για την Κρήτη ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί, και παρότι τα εναέρια δεν μπορούν ακόμα να επιχειρήσουν,
0: μάλιστα,
2: πάει καλύτερα.
0: Μπράβο.
2: Δεν υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Μπράβο.
2: Τώρα,
0: μπράβο.
2: Για την Αττική,
0: ναι,
2: που το θέμα είναι τεράστιο,
0: ναι,
2: το Πόρτο Γερμενό είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα το βλέπετε και όλες και στις τηλεοράσεις. Το κακό είναι ότι έχει ακόμα πολύ ενισχυμένους ανέμους. Δηλαδή, θέλω να πω, ήδη έχουν αρχίσει και ενισχύονται. Είναι 7 ρηπές 8,
0: ναι,
2: και στη φωτιά μπορεί να βγάζει και ρηπές 9.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν πρόκειται να εξασθενήσουν οι άνεμοι το Λαύριο. Και επειδή και εγώ είμαι κάτω εδώ στο Θυμάρι, βγάζει,
0: ναι,
2: και ρηπές 9 ώρες πάλι. Εχθές καλά το 9 ήταν στο τσεπάκι όλη μέρα. Δεν το συζητάμε.
0: Θα είναι οι ίδιες οι συνθήκες και σήμερα, Χριστίνα?
2: Είναι λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Ένα κατά ένα μποφόρ να πω καλύτερα. Ή να το πω διαφορετικά, οι ριπές είναι πιο αραιές. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα το συνέχεια να είναι 8-9, 8-9 συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Έχει και μια ανάπαυλα.
0: Μάλιστα.
2: Όμως ούτε αυτό είναι καλό.
0: Ναι,
2: γιατί είναι ακόμα πολύ. Η μικρή εξασθένηση φαίνεται να υπάρχει, τι να σου πω, κάτι σε 9 το βράδυ, να πάει στο 6. Αργή, ναι, όλη μέρα θα είναι. Και μάλιστα το μεσημέρι θα είναι και το χειρότερο. Δηλαδή θα είναι το 8 γεμάτο.
0: Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο ή θα είναι καλύτερα αύριο?
2: Θα σου πω, θα είναι λίγο καλύτερα αύριο,
0: ναι.
2: Δηλαδή εγώ βλέπω 6 ρηπές 7 αύριο,
0: ναι.
2: Μέχρι το απόγευμα που θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο και τη Δευτέρα θα είναι πια καλύτερα τα πράγματα.
0: Οπότε...
2: Ουσιαστικά όμως ο βοριάς δεν σταματάει ούτε
0: μάλιστα.
2: την επόμενη εβδομάδα,
0: ναι.
2: Αλλά θα είναι ανεκτός
0: μάλιστα.
2: αυτό.
0: Μάλιστα,
2: ναι.
0: Κατάλαβα.
2: Τι να πω, πια τα έχω χαμένα.
0: Τίποτα. Κουβέντα να μην πούμε. Βεβαίως βλέπω ότι η εικόνα που υπάρχει είναι, τουλάχιστον στην τηλεόραση του Sky, βλέπω τώρα ότι έχουμε μέτωπο μεγάλο και καπνό πολύ, που σημαίνει ότι
2: ναι.
0: έχει βρει, πώς το λένε, τροφή και τρέχει φωτιά.
2: Ναι.
0: Και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στο Πόρτο Γερμανό. Ελπίζω κάπως να συμμαζευτούν τα πράγματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου, ευχαριστώ. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούσατε τα στοιχεία. Λίγο αργότερα θα βρούμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να κουβεντιάσουμε και μαζί του. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν διότι Άγιο Βασίλειο, Ξηρονομή και Καλαμάκι. Εκεί είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ενεργό μέτωπο της χώρας. Όπως ακούσατε και νωρίτερα, στήθηκε και από το λιμενικό μια επιχείρηση απεγκλωβισμού τα ξημερώματα από την παραλία εκεί στο Πόρτο Κυρμενό. Έχουμε 112 διαδοχικά για αρκετές περιοχές στο συγκεκριμένο τμήμα των δυτικών του λεκανοπεδίου. Θυμίζω επίσης ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, ούτε λίγο το πολύ 254 ανθρώπων στον Άγιο Βασίλειο. Στο μέτωπο της Βιωτίας εντωμεταξύ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχουμε τώρα βλέπω και τους τράκτορες εκεί να πηγαίνουν στο μέτωπο στη Βιωτία, όπου εκεί έχουμε και μεγάλη παρουσία πυροσβεστών. Βλέπω πάνω από 300 πυροσβέστες, 18 ομάδες ΕΜΟΔΕ, θελοντές, οχήματα του στρατού, ομάδα δευκαλίων, υδροφόρες, μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν και εκεί τα μέτωπα. Έβλεπα κάποια στοιχεία που ανέβασε ο τέλος πάντων ένας ειδικός, δεν έχει νόημα τώρα να σας πω ποιος τα ανέβασε τα στοιχεία αυτά, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι σύμφωνα με τους Αμερικανούς που καταγράφουν τις καμένες εκτάσεις, σαν το Κοπέρνικους δηλαδή το ευρωπαϊκό, η περιοχή Αγίου Βασιλείου αλλά και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμανό, μπορεί να μιλάμε για πάνω από 45.000 στρέμματα καμένα. Μιλάμε για μεγάλη και πράσινη έκταση, έτσι, δεν είναι απλή όλη η διαδικασία. Για να δούμε τώρα, 7:24 πρώτα λεπτά. Εδώ στον Sky 100,3 προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και να τα βάλουμε και σε μια διαδικασία που ίσως να προκύψουν και αισιόδοξα μηνύματα. Βεβαίως μου στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι υπάρχουν καμένες γεωργικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα. Ναι, όντως υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν όλα αυτά. Έχετε δίκιο. Αυτό όμως είναι η επόμενη μέρα. Ευτυχώς που δεν έχουμε ανθρώπινες απώλειες με αυτά τα μέτωπα. Ο κύριος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, τα λέγαμε και χθες το πρωί, την Περιφερειάρχη της Βιωτίας, στην παρέα μας για να δούμε τι νεότερα έχουμε εκεί από το κομμάτι το δικό του. Το τρέχει χθες όλη μέρα. Καλημέρα, την Περιφερειάρχη, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, τι έχετε τώρα εκεί, εσείς τι μέτωπα έχετε?
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δομβρένας. Υπάρχει και ένα μέτωπο στον Κεθερώνα που δεν έχω ακόμα εικόνα. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, δεν έχω όμως πλήρη εικόνα.
0: Ναι.
3: Στην Δομβρένα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, μετά από μια ύφεση που είχε μέχρι
0: νύχτα.
3: Τις 3:30 ώρα τη νύχτα και επιχείρησαν, μπόρεσαν και να φτύχθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχει μια έξαρση μετά από κορύφωση και δυνάμωση των ανέμων,
0: ναι.
3: Και αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φύγει προς το βουνό είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο προς την πλευρά του Ελικόνα. Δεν έχει μπει ακόμα στον Ελικόνα.
0: Α, πάει προς τα βόρεια δηλαδή. Καλά καταλαβαίνω.
3: Πάει προς τα βόρεια, όπως ακριβώς το λέτε.
0: Ναι. Έχει εκενωθεί η Δόμβρενα.
3: Βγήκε σήμα 112, όμως δεν απειλήθηκε το χωριό, γιατί ο αέρας την έστρεψε προς το βουνό. Δεν απειλήθηκε το χωριό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Είδαμε από χτες μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να πετάξουν αεροσκάφη, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Θα είχαν καθυλωθεί τα μέτωπα με τη χρήση των υπτάμενων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να ύπτανται Καναντέρ, δεν ξέρουμε όμως αν θα καταφέρουν να κάνουν ρήψεις.
0: Ναι.
3: Ελπίζουμε να καταφέρουν να κάνουν ρήψεις. Είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι, θυελώδες θα έλεγα οι άνεμοι. Ελπίζουμε αν καταφέρουν τα υπτάμενα και κάνουν ρήψεις, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα ελεγχθεί γρήγορα.
0: Βλέπω τρεις τράκτορες εκεί στην περιοχή, νότια της περιοχής. Δεν ξέρω βέβαια αν έχουν πάει εντολή να αναρθούν προς εσάς ή αν περνάνε από εσάς για να πάνε στο Αίγιο.
3: Πιθανότατα έχουν πάρει εντολή για εδώ, δεν το γνωρίζω, αλλά σας λέω 5 Καναντέρ μόλις περάσαν πάνω μας, θα δούμε αν θα τα καταφέρουν
0: μακάρι,
3: να ρίξουν.
0: Μακάρι.
3: Ελπίζουμε να ρίξουν. Αν αυτά καταφέρουν και ρίξουν, πιστεύω θα ελέγξουμε πολύ γρήγορα. Δεν απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, χωριό δεν απειλείται.
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα μοναστήρι στην περιοχή, επικοινωνούμε με την... με τους μοναχούς εκεί, δεν απειλείται προς το παρόν.
0: Ναι. Έχετε και άλλο μέτωπο, σωστά. Έχετε και το...
3: Έχουμε και το μέτωπο του Κιθερώνα, ναι, που συνδέεται, θα λέγαμε, με το Πόρτο Γερμενό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω.
0: Ωραία, ωραία. Θα τα πούμε και μετά. Να σας πω, δεν χρειάστηκε, εκτός από την προσπάθεια εκεί στη Δομβρένα, να γίνει εκένωση σε άλλες περιοχές, σε άλλους οικισμούς, να εκενωθεί κόσμος.
3: Χτες εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ναι, στην άλλη πλευρά.
3: Με πλωτά μέσα, περίπου 300 άτομα, 280 άτομα,
0: ναι,
3: ηλικιωμένους, παιδιά, παρατηρητές της περιοχής δηλαδή.
0: Ναι,
3: εκενώσαμε με πλωτά μέσα.
0: Πόλικο κόσμο εκεί, θέλω να πω, δηλαδή και λόγω των καιρικών, λόγω του καιρού, λόγω της περίοδου, έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί.
3: Έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι παραθεστικές κατοικίες, ναι, της ευρύτερης περιοχής εκεί, μαζεύονται οικογένειες, καταλαβαίνετε, δεν είναι τουριστική περιοχή υπό την έννοια του τουρισμού, του εξωτερικού τουρισμού.
0: Όχι, δική μας.
3: Αλλά είναι δική μας που έχουν παραθεστικές κατοικίες. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση χτες με πλωτά μέσα, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα. Και εκενώσαμε τον Άγιο Βασίλειο, 280 άτομα περίπου, τους μεταφέραμε με καΐκια αλλού, μια πολύ μεγάλη και πετυχημένη επιχείρηση. Δεν απειλείται ανθρώπινη ζωή, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουν, πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, πλην της μονής που
0: μάλιστα,
3: πειράμε
0: που είσαστε σε επικοινωνία.
3: Είμαστε σε επαφή.
4: Στον FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Αποχώρη. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, τα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Διαστάσεις έχει πάρει και η πυρκαγιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι σε Νέο Ερηναίο να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και οι κάτοικοι από Αναβουνίτσα να απομακρυνθούν προς Ελιανίτικα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρα, Συλλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεότα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα, Γαλλία και Πορτογαλία ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις τους στα σύνορα με την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά και ψύχρεμοι. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να βοηθήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Οι συνθήκες δεν είναι καλές. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες εννοώ οι καιρικές και οι άνεμοι. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των μετόπων εκεί είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πρωί-πρωί ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, είναι πυρομετεωρολόγος. Είδα πρωί-πρωί έκανα κάτι αναρτήσεις σχετικά με τις καμένες περιοχές. Κουβεντιάσουμε λίγο για το τι το σκηνικό, το δεδομένο το σκηνικό που υπάρχει. Καλημέρα κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάρα.
0: Καλό μήνα, τι κάνετε, πώς είστε, αντέχετε, τι να κάνετε κι εσείς και εμείς και όλοι.
1: Δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, η οποία όμως, αν καταλαβαίνω καλά, τα έχετε ξαναπεί ως ειδικός, ότι είναι αναμενόμενη ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν ο Ιούλιος μας πήγε γενικά καλά, ενώ καιρικά, αλλά κάποια στιγμή τα πράγματα θα γίνονταν πιο δύσκολα. Τώρα, καταρχήν είδα τα στοιχεία και τα δεδομένα ότι μιλάμε για περίπου 40-45.000 στρέμματα καμένα, ε.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση με βάση τα λεγόμενα θερμά σημεία της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Αυτά δηλαδή τα οποία βλέπει ο δορυφόρος και ανοιχνεύει ως θερμά, από εκεί πέρα φαίνεται να υπάρχει φλόγα. Είναι μια πολύ πρόχειρη εκτίμηση. Mm-hmm. Η έκταση μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη στο τέλος. Ο απολογισμός θα γίνει μόλις οριοθετηθεί η πυρκαγιά.
0: Έβλεπα αντίστοιχα στη στοιχεία που ανέβασε ο κύριος Λαγουβάρδος από το παρατηρητήριο του Κοπερνικού στο Ρέθυμνο πάνω από 40.000 στρέμματα και στην Πάρο επίσης βλέπω ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο είπε στις ζημιές και εκεί είναι γύρω στα 10.000 στρέμματα. Να, μάνι δηλαδή, κομμάτια πρασίνου, αυτού του πρασίνου τέλος πάντων που υπάρχει σε αυτόν εδώ τον τόπο, καμένα.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και πλέον είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Είτε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον κακό μας τον καιρό και για την κλιματική αλλαγή, τα οποία πράγματι υπάρχουν, πράγματι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το περιβάλλον, το έχουμε πει και στο παρελθόν, που είναι εξαιρετικά φιλικό για τη φωτιά, είτε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το βαθύτατο κοινωνικό πρόβλημα που αποτελούν οι βασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Διότι ήταν δεδομένο ότι θα φυσούσε. Το γνωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, υπήρχε ο χάρτης γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας. Υπήρχαν όλα τα συστατικά στοιχεία που χρειαζόταν η φωτιά εάν έμπαινε για να λάβει τις διαστάσεις που έλαβε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και οπουδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Η συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει είναι για τις ενάρξεις. Δηλαδή στην Πάρο που αναφερθήκατε ξεκίνησε από χυτά.
0: Ναι.
1: Στη Λέζο επίσης από χυτά. Στο Ρέθυμνο ακούγεται, δεν ξέρω, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα, ότι ξεκίνησε από το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες να δούμε από πού ξεκίνησε. Η συζήτηση που πρέπει να γίνει, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, είναι να δούμε από πού είναι οι ενάρξεις, να τις περιορίσουμε.
0: Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιθανότητες να ξεκινήσουν οι φωτιές.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, διαφορετικά, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, θα είμαστε εδώ κάθε καλοκαίρι να συζητάμε ότι φυσούσε. Και που φυσούσε τι έγινε, το λέω σε πιο απλά γίνεται.
0: Κύριε Γιάννα,
1: να το καταλάβουν όλοι και όλες.
0: Επειδή εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, πρέπει να σας πω τα τελευταία 20 χρόνια αυτό κάνουμε. Κάθε 20 χρόνια δεν υπάρχει χρονιά να μην το κουβεντιάζουμε, να μην το συζητάμε, να μην είμαστε μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων και καμένων εκτάσεων και προσπάθειας μετά να δούμε πώς αυτές οι περιοχές οι οποίες χάθηκαν, που σημαίνει πράσινο και βεβαίως και τα ζώα στην περιοχή, έτσι, το οικοσύστημα ολόκληρο, να το προστατεύσουμε μετά, να το επανασυστήσουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά τώρα έχουμε και τα μηχανήματα. Τώρα έχουμε και την τεχνολογία που μπορεί να μας βοηθήσει, ρε παιδί μου. Αυτό λέω, ότι ενδεχομένως.
1: Κύριε Ψάλη, η τεχνολογία υπάρχει. Είμαστε πλέον σε μια εποχή στην οποία το πρόβλημά μας δεν είναι η γνώση και η τεχνολογία. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πολλές φορές υπάρχει πάρα πολύ θόρυβος. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες, πάρα πολλές προγνώσεις, μικροδορυφόροι, τεχνητή νοημοσύνη, μοντέλα. Το ζητούμενο είναι, όταν πλέον μιλάμε για το κομμάτι της κατάσβεσης τώρα και όχι της πρόληψης, το ζητούμενο είναι η πληροφορία αυτή να είναι μέσα σε μια τυποποιημένη διαδικασία και να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Εάν δεν φτάνει αυτή η πληροφορία εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει και να αξιοποιείται με τον τρόπο που πρέπει να αξιοποιηθεί, είναι απλά ένα θόρυβο. Εκείνη την ώρα ο αξιωματικός που βρίσκεται στο πεδίο και διαχειρίζεται μια πυρκαγιά όπως αυτή τώρα στο Πόρτο Γερμενό, πιστεύει κανείς ή καμία που μας ακούει ότι έχει την νοητική ικανότητα να ανοίξει το κινητό ή το τάμπλετ και να δει το τάδε μοντέλο ή τον τάδε αλγόριθμο ή τα τάδε θερμά σημεία από το δορυφόρο και να χαράξει στρατηγική? Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Άρα αυτά τι πρέπει
1: όχι
0: να...
1: Για, όχι γιατί έχει περιορισμένη μετική ικανότητα, απλά και μόνο γιατί λειτουργεί υπό φοβερή πίεση.
0: Σωστό είναι αυτό. Άρα τι, με λίγα λόγια για να το καταλάβω κι εγώ, πρέπει μερικά πράγματα να είναι, πώς να το πω τώρα, κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα.
1: Κωδικοποιημένα, αυτοματοποιημένα, όχι με τη λογική το ότι παίρνεις κάτι το οποίο έχει βγάλει ένας υπολογιστής, το λέω πολύ απλά, αλλά να είναι κωδικοποιημένα και όσο πιο απλά γίνεται, για να μπορούμε σε εκείνη τη στιγμή
0: να τα υλοποιήσουμε.
1: Ακριβώς, που λειτουργούν υπό φοβερή πίεση, να βοηθηθούν να πάρουν μία απόφαση και να είναι κυρίως ασφαλή. Γιατί αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.
0: Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν πρέπει να έχουμε παράπονα. Δηλαδή, το γεγονός ότι είδαμε, ας πούμε, και χθες και το βλέπουμε τις τελευταίες, και στην Κρήτη το είδαμε αυτό, να έχουμε υλοποίηση εκενώσεων ακόμα και στη θάλασσα. Δεν μιλάω για τη στεριά, γιατί και τη στεριά είναι αλλιώς τα πράγματα ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά και από τη θάλασσα πάει να πει ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος εκεί, με βάση αυτά που είπατε, υλοποιείται.
1: Πράγματι, και το 112 που υλοποιήθηκε είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και αποτελέσαμε και ένα παράδειγμα, νομίζω, και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Πράγματι, οι κενώσεις σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε μεσογειακές χώρες που έχουν όλη αυτή την ιδιαιτερότητα που τα σπίτια μπορεί να είναι σε παραλιακά μέτωπα, mm-hmm. να έχουμε σπίτια μέσα στον δασικό οικοσύστημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται κενώσεις με ασφάλεια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο για να ενισχύσουμε αυτό το μέτρο θα είναι να πάμε να εκπαιδεύσουμε τις κοινότητες. Να πάμε πλέον στο επίπεδο του οικισμού,
0: μάλιστα,
1: του χωριού, της πόλης, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για να μπορούν να ξέρουν και οι ίδιοι τι κάνουν σε περίπτωση μιας εκένωσης, πώς μπορούν να προστατευτούν. Διότι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι κάποιες φορές είναι πιο ασφαλές να μείνεις μέσα, αλλά είναι μέσα, αλλά είναι υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Φυσικά, βέβαια, όταν υπάρχει εντελή εκένωση, εκενώνεις, ακολουθείς πιστά τις εντολές που δίνουν οι αρχές.
0: Άρα θέλει μάθημα και στον απλό κόσμο, στο σύνολο υποψιάζουμε, και στα παιδιά και σε μεγάλους και σε μικρούς, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας χτυπάνε τακτικά την πόρτα. Καταλαβαίνω, κύριε Γιάννερε, να τα έχουμε μάθει και να λειτουργούμε αυτόματα.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, από τα παιδιά. Μάλιστα. Τα παιδιά μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: μου. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι αυτό. Θα ξαναγυρίσουμε, βέβαια. Βλέπω, να σας πω την αλήθεια, λίγο και το μέτωπο της Πάτρας. Της Πάτρας. Αχαΐα, σωστότερα. Βλέπω ότι έχει βγει ένα 112 του κόσμου στην φωτιά εκεί από το χωριό Αραβωνίτσα να μετακινηθούν προς τα Σελιανίτικα, που είναι παραλιακό κομμάτι. Μέτωπο, μάλλον και εκεί εντολή πάλι και από το νέο Ερηναίο υπάρχει για να φύγουν οι άνθρωποι προς τα παραλιακά κομμάτια. Και εκεί επίσης να τονίσω ότι η Αχαΐα είναι μια περιοχή τα τελευταία χρόνια, και πέρυσι είχε και πρόπερσι είχε, από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, περιστατικά αρκετά με πυρκαγιές και στα ψηλά κοντά στα Καλάβρητα. Ήρθε παρόδο, τι γίνεται με τον οδοντοτό? Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, αλλά απλώς επειδή κάνω και κάποιες κουβέντες εκεί και με επιχειρηματίες, και τι γίνεται με τον οδοντοτό, τη διαδρομή αυτή η οποία είναι εκτός λειτουργίας ικανό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι πάνω από τετράμινο, πεντάμινο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, λοιπόν, και η Αχαΐα και χθες ταλαιπωρήθηκε κάποια στιγμή. Είχαμε και χθες το πρωί πάλι στην ώρα της εκπομπής εκεί στο χωριό Φλόκας, συγγνώμη. Λοιπόν, και κάηκε για περιοχή. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, ήταν και κοντά σε χώρο υγειονομικής ταφής εκεί. Λοιπόν, βλέπω έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο και πάει, είναι από τον Άραξο. Ελπίζω ότι πάει προς το μέτωπο εκεί για να το αντιμετωπίσουν. Έχω λίγο χρόνο, άρα να πούμε και δύο κουβέντες για κάποια άλλα θέματα της επικαιρότητας τα οποία υπάρχουν. Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία της Θέουτας. Τη νύχτα, κατά τις 2 η ώρα που ο Μιλών ήταν ξύπνιος, γιατί είπαμε, είμαστε σε κάποιες ηλικίες, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε κοστάκι. Λοιπόν, είδα ότι με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε η Μαδρίτη, η ισπανική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Μαδρίτη, από τους 50 έως 60.000, λέει, οι οποίοι μπήκαν μέσα, οι 45 περίπου επέστρεψαν στο Μαρόκο. Επέστρεψαν, δηλαδή, στην περιοχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είναι ένας θύλακας αυτός ευρωπαϊκού κράτους. Μπαίνοντας στα στενά του Γιβραλτάρ, είναι το νότιο κομμάτι από το κομμάτι της Αφρικής. Και είναι άξιο λόγου, γιατί έκανα πάλι μια κουβέντα χθες το απόγευμα με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ζητήματα τα γεωστρατηγικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το ποιος ελέγχει τι μπαίνοντας στο Γιβραλτάρ. Πρακτικά κάθε πλοίο που εισέρχεται, μόλις και άνθρωπος αυτός, στη Μεσόγειο από τη Δύση, περνά μέσα από ισπανικά χωρικά ύδατα. Πρέπει να δείτε πώς έχουν συμφωνήσει αυτό που έχουν συμφωνήσει Ισπανία και Μαρόκο, και πού είναι τα ύδατα της Ισπανίας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πού είναι τα ύδατα του Μαρόκου, δηλαδή του κομματιού της Αφρικής. Όποιος λοιπόν περνάει στο βόρειο κομμάτι, το έχει όλο η Ισπανία, άρα ελέγχει του τι μπαίνει και του τι βγαίνει. Θυμίζω, απέναντι υπάρχει το Γιβραλτάρ, που είναι Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, και εκεί έχει ένα κομμάτι υδάτων τα οποία ελέγχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξαναλέω, είδα και τις δηλώσεις που έκανε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αργά χθες το βράδυ, λέγοντας ότι η εικόνα την οποία είδαμε στη Θέουτα είναι ανεπίτρεπτη. Έγιναν συσκέψεις και στην Πορτογαλία και υπήρξαν και κάποιες ανακοινώσεις και στην Ιταλία κλπ. Μιλώντας με ανθρώπους των διεθνών σχέσεων, μου λέγανε ότι ενδεχομένως να είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις κάποιων ευρωπαϊκών χωρών γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έμαθα ότι και στην Αθήνα έγινε σύσκεψη για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα δηλαδή των γεγονότων τα οποία εξελίχθηκαν στην Θέουτα. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις από την ελληνική πλευρά, ορθώς κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Θυμίζω ότι από σήμερα, τώρα μέσα στο, θα το πω και αυτό γιατί να μην το ξεχνάμε, σήμερα θεωρητικά έχουμε 10 λεπτά φθηνότερο το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια δεν θα το δούμε ακόμα, θα το δούμε με τα νέα τιμολόγια που θα βγουν Δευτέρα Τρίτη. Τρίτη πρωί, που εμείς δεν θα είμαστε εδώ θεωρητικά, γιατί ξεκινάει η άδεια μας, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ οι συνάδελφοι θα το καλύψουν για να δείτε και τις τιμές και το πώς και αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί ή όχι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα δρομολόγια των πλοίων κανονικά εκτελούνται από την πατρίδα μου τη Ραφίνα, από το Λαύριο και βεβαίως από τον Πειραιά. Το πρωί που κατέβαινα είχε πάρα πολύ κίνηση. Πραγματικά είχε πάρα πολύ κίνηση και αναμενόμενο. Βλέπω και το χάρτη της κίνησης, να ξέρετε. Το λιμάνι του Πειραιά είχε το πρωί περισσότερη κίνηση. Τώρα βεβαίως έχει ελαφρώς αποσυμφορηθεί, διότι κάποια πρώτα πλοία φύγανε. Υπάρχουν όμως ακόμα δρομολόγια, άρα κάποια κομμάτια του λιμανιού, όπως επίσης και εκεί η Μικράς Ασίας, είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Είναι νομίζω το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που έχει κίνηση τέτοια ώρα, 1η του μηνός, 1η Αυγούστου, που βάζω και το Σκαραμαγκά, εκεί έχει στη λεωφόρο Αθηνών, μετά την πλατεία Αφέας, μετά το Ιερό της Αφροδίτης, δηλαδή αρκετά χαμηλά, έχει μια κινησούλα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, η οποία αποδεσμεύεται τελείως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, γίνονται τα πράγματα πολύ καλύτερα. Για να δω, γενικότερα στο λεκανοπέδιο δεν έχουμε ζητήματα. Ελπίζω σε λίγη ώρα, ίσως λίγο αργότερα, να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής για να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αγροτοδασική έκταση στο πανόραμα Αιγιαλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε, θυμίζω κυρίες και κύριοι, χθες το πρωί. Και έχουμε και τα εναέρια βεβαίως, τα οποία συνδράμουν και εκεί, τα οποία ελπίζουμε και να αντιμετωπίσουν και να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί. Πλέον επιχειρούν 83 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα, έχουμε 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έχουμε και υδροφόρες εκεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Σε πραγματικό χρόνο το κέντρο επιχειρήσεων βλέπει μέσω drones, διότι τα drones είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο σημαίνει ότι μπορούν επιτελικά να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Από τη μία τα ξημερώματα εκεί υπήρξε μήνυμα του 112 για όσους είναι στην περιοχή νέος Ερηναιός να πάνε προς Εθνική Αθηνών Πατρών, αυτό που σας είπα και πριν από λίγο, και λίγα λεπτά αργότερα και νέο μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Αιγαλίας για την απομάκρυνση όσοι ήταν στην Αραβωνίτσα προς τα Σελιανίτικα. Κάπου εδώ είμαστε όσον αφορά τα μέτωπα, να ξέρετε. Έντεκα λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Πρώτη μέρα του Αυγούστου και κανονικά θα σας έλεγα τώρα, όχι τώρα, από την αρχή της εκπομπής για τα στοιχεία του μήνα που τρέχουμε. Του τρίτου μήνα του φετινού καλοκαιριού, που είναι ο μήνας Παναγίας, Έχουμε τη μεταμόρφωση στις αρχές, 6 Αυγούστου, έχουμε βεβαίως και την νηστεία του 15 Αυγούστου, έχουμε την Αγία Ζώνη στις 31, έχουμε πολλά. Τέλος πάντων, είναι ο μήνας του καλοκαιριού. Αυτό είναι ο κυρίαρχος μήνας του ελληνικού καλοκαιριού για αυτούς οι οποίοι κάνουν διακοπές. Είχαμε και στοιχεία πληθωρισμού χθες, τα οποία... Να δούμε τώρα επίσης τώρα απλό και τα στοιχεία του πληθωρισμού, μην το ξεχάσω, γιατί έχουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αλλά αυτά θα προκύψουν, επαναλαμβάνω, από τη Δευτέρα. Λοιπόν, 2,7 ο πληθωρισμός μειώθηκε. Σημαντική, λέει, επιβράδυνση λόγω υποχώρησης των τιμών των τροφίμων. Βέβαια, το πρόβλημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ενεργειακός πληθωρισμός, ο λεγόμενος ενεργειακός πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει ψηλά λόγω των ζητημάτων τα οποία είναι ανοιχτά με τις μάχες και τον πόλεμο, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από 3,9 που ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, πήγαμε στο 2,7 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Έχουμε λοιπόν επιβράδυνση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς είναι μικρότερες οι αυξήσεις και νομίζω ότι κάθε φορά το ίδιο πράγμα λέμε. Το καταλαβαίνετε όσοι πηγαίνετε στην αγορά, πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, τον Ιούλιο, λέει, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται σε 2,9, εμείς ξαναλέω 2,7. Η υποχώρηση των τιμών των τροφίμων, αλλά η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι συγκρατημένες αυξήσεις της χρεώσης κάποιων υπηρεσιών διαδραμάτισαν, συγγνώμη, σημαντικό ρόλο στο να προκύψει αυτό το 2,7. Οι προβλέψεις πάντως για την εξέλιξη του πληθωρισμού έως το τέλος της χρονιάς δεν είναι και πάρα πολύ ευίωνες, να ξέρετε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βλέπω μπροστά μου ένα δημοσίευμα της καθημερινής της κυρίας Μανιφάβα, είναι 3,8. 3,7 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και ο ΩΣΑ, νομίζω ότι είναι ο και ο πιο απεσιόδοξος, δίνει 4,2. 4,2, δεν είναι καθόλου μικρός ο πληθωρισμός. Λοιπόν, να πω καλημέρα στη Μαρία στο Αίγιο. Καλημέρα, Μαρία. Ο οδοντικός δεν λειτουργεί, όπως και τίποτε άλλο, λέει, στην περιοχή μας. Τι εννοείς, Μαρία, τίποτε άλλο? Εγώ επικεντρώθηκα στον οδοντικό γιατί μίλαγα και με επιχειρηματίες εκεί και στα Καλάβητα, αλλά και στις ενδιάμεσες περιοχές και κάτω στο παραθαλάσσιο μέρος από εκεί που ξεκινάει, και είναι απογοητευμένη. Ειδικά πάνω στα Καλάβητα, είναι, θα έλεγα, στα κάγκελα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο Δημήτρης μας ρωτάει αν οι εθνικές είναι ανοιχτές κανονικά σήμερα. Ναι, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Πάτε για τελοκανανία, Δημήτρη. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα και στον Αναστάση, ο οποίος είναι εθελοντής δάσο πυροσβέστης Καρίστου. Με 9 και 10 μποφόρ αέρα, τι μπορείς να κάνεις? Λίγα πράγματα, έως τίποτα. Χθες υπήρχε, λέει, μια άνηση μάχη, είχαμε και αναζωπυρώσεις. Έγιναν, λέει, ζημιές σε αυλές σπιτιών και σε αυτοκίνητα. Και προφανώς καλή δύναμη σε αυτούς και προσοχή σε όσους επιχειρούν, και τα μάτια τους 14, και να προσέχουν την υγεία τους για να μην έχουμε τίποτα με βάση αυτά που είδαμε και στην Κρήτη. Λοιπόν, θα πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι στην παρέα μας ο κύριος Τσίγκας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Δεν ήρθε καλά ο μήνας.
0: Ναι, χαρά στην υπομονή σας και μέσω ημών από σε όλους τους συναδέλφους σας, όλων των κατηγοριών. Συγχαρητήρια, γιατί δίνουν μια μάχη η οποία δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Και αυτό γίνεται όντως κάθε καλοκαίρι, βέβαια. Δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα είναι το πιο φρέσκο τώρα με 8 και 9 μποφόρ. Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα στα επίσης.
2: Είναι δύσκολες συνθήκες που επιχειρούν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλω να συλληπιτώ τις οικογένειες των τριών που φύγαν από κοντά μας, γιατί είναι συνεχώς στο μυαλό μας. Όμως θα πρέπει να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς στην άκρη για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε. Οι κίνδυνοι παραμένουν. Όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργήθηκε χθες και όλη αυτή η συνθήκη με τους ακραίους και ισχυρούς ανέμους που δεν έδωσαν τη δυνατότητα να απογειωθούν και να επιχειρήσουν κάποια εναέρια μέσα, και αυτά που πλησίασαν δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορέσουν να κάνουν αεροπυρόσβεση και υπήρχε και τεράστια δυσκολία στο στάδιο της υδροληψίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά που μας απασχολεί είναι αυτή στο Πόρτο Γερμενό. Ναι. Από τις δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν χθες 7.30 και 9 στη Βιωτία, οι οποίες επιχειρούν και εκεί ακόμα δυνάμεις, γιατί στην ουρά της πυρκαγιάς υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται από δυνάμεις εκεί τοπικές. Ωστόσο, αυτή η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο, κύριε πρόεδρε, το μέτωπο τους είναι μεγάλο.
2: Υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο πρέπει να ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, όμως βλέπουμε ότι όλη αυτή η περίμετρος της πυρκαγιάς δημιουργεί προβλήματα σε πολλές περιοχές, γιατί οι ισχυροί άνεμοι με τις κάφτρες που μεταφέρονται από ξερά, από κορμούς δέντρων ή από φυλλοσχές ή οποιαδήποτε άλλο υλικό το οποίο καίει, μεταφέρεται και δημιουργεί νέες αιστείες. Υπάρχει γενική επιφυλακή σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με μονάδες δασοκομάντος και όλα τα υδροφόρα οχήματα τα οποία είναι στο πεδίο. Υπάρχουν όμως και δυνάμεις για την υπόλοιπη Ελλάδα που παραμένουν σε επιφυλακή, σε περιπολίες, σε διασπορά, για να μπορεί να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο κάθε πυρκαγιά. Βλέπουμε ότι με το πρώτο φως ξεκίνησαν, απογειώθηκαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα τα οποία συνεχίζουν και επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή, και σταδιακά θα γίνονται οι αναλλαγές με άλλα ένα αέρια μέσα για να μπορέσουν αυτά να προσγειωθούν, να ανεφοδιαστούν, να γίνει ο τεχνικός έλεγχος και να επαναδιατεθούν πάλι σε αυτή την πυρκαγιά. Δεν περισσεύει κανένας. Η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια Αττικής με υδροφόρες, αλλά και οι Δήμοι από την πρώτη στιγμή, πάρα πολλοί εθελοντές βλέπουμε στην πυρκαγιά αυτή. Η ελληνική αστυνομία έχει καταλυτικό ρόλο στην απομάκρυνση του κόσμου, στις όλες αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται. Mm-hmm. Το λιμενικό σώμα ήδη από χτες και στον Άγιο Βασίλειο, αλλά και σήμερα μαζί με σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, απομάκρυναν πληθυσμό κόσμου για να μπορέσουν να, εφόσον οι δρόμοι όδευσης από τη στεριά είχαν
0: διακοπεί. Κύριε πρόεδρε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά και στην Κρήτη λειτουργήσε αυτό το σύστημα, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει ενεργοποιηθεί πλέον και έχει μάθει, γιατί είμαστε και σε μια χώρα με αρκετές παραλίες, η αλήθεια είναι, και ότι συνδράμουν πολύ και απλοί πολίτες με τα σκάφη τους, αλλά προφανώς και το λιμενικό, και οργανωμένα σώζουν, μεταφέρουν, εκενώνουν κόσμο και μεγάλο αριθμό, όχι μικρό αριθμό.
2: Ακριβώς. Αυτό που έγινε και στην Κρήτη στο Ρέθυμνο από τους ιδιώτες ψαράδες και αυτοί που διέθεταν σκάφη εκτός του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος ήταν συγκλονιστικό. Το ίδιο έγινε και στον Άγιο Βασίλειο χθες. Μάλιστα. Αυτοί οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν υπάρχουν στο 112 και το παράθυρο, αυτό το χρονικό παράθυρο ευκαιρίας δεν αξιοποιήθηκε. Ήρθαν τα σκάφη του λιμενικού αλλά και του πυροσβεστικού σώματος και των ιδιωτών και απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.
0: Αυτό είναι το καλό. Και νομίζω ότι και η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο, άρα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το λεκανοπέδιο και το νότιο κομμάτι της Εύβοιας, κύριε πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
2: Η Αττική σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 5, είναι πολύ υψηλός ο δείκτης, μαζί με την νότια Εύβοια, και ένα κομμάτι της Κορινθίας, και υπάρχει όμως και ένα ζητούμενο το οποίο με τον 4 δείκτη επικινδυνότητας, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και υψηλό, έχει όλη η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Χαλκιδική και η Ανατολική.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη, Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
4: Sky 100,3.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
13: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
14: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
15: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
15: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
16: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
15: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
16: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
15: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
17: Φρικτορία Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
17: www.frictoria.com.
18: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται ανεξέλεγκτο το πυρηνό μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας κύκλωσαν τον οικισμό, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Πρωτά σκάφη του λιμενικού με τη συνδρομή της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν το πρωί την απομάκρυνση 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία μεταφέρονται στο αλλοποχώρι. Λίγο μετά τις 4 το πρωί εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι. Επίσης, στα λιμήνυμα στους κατοίκους όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα να απομακρυνθούν προς Αλεποχώρη και Μέγαρα. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους εννέων Ερηναίων να κατευθυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών και στους κατοίκους από Αραβωνίτσα να απομακρυνθούν προς Αλιανίτικα μέσω της επαρχιακής οδού. Με καλύτερη εικόνα, αλλά χωρίς να έχει λήξει ο συναγερμός, βρίσκει η επόμενη μέρα το νότιο Ρέθυμνο με τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρύα Βρύση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους, κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεότερα, συλλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατατόπους λιμπεναρχεία προκειμένου ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Σάντσεθ, δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακαιρότητας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι από σήμερα 334 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε επίσης ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά το Σεπτέμβριο. Η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες την αναστολή των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδρία, Άννα Μαρία και Ειρήνη, βαθμολογήθηκαν με 311,440 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάκρεπ, επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι του 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μπαφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μπαφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μπαφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ας αφήσουμε την αγάπη στην άκρη προς το παρόν. Καλό μήνα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη μέρα του Αυγούστου. Δεν μπήκε με το δεξί. Τι να κάνουμε. Ο κύριος Φάνης Πανός, ο Περιφερειάρχης Στερεάς, στην παρέα μας. Τον ταλαιπωρούμε να μας δώσει στοιχεία για τα κομμάτια τα οποία απασχολούν την περιφέρεια του. Καλημέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται εκεί, κατά κύριο λόγο στη Βιωτία ταλαιπωρείστε,
1: Όχι μόνο στη Βιωτία, δεν έχουμε κάποια άλλη φωτιά.
0: Ναι,
1: όμως είναι δύο φωτιές της Βιωτίας, οι οποίες μένονται από χθες το πρωί. Είναι η μία του Αγίου Βασιλείου, η οποία φαίνεται ότι είναι σε μια πιο καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η αίσθηση. Και η άλλη που ξεκίνησε από την Ξηρονομή, πήγε προς τον Γενικόλαο, Δόμβρανα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή παραμένει επικίνδυνη. Ανεβαίνει στο νωρίτερα πριν από περίπου και ώρες. Πλησίασε τη Δόβρανα, έγινε αυτό αρκετά ανησυχητικό, ξεκίνησαν και ενέργειες απομάκρυνσης. Ο άνεμος γύρισε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν υπάρχει και ζήτημα εκένωσης για θύσβια, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά, έτσι δεν είχε βγει. Η λογική ήταν να πάρει σε θύσβια, αλλά αφού γύρισε ο άνεμος, ο οποίος κάνει τα παιχνίδια του κλπ. Και η δάσος προφανώς, και το ένα κομμάτι και το άλλο.
1: Και η δάσος, ωστόσο, είναι ένα σημείο στο βουνό Ελικόνα, το οποίο εφόσον πλησιάζει εκεί, αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αέρα, δεν ήρθαν αέρια μέσα, αλλά δυσκολεύονται να επιχειρήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η μονή της Μακαριώτησας που θέλει επίσης πάρα πολύ προσοχή. Η κατάσταση είναι ακόμα αρκετά δύσκολη.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν, ξαναλέω, κάτοικοι στην περιοχή. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Αλλά μιλάμε για δασική έκταση, η οποία και στο ένα μέτωπο και στο άλλο μέτωπο, που είναι λιγότερο επικίνδυνη, καίγονται. Αυτά είναι.
1: Έτσι ακριβώς, και τα οποία το δασκόπιο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το δάσος από μόνο του.
0: Καλά,
1: όταν μια δασική φωτιά σου απλώνει πολύ, μετά μπορεί να κινδυνεύσουν και περιοχές κατοικημένες, οι οποίες όμως είναι μακριά μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν ανοίξει υπερβολικά ένα μέτωπο.
0: Δύσκολα μαζεύεται μετά. Δύσκολα.
1: Μετά γίνεται ανεξάρτητο.
0: Ναι, να σας πω, από τα υπτάμενα βλέπω στο κομμάτι της. Μόνο ένα ελικόπτερο βλέπω ότι προσπαθεί κάτι να κάνει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει.
1: Είναι 3 καναντέρ και 2 ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Αλλά νωρίτερα ήταν και 5.
0: Αλλά δεν δυσκολεύονται.
1: Δυσκολεύονται. Κάνουν μια ρήψη, μετά έτσι μαζεύονται ξανά. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς, για τα δύο μέτωπα, επαναλαμβάνω, τα οποία υπάρχουν ακόμα, είναι σε εξέλιξη και. Δυστυχώς καίνε δάσος. Αυτό είναι το πιο κακό. Θα μου πεις ότι και να καίει, καίει ψάλτη. Σωστό αυτό που λέτε. Αλλά το δάσος είναι ακόμα πιο χειρότερο, με την έννοια της καταστροφής πνευμόνων ουσιαστικών για την ζωή της περιοχής. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο του Γιάννη. Γύρισαν τα καναντέρ που είχαμε στείλει στην Ισπανία. Είχαμε στείλει δύο CL415, τα καινούργια τα λεγόμενα. Τα τουρμπινοφόρα επιστρέψαν αυτά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρξε εκεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Οι εκενώσεις σώζουν ζωές, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν το μοναδικό μας σχέδιο απέναντι στις πυρκαγιές, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρειάζεται πρόληψη, καθαρισμοί, αντιπυρικές και πραγματική ετοιμότητα πριν σηκωθεί ο πρώτος δυνατός άνεμος. Δύναμη, λέει ο Αβραάμ, στους ανθρώπους που επιχειρούν και στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Δίκιο έχεις όλα αυτά που λες. Είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και αυτόματα να λειτουργούν όλα σε περιπτώσεις τέτοιου είδους και ύφους όπου έχουμε ζητήματα. Για την ζωή της περιοχής. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο του Γιάννη. Γύρισαν τα καναντέρ που είχαμε στείλει στην Ισπανία. Είχαμε στείλει δύο CL415, τα καινούργια τα λεγόμενα. Τα τουρμπινοφόρα επιστρέψαν αυτά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπήρξε εκεί. Καλημέρα, Αβραάμ. Οι εκενώσεις σώζουν ζωές, αλλά δεν μπορεί να αποτελούν το μοναδικό μας σχέδιο απέναντι στις πυρκαγιές, λέει ο φίλος μου Αβραάμ. Χρειάζεται πρόληψη, καθαρισμοί, αντιπυρικές και πραγματική ετοιμότητα πριν σηκωθεί ο πρώτος δυνατός άνεμος. Δύναμη, λέει ο Αβραάμ, στους ανθρώπους που επιχειρούν και στους κατοίκους αυτών των περιοχών. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Δίκιο έχεις όλα αυτά που λες. Είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία λέμε κάθε φορά, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και αυτόματα να λειτουργούν όλα σε περιπτώσεις τέτοιου είδους και ύφους όπου έχουμε ζητήματα.

0: Δίκιο έχεις όλα αυτά που λες. Είναι αυτά τα μηνύματα τα οποία λέμε κάθε φορά ότι πρέπει με κάποιον τρόπο, τα λέγαμε και νωρίτερα, να γίνει βίωμα αυτό το πράγμα και αυτόματα να λειτουργούν όλα σε περιπτώσεις τέτοιου είδους και ύφους όπου έχουμε ζητήματα. Μου λένε ότι, κυρία Καλαβρού μου τα λέει αυτά, ότι ανοίγουν το καπί μεγαρέων για τους ανθρώπους από το Πόρτο Γερμανό. Αυτό ήταν ένα αίτημα από πολύ νωρίς στην εκπομπή του κυρίου Γιαννίρη, όπου είχε βγει και ο δήμαρχος των Μεγαρέων, σωστότερα. Ήτανε ψάθαλοι μέχρι πριν από λίγο αυτοί οι άνθρωποι και τους μεταφέρουν, θέλουν να τους μεταφέρουν στο καπί στα Μέγαρα για να μπορέσουν να παραμείνουν στην περιοχή, να παραμείνουν στο σημείο σε κάπως καλύτερες. Α, ο δήμαρχος είναι εκεί, οκ. Ωραία. Οπότε εδώ μπορούμε να βρούμε και τον. Α, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, ο δήμαρχος Μεγαρέων ή Μεγάρων. Μεγαρέων είναι ο τίτλος κανονικά. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Δήμαρχος Μεγαρέων. Ναι. Καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, δώστε μας μια εικόνα
1: σας παρακαλώ. Και καλό μήνα.
0: Επίσης ήσασταν στην Ψάθα από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
1: Ναι, ήμουν στην Ψάθα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Εκεί είχε πολύ κάπνα. Βέβαια, ναι, το μέτωπο μάλλον ήταν στο Μύτικα. Πιθανόν να κινείται προς Βίλια, αλλά δεν έχω εικόνα για να σας πω.
0: Ναι.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν κάποιες στο βουνό. Ήταν και κάποιες σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στη συνέχεια με υδροφόρες για να τα τροφοδοτήσουν τα πυροσβεστικά με νερό.
0: Ναι.
1: Απλώς κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμανό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου και μας ζητήθηκε να ανοίξουμε το καπί Μεγάρων για να μπορέσουν να
0: μπουν σε ένα χώρο. Σωστό και αυτό. Ναι. Δίκιο έχουν. Είναι μεγάλος ο αριθμός, κύριε Δήμαρχε.
1: Για 13 άτομα μου είπαν και άλλη μία γυναίκα με το σκυλάκι της. Τέλος πάντων πήγε η υπηρεσία του Δήμου να τους παραλάβει για να τους μεταφέρει στα Βίλια που είναι το σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για, αυτά, για 14 άτομα έχω εγώ
0: εικόνα,
1: έτοιμα τέλος πάντων συνδρομής.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα, ναι, όταν θα πάνε στο καπί θα δούμε αν χρειάζεται κάτι σε περίθαλψη, σε φάρμακα, τέλος πάντων θα
0: ό,τι χρειαστεί,
1: σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Η ζημιά μεγάλη από την εικόνα που είδατε στην Ψάθα.
1: Εντάξει, είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής, πρέπει να καίγεται ο Κυθερώνας, πολύ μεγάλο. Δηλαδή το μέτωπο έχει πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Και ξαναλέω, είναι δάσος, έτσι, και είναι δασική έκταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην μπερδευόμαστε, δεν είναι ούτε γεωργικές, ούτε
1: σχήνα,
0: είναι δάσος. Είναι δάσος.
1: Δάσος και μάλιστα ένα κομμάτι νομίζω είχε καεί στο παρελθόν και, αλλά είχε ήδη νέα πεύκα.
0: Άμα χαλάσει και αυτό τελείωσε, δεν θα ξαναφτιάξει να ξέρετε. Αν είναι δεύτερο καμένο, αλλημονό μας. Οι δρόμοι περπατάνε, δεν έχουν θέμα. Ενώ ο δικός, βέβαια η αστυνομία εκεί εμποδίζει να μην πηγαίνει ο κόσμος, αλλά υποψιάζομαι ότι κάποιοι που θέλουν να φύγουν από την περιοχή μπορούν να φύγουν, δεν έχουν θέμα.
1: Κοιτάξτε, η Ψάθα είχε κενωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τώρα για προς Πόρτο Γερμανό δεν ξέρω
0: πώς είναι πιο μετά. Ναι, είναι πιο μετά. Ναι, είναι πιο μετά το Πόρτο Γερμανό. Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τις αντίξιες συνθήκες έχει ένα αέρια όσα μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν, γιατί αυτά είναι που παίζουν και τον καταλυτικό ρόλο.
1: Ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί, δηλαδή από την ώρα που χάραξε μάλλον, τα πρώτα ελικόπτερα είχαν
0: σηκωθεί,
1: αρχίσει να παίρνουν νερό από τον Κορινθιακό και να ρίχνουν στη φωτιά. Φαντάζομαι τώρα θα επιχειρούν
0: και
1: άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι, και έχουν και εκτός από τα ελικόπτερα είναι και οι τράκτορες, είναι και τα πυροσβεστικά τα οποία λειτουργούν υπό αντίξιες, εξαιρετικά αντίξιες συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε, και την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θυμίζω ότι ο χάρτης πρόβλεψης σήμερα είναι για την κατηγορία 5, που σημαίνει ακραίος κίνδυνος. Είναι η περιφέρεια Αττικής, το νότιο κομμάτι της Εύβοιας. Αυτές οι δύο περιοχές είμαστε στο κόκκινο. Άρα, όπως ακούσατε και νωρίτερα στην κουβέντα που κάναμε και με τον πυρομετεωρολόγο αλλά και άλλους καλεσμένους και με τον επικεφαλής των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, καταρχήν σήμερα είναι τα δάση όλα κλειστά και επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα να περάσει αυτή η δύσκολη μέρα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι όλη η Πελοπόννησος, η Στερεά, το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, κυρίως οι Κυκλάδες, Ρέθυμνο και Χανιά στην περιφέρεια της Κρήτης, η Δυτική Ελλάδα.

0: Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που σημαίνει σχεδόν το 80% της ελληνικής επικράτειας. Για να μην έχουμε λοιπόν τίποτα ευτράπελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας ασχοληθούμε με άλλα πράγματα σήμερα και μην ασχοληθούμε με το να κάνουμε κάποιες εργασίες στο δάσος ή τέλος πάντων εκεί που μπορεί να προκληθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ο Γιώργος ρωτάει ποιος είναι ο διαχειριστής του δάσους. Είναι τα δασαρχεία, Γιώργο. Τα δασαρχεία έχουν την ευθύνη των δασών. Και λέει, μας αναγκάζουν να καθαρίζουμε, έχουμε, δεν έχουμε λεφτά. Τα δάση λέει, γιατί τα καθαρίζει ο ιδιοκτήτης τους. Γιατί τα δάση μπορεί να καθαρίζουν σε ένα κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να καθαρίσουν όλα. Τα δάση είναι δάση και είναι τεράστιες εκτάσεις. Ακόμα και να το οργανώνεις τμηματικά, όχι ολόκληρη τη, δηλαδή τμήμα-τμήμα, μέχρι να προλάβεις να τελειώσεις το ένα κομμάτι, θέλει καθάρισμα πάλι από την αρχή. Είναι μεγάλες οι εκτάσεις των δασών. Και επειδή οι συνθήκες έχουν γίνει, υπάρχουν προφανώς οι αντιπυρικές ζώνες και λοιπά, και όπου δεν υπάρχουν τις ανοίγουν τελευταία στιγμή, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Και έχω την αίσθηση ότι, και τη λογική δηλαδή, ότι τα δικά μας, αυτά που οι ιδιοκτήτες καθαρίζουν, είναι για να μην μπουν, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ κοντά σε αστικά μέρη, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν σπίτια. Και για να μην έχουμε ζητήματα μέσα στα σπίτια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δάση πρέπει να μένουν έτσι. Προφανώς υπήρχαν και χρήματα τα οποία, και κονδύλια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δόθηκαν για την ευρωπαϊκά κονδύλια, θέλω να πω δηλαδή, για την εξοραϊσμό κάποιων πραγμάτων μέσα στα δάση. Λοιπόν, βλέπω τώρα εικόνα στη τηλεόραση του Sky, στο Πόρτο Γερμενό. Ουσιαστικά μιλάμε για προσπάθειες μέσα σε σπίτια που έχει. Αλλά είναι τέτοια η φωτιά που, για να καταλάβετε, ξέρω εγώ, βλέπω έχει πάρει φωτιά σε ένα τοίχο εκεί, σε ένα σπίτι από απέναντι που έχει έρθει φωτιά. Στο ενδιάμεσο που υπάρχουν δέντρα, λόγω του αέρα που φυσάει, δεν έχουν καεί τα δέντρα. Προφανώς πετάχτηκε κάτι από τη μια μεριά που είναι δασικό το κομμάτι. Οι άνεμοι έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με όλη τη σημασία της λέξης. Πώς οι συνάδελφοι εκεί, οι τεχνικοί, κατορθώνουν και μπορούν και αναπνέουν, είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό σας λέω που βλέπω τώρα, οι συνθήκες είναι εκτός ορίων. Με πάρα πολύ αέρα, με πάρα πολύ καπνό, με φωτιά η οποία, ξαναλέω, από το ένα κομμάτι, βλέπω έχουν πάρει φωτιά κικάδι μέσα, για να καταλάβετε τώρα, σε κάποιο σημείο δεν καίγονται όμως κικάδι, καίγεται μέσα το περιεχόμενο του κάδου. Λοιπόν, και βεβαίως οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί, προσπαθούν να φύγουν. Βλέπω και σπίτια δηλαδή, και τείχους, που σημαίνει μαντρότυχους, που σημαίνει ότι εκεί είναι κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε για το Πόρτο Γερμανό, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις φανταστούμε κιόλας, με την ένταση των ανέμων οι οποίοι πνέουν στην περιοχή. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, το τηλέφωνο μας, το 210-48-00-170-174, είναι στη διάθεση σας, ειδικά για τους κατοίκους εκεί των περιοχών, να κουβεντιάσουμε. Βλέπω ότι τα πρωινά ελικόπτερα, τα οποία έχουν σηκωθεί εδώ και περίπου 2 ώρες, 3, 4, 5, που βλέπω στο χάρτη που έχω μπροστά μου, επιστρέφουν στην Ελευσίνα κάποια από αυτά για να εφοδιαστούν και μετά να συνεχίσουν την δουλειά που κάνουν για την πυρόσβεση. Είναι τα δύσκολα μέρη, είναι εκεί, και έχουν γεμίσει καπνό. Βλέπω και από τα μηνύματα, και στην Κορινθία γεμάτο καπνό, και στην Αχαΐα φτάνει ο καπνός, και εδώ στο Λεκανοπέδιο στα νότια, με βάση τους ανέμους, ο καπνός ενοχλεί κάποιους και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα. Είναι αυτό το οποίο είναι από τα παρεμπόμενα της καταστροφής η οποία είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω και αρκετή μουρμούρα από κάποιους από εσάς που λέτε, μα ρε παιδί μου, όλη μέρα για τα της φωτιάς. Ναι παιδιά, γιατί η φωτιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο μας ακουμπάει όλους. Και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Διότι το καλοκαίρι κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα έρθει το φθινόπωρο. Και θα έρθει ο χειμώνας και θα έρθουν οι βροχές. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι φωτιές, παρά το γεγονός ότι ένα κομμάτι από εσάς ενδιαφέρεστε και λέτε, μα είναι περίοδος διακοπών. Οκ, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε ενημερωτικά με αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί. Και μέσα σε όλα τα άλλα βλέπω συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν υλικό που λέει ότι στον τρίλοφο της Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, λέει, 3 άτομα για κλοπή μετασχηματιστών, τους έπιασαν επ' αυτοφόρο, λέει, στις 5 το πρωί. Ρωμά, 3 άτομα. Και συλλάβανε, λέει, και έναν οδηγό που έτρεχε, λέει, αντί για 80 σε κάποιο σημείο στη Θεσσαλονίκη με 182 χιλιόμετρα. Δεν προλάβαινε προφανώς. Δεν ξέρω τι να πω. Αλίμονο. Διαβάζω τον κύριο άρθρο της Καθημερινής σήμερα που λέει τα εξής: επικίνδυνη ρουτίνα. Και λέει ότι σχεδόν ρουτίνα τίνει να γίνει το καλοκαίρι η εκδήλωση πυρκαγιών σε μάντρες με υλικά ανακύκλωσης. Τον τελευταίο μήνα εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας 2 τέτοια περιστατικά. Οι συνέπειες πολλαπλές, από το τοξικό νέφος που προκαλείται έως την φύρδινη μύγδηλη επιχωμάτωση τόνων λιωμένου πλαστικού που ακολουθεί. Η λειτουργία πολλών τέτοιων επιχειρήσεων κινείται στα όρια της νομιμότητας. Εδώ νομίζω ότι είναι το κομβικό σημείο του σχολείου της Καθημερινής. Στα όρια της νομιμότητας. Γι' αυτό επιβάλλεται η ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτές οι τα όρια της νομιμότητας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μεταξύ μας το λέω αυτό, ε. Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειώσει γιατί έμαθα κάποια πράγματα και είχαμε και σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Όταν κρατούμενοι έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα, αντιδρώντας, λέει, στη μεταγωγή Τούρκου κρατουμένου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στη γειτονική χώρα. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή, επαναλαμβάνω, να έχουμε ένταση στις φυλακές Κορυδαλλού, διότι αποφασίστηκε η έκδοση ενός Τούρκου κρατουμένου στην Τουρκία. Το όνομα του Τούρκου, Ραμαζάν Μπαϊκαρά, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να εκδοθεί στην Τουρκία. Ο 29χρονος είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος για σειρά εγκληματικών ενεργειών. Αστυνομικοί πήγαν, λέει, στον Κορυδαλλό με σκοπό να υλοποιήσουν την απόφαση έκδοσης. Τουρκικής καταγωγής κρατούμενοι αντέδρασαν έντονα και προκάλεσαν φθορές, λέει, στην 5η πτέρυγα και έβαλαν φωτιές σε στρώματα και άλλα αντικείμενα. Εκπληκτικό, θα έλεγα. Ε? Θα μου πεις, είναι μια παράλληλη ψάλτη, παράλληλος κόσμος αυτός ο οποίος υπάρχει στις φυλακές. Ναι, ενδεχομένως, δεν έχει άδικο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι άξιο μνήμα το γεγονός ότι αντιδρούν κάποιοι αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Εκτός από τις φωτιές, που πράγματι, ξαναλέω, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι, και την ιστορία της Θέουτα που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ξανά πριν από λίγες ώρες να διατάξει ισχυρά πλήγματα στο Ιράν. Μάλιστα, λέει, νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών μέσα στο Σαββατοκύριακο και να βάλει στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές στην Τεχεράνη. Ενώ σημειώνω και τα ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Τη νύχτα είχαμε ισχυρές εκρήξεις, λέει, στο Κίεβο. Νωρίτερα είχε υπάρξει συναγερμός για ρωσική επιδρομή, λέει, με βαλιστικούς πυράβλους. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και νεκροί. Τι γίνεται με τα καύσιμα? Τα καύσιμα χθες έκλεισαν με μια άνοδο παρά το πρωί, το γεγονός ότι το πρωί υποχωρούσαν οι τιμές κατά περίπου 2%. Έκλεισαν σχεδόν στα $88 το Brent και στα 84,6 το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Το φυσικό αέριο πετάει πάνω από 59 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο έκλεισε χθες 1,29%. Ξαναλέω, περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτά θα γνωστοποιηθούν από την Δευτέρα. Ο μέσος όρος, λέει, των τιμών είναι πιο πάνω σε σχέση με τον περασμένο μήνα, αλλά επειδή οι πάροχοι λειτουργούν ενδεχομένως και με εμπορικά κριτήρια, θα δούμε τι ανακοινώσεις και πώς θα επηρεάσει ο κύριος πάροχος, η ΔΕΗ δηλαδή, και τους υπολείπους αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν γύρω από την ιστορία αυτή. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Θυμάστε την είδηση πριν από μια εβδομάδα περίπου, που λέγαμε ότι υπήρξαν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έσπασαν τα εμπόδια τους και μπήκαν, έκαναν επίθεση σε άλλα προγράμματα, σε μια προσπάθεια που θα έλεγε κανείς αυτονόμησης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε και άλλες ανακοινώσεις από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που αναφέρουν ότι υπήρξαν αντίστοιχα περιστατικά και με άλλα προγράμματα τα οποία το έκαναν αυτό. Λοιπόν, μοντέλα, λέει, τεχνητής νοημοσύνης διέφυγαν στο διαδίκτυο στη διάρκεια, λέει, δοκιμών και στη συνέχεια παραβίασαν μόνα τους συστήματα, λέει, άλλων εταιριών χωρίς να γίνονται αντιληπτά. Το καταλάβανε, λέει, ελπίζω να έχουμε καταλάβει όλα τα αντίστοιχα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, και δεν ξέρω τι ζημιά θα μας κάνουν αυτά. Ή αν έχει γίνει ζημιά και δεν μας το έχουν πει ακόμα. Έτσι. Η αποκάλυψη, λέει, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ορίων της τεχνητής νοημοσύνης και των κινδύνων. Θυμίζω ότι τον περασμένη Κυριακή είχαμε μιλήσει με έναν ειδικό στη χώρα μας, κυβερνοασφάλειας, που λέει ότι παρά τα...
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
2: Γάι 100,3.
3: Star FM 933.
4: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην Άλφα Εθνική Κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ενέργεια μέσα. Στο νότιο Ρέθυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεωτέρας ο λόφος Λυκαβητού αλλά και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία ενισχύουν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε χθες αναστολή των προβλέψεων της ηθικής Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είχα προγραμματίσει να μιλήσουμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα τα καταφέρουμε κυρίως λόγω της φωτιάς, αλλά και λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν στο πρόγραμμα με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Δουλιαγμένης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία και άλλων δήμων. Και μάλιστα έχει φέρει ως παράδειγμα και το Δήμο Βάρης Βούλας Δουλιαγμένης, αλλά και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων. Δεν θα τα καταφέρουμε. Του ζητώ συγγνώμη του Δημάρχου, ο οποίος από ό,τι ξέρω φεύγει και ένα ταξίδι τώρα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε λίγο για τον καιρό γενικότερα πώς πάει. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα και με την κυρία Σούζη. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι να πω, είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα, ίσως λίγο καλύτερα από χθες, λίγο καλύτερα, αλλά φυσάει αρκετά και δεν θα υπάρχει εξασθένηση των νέων μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα στην περιοχή που έχουμε τις φωτιές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα ο καιρός βέβαια γενικά ηλιόλουστος, το να έχει Αθήνα 33 βαθμούς το καλοκαίρι, καλό μήνα κιόλας.
0: Ναι, υποκανονικές συνθήκες θα ήμασταν ικανοποιημένοι,
1: είναι ωραίες ηλιόλουστες μέρες, όλες οι μέρες, όσο φαίνεται μακριά. Στο βάθος βέβαια από Τετάρτη και μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Με τα βραδινά στοιχεία κάτι το εντυπωσιακό δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει,
1: αλλά,
0: μάλιστα.
1: Τώρα μέσα στις φωτιές τι να πω, θα έχουμε ζέστη τον 5 με 10 Αυγούστου, θα έχει κάπου και 38-39 βαθμούς. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που ζούμε. Τα βλέμματα βέβαια είναι όλων στραμμένα εκεί στην περιοχή της φωτιάς, όπου οι άνεμοι θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα αρκετά ισχυροί και μερικές σημαντικές. Ελπίζω τενιέρα μέσα σήμερα να πετάξουν.
0: Δηλαδή, ναι, έχουν πετάξει από το πρωί, βέβαια με προβλήματα, ζορίζονται.
1: Ναι, αλλά είμαστε πολύ λίγο καλύτερα από χθες. Γιατί χθες πραγματικά.
0: Από χθες ήταν για 120 χιλιόμετρα ρηπή ανέμου.
1: Ναι, κοιτάξτε, είδα και τώρα υπάρχει ένας καινούριος σταθμός. Το Εθνικό Στροσκοπείο έχει πάρει και ένα σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης. Αυτός λειτουργεί κανένα χρόνο.
0: Okay.
1: 150 χιλιόμετρα έγραψε χθες. 150 δεν έχω ξαναδεί, είναι αλήθεια. Δηλαδή, έχω δει εκεί στην Παξιμάδα της Καρίστου.
0: Οι κλασικές περιοχές.
1: Που είναι κλασικές και είναι 120-130 πολλές φορές. Και χθες πρέπει να έχει 120. Τώρα το 150
0: οπότε δεν, λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα με 150 χιλιόμετρα την ώρα αν έχεις μια φωτιά.
1: Ναι, ήταν βέβαια στην κορυφή της Πεντέλης, αλλά κοιτάξτε και εκεί που έχει τη φωτιά δεν υπάρχει βέβαια σταθμός μετεωρολογικός. Να σας πω ότι αυτό που δημιουργεί την ένταση του ανέμου είναι το γεγονός ότι ο αέρας κατεβαίνει από το βουνό. Όταν κατεβαίνει από το βουνό ενισχύεται κι άλλο. Και έτσι το ίδιο συνέβη και στο Ρέθυμνο. Αλλιώς είναι ο αέρας στην Βόρεια Κρήτη. Όσοι είναι από την Κρήτη βέβαια το ξέρουν, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στην Νότια Κρήτη είναι πολύ διαφορετικός άνεμος. Είναι πολύ ενισχυμένοι άνεμοι. Στην Νότια Κρήτη που υπήρχαν σταθμοί, όντως και εκεί μετρήσαν πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι οι περίφημοι καταβάτες που λέτε εσείς.
1: Μπράβο, ναι. Οι καταβάτες άνεμοι είναι ακριβώς ότι ενισχύεται ο άνεμος καθώς κατεβαίνει το βουνό. Είναι απλό και εξηγήσιμο τέλος πάντων και από τη φυσική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο μετεωρολόγο μα. Νωρίτερα ακούσατε και την κυρία Σούζη που ήταν στην παρέα μα. Μα ενημερώνει η τροχέα, να τα πω και αυτά βέβαια. Θα μου πει εκείνη ποιο θα πάει, αλλά τέλο πάντων. Ότι συνεχίζεται η εκτροπή τη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Άλεπο Χωρίου Ψάθα Βιλίων από το ύψο τη συμβολή τη με ανώνυμη οδό και στην παραλία της Ψάθας στο ρεύμα προς την Ψάθα, έτσι, ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενού. Άρα έχουμε ένα σημείο το οποίο είναι μπλοκαρισμένο και ορθώς κατά την άποψή μου, δεν χρειάζεται τώρα και αν δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να μεταβεί προς εκείνο το σημείο, να μπορούν τα πυροσβεστικά και τέλος πάντων τα οχήματα τα οποία πρέπει να είναι στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να κάνουν δουλειά και να μην έχουν και προβλήματα ουσιαστικά, έτσι. Λοιπόν, αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία, θα το κάνουμε. Θέλω να ασχοληθούμε και τώρα με κάτι άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ρίξει το βάρος μας στα τις πυρκαγιές, καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή Σαντορίνη. Γεια σου, βρε Ποθητή. Γεια σου, βρε Ποθητή. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Στη φίλη μου τη Σωσό στην Καλαμάτα που μου λέει νωρίτερα, δεν φαίνεται, μου λέει, ότι τα ήγετος από την καταχνιά, λέει, που δημιουργεί η ζέστη. Γύρισανε την πρωινή βόλτα με το σκύλο και που έχετε λαϊκή κι εσείς και εμείς έχουμε λαϊκή, να ξέρεις, Σωσό μου. Στενάχωρα, λέει, τα πράγματα με τις φωτιές. Στενάχωρα για όλους μας, έτσι κι αλλιώς, είτε είναι μακριά είτε είναι κοντά. Χαιρετισμούς. Καλό Σαββατοκύριακο και επίσης καλό μήνα να έχουμε. Καλημέρα στη Μένη, μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Καλό μήνα. Ο Στέλιος κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Μου λέει, μόλις πήγα λέει την κόρη μου στο Λαύριο για να φύγει για Πάρο. Γίνεται λέει ο κακός χαμός και δεν υπάρχει κόσμος να κατευθύνει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται. Ενώ ήξεραν λέει ότι θα υπάρξει αυξημένη κίνηση σήμερα, δεν έχουν βάλει στην είσοδο του λιμανιού λέει ανθρώπους να κατευθύνουν τα οχήματα. Προφανώς κάποιοι δεν ξέρουν τους δρόμους και γίνεται λέει πανζουλισμός. Παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα. Την πρώτη φορά που πήγα και εγώ στο Λαύριο και δεν το ήξερα, ήμουν λίγο πελαγωμένος. Καλό είναι να υπάρχει είτε άνθρωποι του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, είτε η τροχέα να είναι εκεί να διευκολύνει. Το Λαύριο είναι το τρίτο λιμάνι του Λεκανοπεδίου μετά τη Ραφίνα. Που στη Ραφίνα πες ότι είναι και τυφλοσούρτης. Πας. Στο Λαύριο είναι λίγο χαμένο το σύστημα. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης. Ο κύριος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Τον κάλεσα γιατί ήταν ένα δημοσίευμα και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Το δημοσίευμα ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις νοσηλευτικές σχολές στη χώρα μας. Να ξέρετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι των νοσηλευτών που έχουν βγει στο παρελθόν από τα ελληνικά πανεπιστήμια και λόγω της κρίσης που είχαμε στη χώρα μας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι στο εξωτερικό ζητούν τους νοσηλευτές με πολύ καλά χρήματα σε σχέση με την Ελλάδα, πάρα πολλοί λοιπόν νοσηλευτές είτε έφυγαν από το εθνικό σύστημα είτε με το που βγήκαν από τη σχολή φύγανε στο εξωτερικό. Μου κάνει λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον κύριο Αβραμίδη, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα παιδιά 17-18 χρονών που είναι στην τρίτη λυκείου να δηλώνουν νοσηλευτικές σχολές. Κύριε Αβραμίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μήνα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ταλαιπωρώ για να κουβεντιάσουμε κιόλας. Για δώσε μου λοιπόν μια.
2: Για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφερθούμε στα προβλήματα των νοσηλευτών. Και πραγματικά έτσι όπως το διατυπώσατε, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον από τους μαθητές στο να επιλέξουν να σπουδάσουν νοσηλευτική. Και αυτό χρόνο με το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είναι αδιαφυσβήτητα, μεγαλώνει. Φέτος δηλαδή είχαμε 40% κενές θέσεις εισακτέων,
0: ναι,
2: στις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει η πολιτεία να το αξιολογήσει έτσι.
0: Μα τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, κύριε Αβραμίδη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω δηλαδή.
2: Αυτό
0: θέλω να ακούσω. Την άποψή σας θέλω να ακούσω.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν 2-3 μέρες, στην Κύπρο, το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση της Κύπρου,
0: ναι,
2: έδωσε κίνητρα φοίτησης για τις σχολές νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο.
0: Τι εννοείται κίνητρα.
2: Οικονομικά κίνητρα.
0: Δηλαδή
2: για το πρώτο έτος έδωσε 1.000 ευρώ,
0: ναι,
2: για το επόμενο έτος 1.200, για το μεθεπόμενο 1.500, με συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα προκειμένου κάποιος να σπουδάσει νοσηλευτική.
0: Ωραίο ακούγεται, να σας πω.
2: Το έχουμε προτείνει.
0: Ναι.
2: Να σας θυμίσω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο του 2025 η κυβέρνηση έδωσε οικονομικά κίνητρα φοίτησης για το προκειμένου κάποιος να σπουδάσει στις ένοπλες δυνάμεις. Και γιατί και εκεί πέρα υπάρχει έτσι.
0: Σωστό και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί νομίζω ότι μπήκανε σε περισσότερες, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, δέσμες. Ναι, παλιά μου τις θυμάμαι ως δέσμες. Ναι.
2: Καλύφθηκαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί υπήρχε πρόβλημα και με τους αντίστοιχες σχολές.
0: Βέβαια, με τους
2: αυτό έχουμε προτείνει και στον Υπουργό Υγείας και στην κυβέρνηση να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και για την νοσηλευτική. Γιατί το επάγγελμα του νοσηλευτή, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι συνθήκες είναι πολύ ιδιαίτερες,
0: ναι,
2: και δεν οι αποδοχές οι οποίες λαμβάνουν οι νοσηλευτές δεν είναι σύμφωνες με το έργο το οποίο και τις ευθύνες τις οποίες.
0: Κύριε Αβραμίδη, τι τρύπα έχουμε θέλω να πω, με βάση τις οργανικές θέσεις στο εθνικό σύστημα, τι κενά έχουμε στο κομμάτι των...
2: Έχουμε 34.000 κλίνες στο δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει, πόσους αναλογούν.
2: Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 2,3 ανακλίνια, δηλαδή στις 34.000 κλίνες θα έπρεπε να είχαμε πάνω από 70.000 νοσηλευτές.
0: Ναι,
2: αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 20.000, δηλαδή υπάρχει ένα υπόλοιπο.
0: Είναι μεγάλη τρύπα. Μεγάλη τρύπα.
2: Αυτή η τρύπα, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε στα επόμενα 20 χρόνια.
0: Ναι, όπως είναι έτσι τα πράγματα, όχι. Να σας πω άλλο ερώτημα τώρα.
2: Και,
0: αν
2: με
0: ξέρετε.
2: Και με τον ρυθμό των αποφύτων που μειώνεται,
0: ναι,
2: καταλαβαίνετε ότι σε 2, 3, 5, 4 χρόνια
0: θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε εισαγωγή προφανώς.
2: Η εισαγωγή ή μείωση των κλινών.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, κατά την άποψή μου, αλλά σωστό είναι και αυτό που το βάζετε στο σωστή παράμετρο. Πέστε μου κάτι, θα σας πω, γιατί έχω μάθει και εγώ, γιατί ρωτάω δεξιά και αριστερά. Πώς είναι οι δικοί μας νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουμε έναν γενικό αριθμό.
2: Περίπου 3.500 νοσηλευτές έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτοί οι νοσηλευτές δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσουν στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει η προοπτική στο επάγγελμα.
0: Ναι, και επίσης για τα οικονομικά δεδομένα εκεί είναι. Πολλαπλά καλύτερα.
2: Είναι η καριέρα, η εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Σε χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας και πραγματικά αξιοποιείται το επίπεδο σπουδών που έχει ο νοσηλευτής στη χώρα μας.
0: Ναι, επίσης μου λέγανε.
2: Ένα υψηλό επίπεδο σπουδών στο πανεπιστήμιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια οι συνθήκες.
2: Στη χώρα μας οι συνθήκες δεν ευνοούν έτσι να αξιοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Γίνονται σε προηγμένα συστήματα υγείας όπως είναι τη Σουηδία, τη Αγγλία, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών. Και εκεί πέρα πολύ γρήγορα ο νοσηλευτής, ο οποίος έχει αποφοιτήσει από ελληνικά πανεπιστήμια, λαμβάνει αποδοχές υψηλές και πολύ γρήγορα αναλαμβάνει θέσεις ευθύνες.
0: Ναι. Και το ωράριό του, λέει, είναι συγκεκριμένο και οι συνθήκες δουλειάς είναι συγκεκριμένες.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού σας λέω, μιλάω με συναδέλφους σας, οι οποίοι μου λένε δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να γυρίσω πίσω.
2: Δεν υπάρχει. Εδώ ναι, και να καταλάβετε, τώρα είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Για να πάρει κάποιος 2 εβδομάδες άδεια νοσηλευτής, θα πρέπει αυτός ο οποίος θα είναι πίσω στην υπηρεσία να δουλέψει χωρίς ρεπό.
0: Πράγμα, εκτός ορίων.
2: Εκτός ορίων. Και έχουμε να λάβουμε, έχουμε χρωστούμενες κανονικές άδειες 2 και 3 ετών.
0: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε, κύριε Αβραμίδη, βλέπω μια είδηση που μας έρχεται και από την Τροχέα. Μου το έχει στείλει και ένας φίλος ακροατής. Το λέω για εσάς που φεύγετε προς Λαμία. Έχουμε ένα πρόβλημα στο 123ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Έχει διακοπή προσωρινά κυκλοφορία με εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 στο κάστρο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει φωτιά, από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Αλέξης. Άρα έχουν κόψει την κυκλοφορία νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία. Όσοι βγαίνετε σιγά σιγά για να πάτε προς Λαμία, θα βγείτε εκτός λοιπόν της εθνικής οδού λόγω φωτιάς που έχει εκδηλωθεί σε όχημα, για να μην προκύψουν άλλα ζητήματα, και σας βγάζει από το 115 από το κάστρο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη κύριε Αβραμίδη, απλώς και μόνο, γιατί θέλω να είμαστε εντάξει με τα ζητήματα αυτά με τους ακροατές. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Αλέξη. Ξαναγυρίζω για να κλείσουμε. Μου λέγανε λοιπόν, κάνοντας μια κουβέντα, ότι γι' αυτό σας το είπα, ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να ζητήσουμε να αναφέρουμε στη χώρα νοσηλευτές από άλλες χώρες, δηλαδή από βαλκανικές ενδεχομένως χώρες, για να καλύψουμε ανάγκες. Γιατί σωστά το είπατε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπουν στις σχολές, θα έχουμε θέμα πολύ σύντομα.
2: Κύριε Ψάντη, για ποιο λόγο να έρθουν στην Ελλάδα και να μην πάνε στην Αγγλία, στην Σουηδία, όπου θα έχουν καλύτερες αποδοχές?
0: Ναι, δεν μπορώ να σας πω, δεν το ξέρω αυτό, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτό το μοντέλο και αυτή η προσέγγιση εντελώς λαθασμένη. Έτσι, θα πρέπει να δοθούν λοιπόν κίνητρα στους Έλληνες νοσηλευτές να παραμείνουν στη χώρα μας. Έτσι, και τα κίνητρα θα πρέπει να είναι οικονομικά, να λαμβάνουν δηλαδή αποδοχές οι οποίες ανταποκρίνονται στις ευθύνες και το έργο το οποίο επιτελούν,
0: ναι,
2: και θεσμικά.
0: Ναι, υποψιάζομαι ότι θα υπογράφουν και ένα θα έλεγα, συμβόλαιο τιμή, ότι μετά δεν θα φύγουν αφού βγουν, αφού πάρουν τα λεφτά.
2: Εννοείται, με προϋποθέσεις.
0: Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα τα πάρουν τα λεφτά και θα φύγουν μετά πάλι.
2: Όχι. Με προϋποθέσεις. Έχουμε καταθέσει στον Υπουργό Υγείας σχετικό υπόμνημα, το οποίο διασφαλίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και αντίστοιχα, να θέλει ο νοσηλευτής να παραμείνει στο αυτός ο οποίος εργάζεται, γιατί ξέρετε, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια να αποχωρούν, να παρετούν νοσηλευτές, έμπειροι νοσηλευτές από το δημόσιο σύστημα υγείας.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει να τους συγκρατήσουμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό που, αν μη τι άλλο, αν δεν σκύψει εδώ και τώρα η κυβέρνηση στο να προσεγγίσει και να δώσει κίνητρα επιλογής φοίτησης, προσέλκυσης για το δημόσιο σύστημα υγείας και παραμονή σε αυτό, καταλαβαίνετε ότι η βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό μήνα. Ο κύριος Γιώργος Αβραμίδης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού Συστήματος και είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Είναι μια παράπλευρη ιστορία, η οποία είδατε τώρα τι πτυχές μπορεί να έχει και πώς μπορεί να επηρεάσει ή να μην επηρεάσει το σύστημα. Έτσι δεν είναι? Λέει ο Άγγελος, αν δώσει κίνητρα, λέει, για νοσηλευτές σε σχολές, θα φύγουν έξω έτοιμοι. Με αυτό είπαμε, ότι θα υπογράφει, υποτίθεται, με προϋποθέσεις, ότι μετά θα παραμείνει, ξέρω εγώ, για μια πενταετία στο σύστημα. Θυμίζω ότι προσπάθησε το σύστημα, η πολιτεία, να μπει στη διαδικασία επίσης να πείσει γιατρούς να πάρουν ειδικότητες οι οποίες λείπουν, όπως γενικοί γιατροί και λοιπά, και εκεί να δούμε τι και πώς. Κώστα, το είδα το μήνυμά σου, έχω αφήσει ζήτημα, έχω αφήσει το ερώτημα, βέβαια δεν θα προλάβουμε τώρα υπό κανονικές συνθήκες εμείς, γιατί θα λείψουμε για λίγες μέρες, αναφορικά με το ΤΕΒΑ. Βλέπω ότι σε απασχολεί πάρα πολύ, προφανώς σε καίει η ιστορία αυτή. Θυμίζω για σας που δεν γνωρίζετε την ιστορία, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα πηγαίνανε στους δήμους τους και τους εφοδίαζαν με μια σειρά προϊόντα. Αυτό το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και πέρασε στη διαδικασία να μέσω βάουτσερ να τους δίνει, μέσω ΠΕΚΑ. Λοιπόν, έχω ζητήσει τα στοιχεία και τα δεδομένα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, νομίζω δεν θα προλάβουμε στην αυριανή εκπομπή που θα είναι και, καλώς εγώ των πραγμάτων, η τελευταία εκπομπή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Μετά προς τα τέλη του Αυγούστου θα το έχω στο μυαλό μου, βεβαίως, να τα πούμε εν ευθέτω, αγαπητέ Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω Δημήτρης από Τυχείο, να το πω και αυτό, το να καθαρίσουμε τα δάση από τα φρύγανα είναι πολύ δύσκολο. Καλά, δεν είναι. Είναι σχεδόν ανυπέρβλητο να καθαριστούν, δεν υπάρχει. Αλλά το να καθαρίσουμε, λέει, τους κεντρικούς δρόμους που περνούν μέσα από τα δάση είναι πολύ εύκολο. Εκεί υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, όταν κάποιος ασυνείδητος. Μα, ναι, μπορεί να μην είναι και ασυνείδητος, να είναι και άλλο πράγμα, να πετάξει το τσιγάρο του και να πιάσει φωτιά. Ναι, σωστό είναι αυτό. Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να θυμηθούμε ο καθένας από το δικό του τρόπο μέρη τα οποία έχουμε περάσει, αλλά να ξέρετε, εκτός από τα ό,τι παράγεται μέσα σε ένα δάσος που μπορεί να μαζευτεί σε έναν κεντρικό δρόμο, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουμε και εμείς οι πολίτες του τι πετάμε σε διάφορες περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές που πετάμε, δηλαδή εγώ έχω περάσει και βρίσκω από στρώματα μέχρι, τι να σας πω τώρα, κουφώματα, ξύλινα. Πάει ο άλλος, δίνει λεφτά και φτιάχνει ένα σπίτι, ή αυτός ή ο επαγγελματίας που υποτίθεται ότι πρέπει να πάρει όλο αυτό το υλικό και να το πάει σε συγκεκριμένους χώρους όπου αποδομούνται όλα αυτά. Και πάνε και τα πετάνε σε περιοχές όπου θεωρητικά δεν υπάρχει έλεγχος. Έχει να κάνει και με τον πολίτη αυτή η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με την υπηρεσία, και η υπηρεσία έχει μερίδιο ευθύνης, η οποία πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά. Βέβαια, παντού δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει, αλλά ξαναλέω, και εμείς ως πολίτες, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Όλοι μας, έτσι, δεν βγάζω ούτε την δικιά μου ουρά απ' έξω, για να είμαστε και ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και άλλα πράγματα, αλλά μην τα προλάβω να πω. Ωραία, στο Πόρτο Γερμενό ακόμα συνεχίζει και βγαίνει, από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση του Sky, η πυκνή καπνή. Φλόγα δεν βλέπω βέβαια, αλλά ευτυχώς που προς το παρόν προσπαθούν τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά να... Έχει μέτωπο μεγάλο εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Και ταυτόχρονα μου λέγανε και δικοί μου άνθρωποι τέλος πάντων, ότι προσπαθούν, ξαναλέω, να ανοίξουν και αντιπυρικές ζώνες μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, είτε ειδικά οχήματα, βαριά οχήματα του στρατού, είτε των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα βλέπω, ας πούμε, είναι σε ένα σημείο στο Πόρτο Γερμανό, πάνω στο δρόμο, όπου δεξιά-αριστερά είναι ηλιές, πολλά πυροσβεστικά οχήματα, ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε, βλέπω, έχει στρατιωτικές πινακίδες και μετέφερε κάποιο βαρύ όχημα για να κάνει εκεί ό,τι μπορεί να κάνει. Εθελοντές, και επίσης άλλη μια μεγάλη κουβέντα πρέπει να πούμε, είναι για τους εθελοντές. Για το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αφιερώνει χρόνο της ζωής του για να στελεχώσει είτε πυροφυλάκια, είτε αυτοκίνητα, είτε υπηρεσίες σε διάφορους δήμους, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν και αυτοί οι πολίτες τους στην προστασία του, των χώρων πρασίνου, ή για να το πω σωστότερα, όπου χρειαστεί, είτε είναι το καλοκαίρι είτε είναι ο χειμώνας, μια έκτακτη περίπτωση, οι εθελοντές οι οποίοι περνάνε και από διαδικασία εκπαίδευσης, δεν είναι τόσο απλό, απλώς είμαι εθελοντής ή απλώς θέλω να αφιερώσω χρόνο. Λοιπόν, λίγο χρόνο έχω μέχρι τις 9, να πω επίσης κάτι που, γιατί μέσα στα δικά μας τα μικρά υπάρχουν και άλλα θέματα πιο μεγάλα τα οποία πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Λοιπόν, την περασμένη Πέμπτη υπήρξε μια επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος της του Λιβάνου, ο Ζωζέφ Αούν, πρώην στρατιωτικός, στην Άγκυρα. Στις συνομιλίες λοιπόν συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και ο κ. Αούν ήταν μόνος του. Επαναλαμβάνω, πρώην στρατιωτικός ο πρόεδρος Αούν. Υπάρχει, λέει, μια ανησυχία, λέει, της Τουρκίας, διότι το 2025 οριστικοποιήθηκε η οριοθέτηση ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο. Κάτι που ουσιαστικά συμπλήρωσε, λέει, το παζλ του νότιου κομματιού, νότιο-νοτιοανατολικού κομματιού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις χώρες της Αιγύπτου και του Ισραήλ όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την ΑΟΣ. Και σαν να θέλει να βάλει φωτιά η Άγκυρα στις σχέσεις που έχει η Λευκωσία με το Λίβανο. Η Άγκυρα, λέει, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη, λέει, ο Λίβανος να διατηρήσει μια ουδετερότητα στην αντιπαλότητα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Θυμίζω ότι ένα κομμάτι του νοτίου Λιβάνου που συνορεύει με το Ισραήλ, εκεί υπάρχουν Ισραηλινές δυνάμεις, γιατί εκεί υπάρχουν χτυπήματα από τη μεριά του εδάφους του Ισραήλ, του εδάφους του Λιβάνου προς το Ισραήλ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν ακούμε εχθροπραξίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στόχος πάντως, λέει, της τουρκικής προσπάθειας είναι να δημιουργήσει, λέει, προσκόμματα στις συμφωνίες της Λευκωσίας για τον ρόλο που μπορεί να παίζει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θυμίζω ότι τελευταία εκεί είχαμε και την συμφωνία για την περίφημη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ανακοινώσει ότι θα υπάρξει διαβούλευση 5-1 για το Κυπριακό. Και ενώ υπήρχαν πολλά χαμόγελα στην αρχή από την πλευρά όλων των εμπλεκόμενων και του ηγέτη των κατεχομένων, του τουρκοκύπριου ηγέτη, την επόμενη μέρα η Άγκυρα μάζεψε λίγο τα γκέμια, γιατί τα πολλά χαμόγελα δεν είναι πολύ καλά. Γιατί είχε άλλη άποψη η Άγκυρα και ακολουθεί τους ρυθμούς της Άγκυρας τα κατεχόμενα αναφορικά με το τι λέει για την επόμενη μέρα. Βέβαια, να το πω και αυτό για να κλείσω, έχετε στο μυαλό σας ότι αν, λέει, στις διαβουλεύσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το μεγάλο τελευταίο χρονικό διάστημα, η Άγκυρα με τις Βρυξέλλες για τις ειδικές σχέσεις που θέλει να αναπτύξει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν της δώσει κάποια πράγματα ενδεχομένως να αλλάξει άποψη, λέει, για το Κυπριακό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9. Εδώ στο Sky 100,3 συνεχίζουμε κανονικά, παρακολουθούμε όλα όσα τεκταίνονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θέλω για μια ακόμα φορά να υπενθυμίσω.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα. Star FM 933.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Αποκαλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Θύσβη. Στο άλλο μέτωπο που ξεκίνησε στο Καλαμάκι και κατευθύνεται προς την περιφέρεια Αττικής, η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Οι φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κύκλωσαν τον οικισμό. Η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα με τις ζημιές στα σπίτια να είναι ανυπολόγιστες. Νωρίς το πρωί σήμερα, πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενού 12 ανθρώπους. Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Διαθαλάσσης. Συνολικά απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στο νότιο Ρέθυμνο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, με τα σημαντικότερα ενεργά μέτωπα να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και στην Εύβοια. Για προληπτικούς λόγους κλειστή είναι για το κοινό και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού αλλά και ο λόφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται από σήμερα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ζηθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στα κατατόπους λιμεναρχεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίησης ή αλλαγές στα δρομολόγια. Νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 28 να τραυματιστούν. 57 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στο θύλακα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσε δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Την ίδια ώρα, Γαλλία, Πορτογαλία και Γερμανία ενισχύουν τις αστυνομικές δυνάμεις και τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ η κυβέρνηση της Ιταλίας ανακοίνωσε αναστολή των προβλέψεων της ηθικής Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Στην Ιταλία, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης. Πολλές συνοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων, ενώ στην περιοχή του Ποτσουόλη η δόνηση προκάλεσε κατολίσθηση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξάνδρε. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311,430 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό βασκάλι του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση της αθλήτριας από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε της Ισπανίας με 11-7. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
11: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Διανύουμε το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Είμαστε στην ολοκλήρωση μιας χρονιάς, σχολικής πήγα να πω, αλλά θεωρήστε το ότι είναι και για μας έτσι, μιας χρονιάς στην επικοινωνία μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και το δώρο της σαββατιάτικής μας συνάντησης για το έτος 2025-2026 είναι αυτή η πεντάδα, αυτή η σειρά των εκπομπών που θα πραγματευτεί η κεντρική μας καλεσμένη με τους προσκεκλημένους μας καθηγητές, κεντρική μας καλεσμένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου. Απευθύνθηκα στην κυρία Μανολίδου γιατί το θέμα μας, φίλες και φίλοι, είναι η μυθολογία, δηλαδή οι ιστορίες που έφτιαξαν οι άνθρωποι προκειμένου να ερμηνεύσουν τη ζωή τους την ίδια, το περιβάλλον τους, την αναζήτηση του θείου, την κοινωνία τους, να βάλουν κανόνες στη ζωή τους, να πλάσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό με το οποίο θα έπρεπε να συμβιώσουν ο ένας με τον άλλον. Αυτές τις ιστορίες στην ελληνική τους εκδοχή, γιατί όλοι οι λαοί έχουν τη δική τους μυθολογία, εμείς θα σταθούμε στην ελληνική και θα έχετε την δυνατότητα για 5 Σάββατα να απολαύσετε υπέροχες αφηγήσεις. Κυρία Μανολίδου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Γιατί απευθύνομαι στην κυρία Μανολίδου? Διότι τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξέχουσα εργασία στην ελληνική αγωγή και θα αποτελέσει και την επαφή μας με τις κυρίες και τους κυρίους καθηγητάς του Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα παρελάσουν τα 5 Σάββατα σε αυτές 5 εκπομπές με αυτό το θέμα.
2: Με χαρά.
1: Ορίστε.
2: Με χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή αυτή που μας δίνετε, κύριε Πορτοσάλ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να μιλήσουμε για την ελληνική μυθολογία ως έναν διαχρονικό τρόπο σκέψης. Πέρα δηλαδή από τις ιστορίες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και στις οποίες θα αναφερθούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική μυθολογία είναι πλήρης συμβόλων και νοημάτων που εξακολουθεί να μας βοηθά να κατανοήσουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και τα μεγάλα συστήματα και τα μεγάλα ερωτήματα της κάθε εποχής. Οπότε σε αυτές τις εκπομπές ευελπιστώ να μεταδώσω αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω γύρω από τη μυθολογία, που είναι κάτι που αγαπούν όλοι οι Έλληνες. Είναι ίσως ένα από τα λίγα σημεία στα οποία δεν υπάρχει καμία διχογνωμία, δεν υπάρχει κάποιος διχασμός, γιατί όλοι αγαπάμε την ελληνική μυθολογία, είτε ως παιδιά που τη μαθαίνουμε με την ιστορική της πλευρά, έτσι, με το μύθο, με αυτή την ωραία διάσταση, είτε αργότερα στην οποία επικαλούμαστε στις δύσκολες στιγμές κυρίως, στα προβλήματα, στα ερωτήματα, στα διλήμματα που μπορεί να μας εμφανιστούν στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω εάν θέλετε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Μαζί φτιάξαμε το πρόγραμμα, είπαμε ότι δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την Θεογονία του Ησιώδου, ένα έπος εξαιρετικό
1: που ερμηνεύει και την δημιουργία του σύμπαντος, του κόσμου.
2: Η δημιουργία του κόσμου, η αρχή όλου αυτού που ξέρουμε ως ελληνική μυθολογία. Και έτσι απευθύνθηκα στην κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, η οποία είναι καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι αντιπρίτανης, αλλά κυρίως για μένα έχει διδάξει το μάθημα της μυθολογίας. Έτσι είναι η πλέον κατάλληλη για να μας ταξιδέψει, να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι μας στους μύθους και τα σύμβολα της υπέροχης ελληνικής
1: μυθολογίας. Καλημέρα σας, κυρία Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Πορτοσάλτε, κυρία Μονολίδου, για την πρόσκληση να αρχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία.

0: κόσμου με τις ποικίλες της μορφές, ρυθμούς, κινήσεις, χρόνους. Σ' αυτό εδώ που έθρεψε πνεύμα, ψυχή και σώμα, συνείδηση της ύπαρξης θεών και ανθρώπων, γεννήθηκε ο ουρανός και η γαία, η πανόρια.
1: Οι μύθοι λοιπόν των Ελλήνων μιλούν για την αρχή του κόσμου μέσα από την θεογονία, τη γέννηση της τάξης, τη δύναμη των θεών, την αγωνία των ηρώων, τη μνήμη, την ευθύνη αλλά και την ανθρώπινη μοίρα. Μας επιτρέπουν να επιστρέψουμε σε ερωτήματα παλιά αλλά και απολύτως διαχρονικά. Πώς αρχίζει ο κόσμος, από πού αρχίζει, πώς οργανώνεται η ζωή, ποια είναι τα όρια της γνώσης, τι σημαίνει εξουσία, ποια είναι και αν υπάρχουν τα όρια της προόδου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε σήμερα μέσα από αυτό το ωραίο έπος, το σημαντικό, το σπουδαίο έπος του Ησιώδου. Και αφού ξεκινήσουμε με τη θεογονία, την κοσμογονία, θα μιλήσουμε για τον Προμηθέα, για την Πανδώρα, για τον Επιμηθέα. Τι γίνεται και γιατί ακόμα και σήμερα όλα αυτά τα σύμβολα είναι διαχρονικά και στα οποία και εμείς απευθυνόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ησίωδο, αφού πρώτα θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Ησίωδος, πόσο παλιά στο χρόνο χάνεται η θεογονία και ποια είναι η σχέση του και με τον Όμηρο.
2: Μάλιστα, ο Ησίωδος μαζί με τον Όμηρο είναι οι δύο αρχαιότεροι Έλληνες ποιητές.
1: Χρονολίτως διαχρονικά. Πώς αρχίζει ο κόσμος, από πού αρχίζει, πώς οργανώνεται η ζωή, ποια είναι τα όρια της γνώσης, τι σημαίνει εξουσία, ποια είναι και αν υπάρχουν τα όρια της προόδου. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντήσουμε σήμερα μέσα από αυτό το ωραίο έπος, το σημαντικό, το σπουδαίο έπος του Ησιώδου. Και αφού ξεκινήσουμε με τη θεογονία, την κοσμογονία, θα μιλήσουμε για τον Προμηθέα, για την Πανδώρα, για τον Επιμηθέα. Τι γίνεται και γιατί ακόμα και σήμερα όλα αυτά τα σύμβολα είναι διαχρονικά και στα οποία και εμείς απευθυνόμαστε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ησίωδο, αφού πρώτα θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Ησίωδος, πόσο παλιά στο χρόνο χάνεται η θεογονία και ποια είναι η σχέση του και με τον Όμηρο.
2: Μάλιστα, ο Ησίωδος μαζί με τον Όμηρο είναι οι δύο αρχαιότεροι

0: ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ισίωδο, αφού πρώτα θα ήθελα να πείτε στους ακροατές μας ποιος ήταν ο Ισίωδος, πόσο παλιά στο χρόνο χάνεται η θεογονία και ποια είναι η σχέση του και με τον Όμηρο.
1: Μάλιστα, ο Ισίωδος μαζί με τον Όμηρο είναι οι δύο αρχαιότεροι Έλληνες ποιητές. Χρονολογούνται στον 8ο αιώνα π.Χ. Γράφουν και οι δύο θεραπεύουν το ίδιο λογοτεχνικό είδος, το έπος, και αποτελούν τους βασικούς εκπροσώπους του ηρωικού έπους ο Όμηρος, του διδακτικού έπους ο Ισίωδος. Μάλιστα, οι μεταγενέστεροι συγγραφείς τους ήθελαν να είναι και ανταγωνιστές, κάτι που βεβαίως δεν είναι αληθές, αλλά αποδίδει την εντύπωση την οποία αποκόμισαν οι μεταγενέστερες γενιές, ότι αυτοί οι δύο ποιητές κατά μία έννοια πήγαιναν πάντοτε μαζί. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον στην απόδοση του παρελθόντος με τρόπο ηρωικό, με την απόδοσή τους στον επικό στίχο. Ο Ισίωδος έζησε, σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο ίδιος στην ποιησή του, στη Βιωτία, και ήταν βοσκός. Και μία μέρα εκεί που έβοσκε τα πρόβατά του στον Ελικόνα, εμφανίστηκαν οι μούσες. Και οι μούσες του έδωσαν γνώση και ικανότητες να μπορέσει να αποδώσει ποιητικά την αρχή του κόσμου. Βλέπετε πως τόσο ο Ισίωδος όσο και ο Όμηρος ανάγουν την ποιητική τους δεξιότητα, το ταλέντο τους, σε θεϊκή έμπνευση. Είναι ένα μοτίβο το οποίο υιοθετούν εφ' εξής όλοι οι ποιητές οι οποίοι επιχειρούν να γράψουν έπος. Το έπος είναι μια τόσο δύσκολη, τόσο επίπονη διαδικασία και τόσο πολύπλοκη, που ένας θνητός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταφέρει από μόνος του. Χρειάζεται την έμπνευση από κάποιο θεό, από κάποια θεότητα.
2: Για ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε αυτό που λέμε στη βουκολική ζωή.
1: Α, ναι, στην αρχαϊκή θα λέγαμε εποχή, αλλά και μεταγενέστερα, ξέρετε. Και οι μεταγενέστεροι επικοί ποιητές, και ο Καλλίμαχος στα ελληνιστικά χρόνια, αλλά και ο Βυργίλιος στη ρωμαϊκή εποχή, πάντοτε ξεκινούν με αναγωγή στη μούσα. Η μούσα διαθέτει παντογνωσία, ξέρει αυτά που έγιναν, αυτά που γίνονται και αυτά που θα γίνουν. Το λέει ρητά ο Ισίωδος στη θεογονία για τις μούσες. Αυτουνού του εμφανίστηκαν όλες οι μούσες μαζί και οι γενναία.
2: Συναντώνται οι μούσες σε μυθολογίες άλλων λαών ή είναι αρχαιοελληνική εφεύρεση?
1: Δεν συναντώνται όσο γνωρίζουμε από τα κείμενα της Ανατολής, της Βαβυλώνας και αργότερα των Ασσυρίων, τη χετιτική παράδοση. Δεν υπάρχουν μούσες. Οι μούσες είναι γέννημα του ελληνικού πνεύματος, το οποίο αργότερα εμφανίζεται και στη ρωμαϊκή παράδοση βεβαίως.
0: Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη θεογονία με τον Ισίωδο να ξεκινά από το χάος. Ήτι μεν πρώτιστα χάος γένετο, έπειτα δε γε ευρύστερνος. Και έτσι να σας πω λίγο και τη δική μου την, μ' αρέσει τόσο πολύ, που καταλαβαίνουμε ακόμα και σήμερα αυτούς τους στίχους. Βεβαίως μετά γίνεται πιο δύσκολο, αλλά ξεκινάει η θεογονία με λόγια τα οποία ακόμα και σήμερα καταλαβαίνουμε, και έτσι μπορούμε λίγο να συνδέσουμε και στο μυαλό μας αυτή τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, ενός τόσου παλαιού πανάρχαιου έπους, που ακόμα και σήμερα λίγο να το σκεφτούμε, λίγο να το παλέψουμε, θα το καταλάβουμε. Οπότε ξεκινάει ο κόσμος με το χάος και μετά έρχεται η γαία η ευρύστερνος, με το ευρύ στέρνο. Έρχεται ο Τάρταρος, όμως έρχεται και ο έρωτας. Αυτές είναι θεότητες, είναι κοσμικές δυνάμεις, είναι ποιητικές εικόνες, και τι άραγε μπορεί να σημαίνει η παρουσία του έρωτα τόσο νωρίς στη θεογονία, ήδη από τους πρώτους στίχους, ως μια δύναμη που κινεί τη γέννηση, την ένωση και τη δημιουργία. Κάλλιστος ο έρος, όπως αναφέρει μέσα ο Ισίωδος.
1: Το πρώτο που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως στην ελληνική κοσμογονική παράδοση δεν υπάρχει μία οντότητα, αλλά τέσσερις. Το χάος, η γαία, ο Τάρταρος και ο Έρος εμφανίζονται όλες μαζί σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν λέει ο Ισίωδος ότι η γαία γεννήθηκε από το χάος ή ο Τάρταρος. Εμφανίστηκαν.
2: Ζευγαρώνουν δηλαδή.
1: Εμφανίστηκαν ταυτόχρονα. Είναι κάτι σαν κοσμογονικές οντότητες, θεότητες, αλλά με δημιουργική δύναμη. Και το χάος γεννά το έρευος, τη νύχτα, η γαία γεννά κατεξοχήν, και η γαία ζευγαρώνει αργότερα με τον Τάρταρο, ενώ ο έρωτας λειτουργεί ως καταλύτης για την υλοποίηση όλων αυτών των γεννήσεων.

0: δεν είναι ο έρωτας ο γιος της Αφροδίτης, τον οποίο γνωρίζουμε και γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος στη μυθολογία. Είναι ο έρωτας αυτός, ο ισιώδιος, ο κοσμογονικός, είναι μια αρχαίγονη και απερίγραπτη οντότητα που απλά υπάρχει για να εξελιχθεί, για να αρχίσει η κοσμογονία, για να ζευγαρώσουν οι θεότητες και να αρχίσουν να γεννούν τις υπόλοιπες κοσμογονικές δυνάμεις.
1: Όπως ζευγαρώνουν και οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς. Και η γέα με παρθενογένεση γεννά τον ουρανό. Και μετά ζευγαρώνει μαζί του και αρχίζει μια πραγματικά δυναμική κοσμογονία.
2: Και δίνεται νόημα στην αταξία μέσα σε όλο αυτό. Από το χάος περνάμε στην τάξη, περνάμε σε όλη αυτή την ισιώδιο αφήγηση που περιγράφει τη μετάβαση από το άμορφο και το απροσδιόριστο σε έναν κόσμο με μορφή, σχέσεις, γενεαλογίες και τάξη, και ξεκινάει η γέννηση των θεών.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Να επισημάνω εδώ, κυρία Μονολίδου, ότι το χάος στον Ισίωδο δεν είναι αυτό το χάος το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, κάτι σαν μια ακανόνιστη, ας πούμε, οντότητα. Τιμολογείται από το χάσμα και το φαντάζονταν ως ένα άνοιγμα, χάσκο. Ένα άνοιγμα μέσα από το οποίο πετάγονται πράγματα, γεννώνται οντότητες. Η αλήθεια είναι ούτε ο Ισίωδος ακριβώς το περιγράφει και είναι ένα από τα θέματα τα οποία οι μελετητές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και του Ισιώδου διαχρονικά προσπαθούν να ορίσουν, αλλά αυτή η δυσκολία να συλλάβεις το χάσμα ως ηλικιοντότητα είναι ακριβώς και η μαγεία του, είναι και η δυσκολία να καταλάβει ο ανθρώπινος νους πώς ξεκίνησε ο κόσμος.
1: Δηλαδή τη δημιουργία του σύμπαντος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να εξηγήσει αυτό που ονομάζουμε σύμπαν. Πολύ ωραία, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε.
2: Σωστά. Ναι. Και το χάος από το χάσμα, αλλά και ο κόσμος από το κοσμό. Από το κόσμημα. Ήταν έτσι, τόσο ωραίος ο κόσμος. Μία λέξη που ακόμα χρησιμοποιούμε Εβραίος, και την ίδια τη λέξη, αλλά δεν συνδέουμε πολλές φορές στο μυαλό μας ότι το κόσμημα, το ρήμα κοσμό, ο διακοσμητής που λέμε συχνά πυκνά, ανάγονται πίσω στα πανάρχια χρόνια, και είναι για μένα κάτι πολύ γοητευτικό αυτό. Έχουμε και ένα ρητό του Θαλή που λέει «Κάλιστον κόσμος ποίημα γάρ Θεού». Και βλέπουμε ότι ακόμα και αυτή τη φράση που την καταλαβαίνουμε απολύτως, το πόσο πολύ κοντά στη σκέψη μας ήταν και αυτή η προσοκρατική φιλόσοφη. Είναι κάτι για μένα συγκλονιστικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ουρανό, τον Κρόνο, τον Δία, την Τιτανομαχία. Εκεί αρχίζει πραγματικά η μάχη, η σύγκρουση.
0: Η αλήθεια είναι ότι η κοσμογονία είναι δομημένη. Είναι δομημένη σε γενιές. Έχουμε την αρχική, την πρωτοκοσμική φάση με την Γαία και το χάος και τον ουρανό που γεννούν τις πρώτες οντότητες, τα βουνά, τη νύχτα, το φως, την ημέρα κλπ. Όμως ο ουρανός και η γη, ο ουρανός στην πραγματικότητα μέσω του ζευγαρώματος του με τη γη δεν αντιλαμβάνεται πολύ νωρίς ότι έχει εξουσία. Και αυτή την εξουσία δεν θέλει να την απολέσει. Γνωρίζοντας πως η γένεση μοιραία φέρνει και την διαδοχή, την αντικατάσταση, προσπαθεί να την εμποδίσει. Έτσι, όταν από ένα σημείο και μετά η Γαία γεννά νέα τέκνα, ο ουρανός δεν τα αφήνει να γεννηθούν και τα ξαναπετά πάλι μέσα στη Γαία, θέλοντας ακριβώς να σταματήσει την αναγέννηση, τη διαδοχή, τη συνέχεια. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει και δεν επιτρέπεται, θα λέγαμε, εξελικτικά, κοσμικά, θεωρητικά να το κάνει. Οπότε η Γαία
1: παίρνει
0: τα μέτρα της. Βρίσκει ένα από τα παιδιά, τον Κρόνο, που είναι διαθέσιμος να τη βοηθήσει και με τη βοήθεια
1: να
0: του
1: γίνει
0: Κρόνου,
1: πατροκτόνος δηλαδή.
0: Κατά μία έννοια ναι. Κατά μία έννοια ναι. Διότι αυτό που κάνει ο Κρόνος είναι ευνουχίζει τον ουρανό. Με τον ευνουχισμό χωρίζει τον ουρανό από τη γη. Ο ουρανός σταματά να αγκαλιάζει ασφυκτικά τη Γαία. Αποσύρεται σε αυτό που λέμε ουράνια και η Γαία απελευθερώνεται. Και απελευθερούμενη αφήνει να γεννηθούν τα παιδιά τα οποία είχε μέσα της και την καταπίεζε να κρατά μέσα της ο ουρανός. Και έτσι συνεχίζεται η κοσμογονία. Νέες οντότητες γεννιούνται, αλλά και μαζί με αυτές γεννιούνται και τέρατα. Έχουμε τις Ερηνίες, που όπως είπατε για την πατροκτονία, είναι οι θεότητες που κυνηγούν τους πατροκτόνους και τους μητροκτόνους και γεννήθηκαν από το αίμα το οποίο άφησαν τα γεννητικά όργανα του ουρανού, τα κομμένα. Αλλά παράλληλα από το ίδιο αίμα γεννάται και η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα. Είναι ενδιαφέρον ότι η Αφροδίτη είναι μια θεότητα που έχει μια περίεργη γένεση. Μια θεότητα επίσης χωρίς μητέρα. Και μια θεότητα η οποία λειτουργεί όπως ο Έρος ο Αρχαίγονος στη συνέχεια, για να λειτουργήσει ως καταλύτης περαιτέρω γεννήσεων. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη σειρά θεοτήτων. Ο Κρόνος και η Ρέα, μία από τις αδερφές του και παιδί της γης επίσης, αναλαμβάνουν αυτή την εξουσία στον κόσμο. Και όπως και ο Ουρανός προηγουμένως, έτσι και ο Κρόνος συνειδητοποιεί ότι με την γένεση νέων θεοτήτων κάποια στιγμή θα απολέσει την εξουσία και θα έρθει η νεότερη γενιά να αντικαταστήσει την προηγούμενη. Και προσπαθεί και αυτός με τη σειρά του να το σταματήσει. Έχοντας όμως γνώση της παντοδυναμίας της Γαίας, τι κάνει? Αντί να αποθέσει τα παιδιά, να τα θάψει μέσα στη Γαία, μέσα στη γυναίκα, αρχίζει να τα καταπίνει αυτός. Υποκαθιστά και αντικαθιστά τη Γαία. Και καθιστά το σώμα του μια φυλακή. Όμως η Ρέα, η σύζυγος του Κρόνου, με τη βοήθεια της Γαίας βρίσκουν έναν τρόπο να τον κατανικήσουν.
1: Υπάρχει σχέση μητριαρχίας εδώ, δηλαδή εδώ, αυτό εξηγείται το πώς είναι δομημένη η κοινωνία εκείνα τα χρόνια.
0: Κάποιοι μελετητές βλέπουν στον κυριαρχικό ρόλο της Γαίας και της Ρέας κάποια κατάλοιπα μητριαρχικής εξουσίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ισίωδος βλέπει τον αγώνα, την γενεολογία, την κοσμογονία ως μια πάλη ανάμεσα στο αρσενικό που προσπαθεί να σταματήσει την κοσμογονία για να εδραιώσει την εξουσία του, και στο θηλυκό, το οποίο αυτό στην ουσία είναι που φέρει την κοσμογονία, που θέλει να συνεχιστεί η κοσμογονία, τη βλέπει ως κάτι νομοτελειακό, κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει, και βρίσκει τρόπους να κατανικήσει την τυραννική εξουσία του αρσενικού. Ήδη από τον Ισίωδο, η πάλι ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό είναι εδρεωμένη και συνυφασμένη με τη δημιουργία του κόσμου. Είναι φοβερό.
1: Είναι απόλαυση αυτό, το παρακολουθούμε.

0: αφού τελικά γνωρίζουμε την ιστορία, ο Κρόνος καταπίνει τα παιδιά του, η Ρέα με τέχνασμα τον ξεγελά, του δίνει μία πέτρα τυλιγμένη, καταπίνει την πέτρα, ο Δίας γεννάται, ελευθερώνει τα αδέλφια του, γίνονται αυτές οι μάχες οι τρομερές όπου τελικά επιβάλλονται οι θεοί και
1: οι Ολύμπιοι θεοί.
0: Οι Ολύμπιοι θεοί.
1: Η τρίτη γενιά θεών, ο Δίας και οι Ολύμπιοι.
0: Οι Ολύμπιοι θεοί και συγχωρέστε με αν τρέχω λίγο παραπάνω, αλλά καλούν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να μοιράσουν τα δώρα στους ανθρώπους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του Προμηθέα είναι εμβόλυμη στην κοσμογονία και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται είναι κάπως αναορθόδοξος. Υπάρχουν διάφορες φιλολογικές εξηγήσεις για αυτό το πράγμα, δεν μας ενδιαφέρουν τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμφανίζεται στην θεογονία πριν αρχίσει η μάχη του Δία με τους Τιτάνες. Σαν να έρχεται από το μέλλον, ήδη στην ιστορία του Προμηθέα ο Δίας έχει εδρεωθεί, κάτι που στην αφήγηση της θεογονίας θα γίνει σε 200 στίχους, και εμφανίζεται ως μια αιτιολογία, μια ερμηνεία γιατί υπάρχουν οι θυσίες. Για ποιο λόγο οι θεοί λατρεύονται με τις θυσίες και για ποιο λόγο οι θυσίες επιτελούνται με το συγκεκριμένο τυπικό. Δηλαδή θυσιάζεται το ζώο, χωρίζονται τα οστά, τα κόκαλα από το κρέας, τα κόκαλα τυλίγονται σε λίπος και καίγονται και προσφέρονται στους θεούς, ενώ το κρέας το καταναλώνουν οι άνθρωποι. Έτσι γινόταν η θυσία. Η ιστορία του Προμηθέα ξεκινά προσφέροντας μια εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή ο Δίας και ο Προμηθέας που ήταν Τιτάνας, θεότητα που ανήκε στην προηγούμενη γενιά, βρίσκονται στο όρος Μυκόνη που βρίσκεται στην Κορινθία και εκεί ο Προμηθέας για πρώτη φορά θυσιάζει ένα ζώο, χωρίζει σε κρέας και σε οστά τυλιγμένα με λίπος και καλεί το Δία να διαλέξει ποια από τα δύο θέλει. Και ο Δίας διαλέγει τα οστά με το λίπος. Και τώρα πάλι οι μελετητές λένε
2: τι
1: σημαίνει αυτό, εδώ ήταν Δίας, δεν ήξερε ο Δίας ότι το καλό πράγμα τα ψαχνά ήταν από την άλλη πλευρά και πέλεξε τα κόκαλα. Και λένε τώρα, όχι, το έκανε επίτηδες, πρώτον για να αιτιολογηθεί το τυπικό της θυσίας, ότι στους θεούς βεβαίως προσέφεραν τα οστά και οι άνθρωποι έτρωγαν το κρέας, αλλά και για να δώσει την ευκαιρία στον Προμηθέα να του αποκαλύψει την αλήθεια ενδεχομένως. Ήταν κάτι σαν τεστ στον Προμηθέα. Ο Προμηθέας όμως άφησε τον Δία να πιστεύει ότι τον ξεγέλασε και πήρε το κρέας και το δώρισε στους ανθρώπους. Ο Δίας εκνευρίστηκε, θύμωσε με τον Προμηθέα που τον ξεγέλασε, επέμενε μέχρι τέλους με την απάτη και τιμώρησε τους ανθρώπους αφαιρώντας τους στη φωτιά. Η φωτιά είναι η τέχνη, είναι η τεχνολογία, είναι η βάση του πολιτισμού. Και αφαιρώντας τους στη φωτιά, αφαιρεί από τον άνθρωπο τη δυνατότητα να εξελιχθεί. Σε αυτόν τον μύθο, παράλληλα, εμφανίζεται και ένα άλλο ερώτημα. Έχουμε μία απάντηση ή μάλλον ένα αναπάντητο ερώτημα. Ο άνθρωπος από πού ήρθε, εμφανίζεται στη θεογονία σε αυτό το επεισόδιο και δεν έχουμε καμία ακριβώς πληροφορία από πού ήρθε, ποιος τον δημιούργησε, πώς δημιουργήθηκε. Καμία. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε όπως και οι υπόλοιπες θεότητες και ήταν αθάνατος, διότι οι αρρώστιες και τα δεινά έρχονται στον άνθρωπο στη συνέχεια όπως θα δούμε με την Πανδώρα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αρχικά ήταν αθάνατοι, ήταν θεοί, θεϊκού τύπου και ήταν μόνο άνδρες.
0: Αυτό δεν μας το αφηγείται ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα.
1: Αυτό είναι μεταγενέστερα, είναι στο άλλο έργο του Ισιώδου, στα έργα και η μέρε.
0: Αλλά κάπως εκεί δεν εξηγείται, γιατί και η Πανδώρα εμφανίζεται στη θεογονία, αλλά εξηγείται στα έργα και η μέρε επίσης.
1: Και επίσης εμφανίζεται και...
3: Star FM 93.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στον κύκλο των 5 εκπομπών για την ελληνική μυθολογία, στο πρώτο μέρος, στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή, προσκεκλημένη η κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία είναι και η συντονίστρια αυτής της πεντάδας των εκπομπών. Μαζί μας η καθηγήτρια κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας, αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα σας κυρία Παπαϊωάννου. Κυρία Μανολίδου, ορίστε παρακαλώ.
3: Είχαμε μείνει στον Προμηθέα, στον τρόπο με τον οποίο ξεγέλασε το Δία ή στον τρόπο με τον οποίο ο Δίας θεώρησε ότι τον ξεγέλασε ο Προμηθέας και έτσι αποφάσισε να τον τιμωρήσει αφαιρώντας τη φωτιά από τους ανθρώπους, έτσι αφαιρώντας την πρόοδο, αφαιρώντας την εξέλιξη. Και εκεί βλέπουμε το πόσο κοντά είναι ο Προμηθέας στον άνθρωπο, γιατί ο Δίας τον τιμωρεί αφαιρώντας από τον άνθρωπο κάτι, όχι από τον ίδιο τον Προμηθέα. Σε πρώτη φάση, αργότερα βλέπουμε την τιμωρία του Προμηθέως, αλλά βλέπουμε ότι ήδη από την αρχή αυτή, από την θεογονία, ο Προμηθέας βρίσκεται πολύ κοντά στον άνθρωπο.
4: Ακριβώς. Και ο λόγος για τον οποίο ο Προμηθέας βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο δεν το γνωρίζουμε. Εμφανίζεται στη θεογονία ο Προμηθέας να είναι ταυτισμένος με την πρόοδο του ανθρώπου, την ευημερία του ανθρώπου, με τον πολιτισμό, ως θα λέγαμε προστάτης του ανθρωπίνου γένους και κινητήρια δύναμης πίσω από τον ανθρώπινο πολιτισμό. Όταν λοιπόν ο Δίας αφαιρεί τη φωτιά, ο Προμηθέας την παίρνει πίσω. Όλοι μας έχουμε ακούσει για το περίφημο τέχνασμα με το κούφιο καλάμι, μέσα στο οποίο έκρυψε τη φωτιά και την έφερε πάλι πίσω στον άνθρωπο. Και φυσικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος την ξαναπήρε, ο Δίας δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Είναι κάτι σαν άγραφος κανόνας. Έτσι ο Δίας τι κάνει? Από τη μια τιμωρεί τον Προμηθέα, αλυσοδένοντάς τον στον Κάφκασο και στέλνοντας έναν αετό να του τρώει κάθε μέρα το σηκώτη που αναγεννόταν κάθε βράδυ. Μύθος τον οποίο πραγματεύεται αναλυτικά ο Εσχύλος στην τριλογία του την περίφημη με τον Προμηθέα, και από την άλλη τιμωρεί τον άνθρωπο στέλνοντάς του τη γυναίκα. Ο Προμηθέας είχε έναν αδερφό, τον Τιτάνα Επιμηθέα, και βλέπετε τα ονόματα, η ετυμολογία των ονομάτων είναι σημασιολογικά ενδιαφέρουσα. Ο Προμηθέας από το προμήδομε είναι αυτός ο οποίος σκέφτεται εκ των προτέρων, ο προνοητικός. Ενώ αντίθετα ο Επιμηθέας είναι αυτός που σκέφτεται εκ των υστέρων. Αφού έχει πάθει πρώτα, μετά μαθαίνει. Και στον Επιμηθέα λοιπόν, τον άνδρα που πρέπει να πάθει για να βάλει μυαλό, ο Δίας στέλνει ένα δώρο, την πρώτη γυναίκα, την Πανδώρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, το πρώτο αυτόματο, το πρώτο ρομπότ, κατασκεύασμα θεών. Η Αθηνά και ο Ήφαιστος και οι Χάρες ενώνουν τις δυνάμεις τους και κατασκευάζουν ένα πλάσμα τόσο όμορφο που είναι ακαταμάχητο. Και το όνομα ακριβώς της Πανδώρας ετυμολογείται από το Πανδώρα, αυτή που έχει δεχθεί όλα τα δώρα από τους θεούς, αλλά και αυτή που φέρει όλα τα δώρα, με την αρνητική, τη δύσιμη έννοια του δώρου. Και αυτήν λοιπόν την γυναίκα την φέρει, την χαρίζει η Αθηνά, η θεή, στον Επιμηθέα. Και ο Επιμηθέας μαζί με την Πανδώρα πήρε και ένα πιθάρι, το οποίο πιθάρι ήταν εφτασφράγιστο και δεν έπρεπε να το ανοίξει ποτέ κανείς. Και ο Επιμηθέας έδωσε ρητή εντολή στην Πανδώρα να μην το ανοίξει αυτό το πιθάρι. Όμως η Πανδώρα, έως άλλη Εύα, και βλέπετε
2: τις αναλογίες,
4: είναι περίφημη αυτή η αναλογία και διαχρονικά την έχουν επισημάνει οι μελετητές, δεν μπορεί να συγκρατήσει την περιέργειά της και ανοίγει αυτό το πιθάρι. Και μέσα από το πιθάρι βγαίνουν όλες οι ασθένειες και ο θάνατος. Και έτσι οι άνθρωποι αρχίζουν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν, για να γίνονται θνητοί.
2: Για όλα αυτά η γυναίκα όμως.
4: Ακριβώς. Δεν ήθελα
2: να πω πάλι η πατριαρχική αντίληψη ότι από τότε ότι φταίει για όλα η γυναίκα.
3: Φυσικά, καλών κακών την αναφέρει ο Ισιόδος.
4: Ακριβώς, ένα καλό κακόν. Μια όμορφη συμφορά. Η Πανδώρα βεβαίως πανικόβλητη προσπαθεί να καλύψει το πιθάρι και να αποτρέψει να βγει ό,τι απομένει και φυλακίζει την ελπίδα, λέει ο Ησίωδος. Και πάλι ένα ερώτημα, τι σημαίνει αυτό? Μα η ελπίδα είναι καλό. Γιατί την έχει βάλει ο ποιητής μαζί με όλες τις άλλες συμφορές? Ή μήπως δεν είναι τόσο καλό, είναι αμφίσιμο, είναι η φρούδα ελπίδα και η καλή ελπίδα και ο εγκλωβισμός της δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μπορέσει να διακρίνει, να κρατά τις ελπίδες τις καλές και να απορρίπτει τις ελπίδες που δεν οδηγούν πουθενά. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι με την Πανδώρα οι άνθρωποι μπαίνουν σαφώς και αμετάκλητα στον δρόμο της θνητότητας και της παρακμής. Και η γυναίκα είναι η απαρχή της πτώσης του ανθρωπίνου γένους, όπως ακριβώς και στην βιβλική παράδοση.
2: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως όμως έχουν πάρει πια τη λειτουργία της εξέλιξης.
4: Ακριβώς.
2: Δηλαδή η φωτιά πια είναι δική τους, δεν πάει την πάρει πίσω.
4: Ναι,
2: ο Δίας.
4: Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν την εξέλιξη, έχουν τον πολιτισμό. Και μέσω της γυναίκας πλέον χρειάζεται να αναπαράγονται. Η γυναίκα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης εξέλιξης. Ενώ πριν οι άνθρωποι ήταν αθάνατοι, υποτίθεται. Τώρα η γυναίκα, παρόλο που είναι κακό, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης.
2: Να το καλό τώρα, έτσι.
3: Ναι, σωστά. Ναι, και κατά μία έννοια, ο Προμηθέας τιμωρείται από τον Δία, όχι μόνο από την κακία του Δία, έτσι από την τιμωρία που ήθελε, που είναι ένα ανθρώπινο χαρακτηριστικό ως επιτοπλίστων, αλλά γιατί έδωσε δύναμη στους ανθρώπους χωρίς την απαραίτητη γνώση για να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Και είδαμε ότι ο άνθρωπος εύκολα χρησιμοποίησε αυτό το όπλο για κακό. Και για το καλό, για την πρόοδο, για την εξέλιξη, αλλά και για τους πολέμους και όλα αυτά τα ολέθρια τα οποία επακολούθησαν.

0: Αυτό το έργο γράφεται σε μια χρονική στιγμή, ας πούμε από το 800 έως το 700 π.Χ. ή είναι μια εξελικτική διαδικασία όπου προσθέτουν και άλλοι άνθρωποι, είναι αποκλειστικά του Ισιώδου?
1: Κοιτάξτε,
0: έχει την, ας πούμε, γιατί λένε για τον Όμηρο ότι γενναίες επί γενναίων προσέθεταν. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά?
1: Υπάρχει μεγάλη μερίδα μελετητών που πιστεύει ότι και τα έργα του Ισιώδου συνετέθησαν αρχικά προφορικά, γιατί τον 8ο αιώνα δεν έχουμε ακόμη γραφή, η αλήθεια είναι, και πως στην πορεία κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα και αυτά καταγράφονται. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι και η Θεογονία του Ισιώδου είναι ένα κείμενο το οποίο υπέστη κάποιες τροποποιήσεις κατά την προφορική του παράδοση τους δύο πρώτους αιώνες της ζωής του, αν θέλετε, της λογοτεχνικής παρουσίας του.
2: Ας δούμε και λίγο τη διαχρονικότητα αυτών των μύθων. Μιλάμε για αυτές τις ιστορίες, τις οποίες όλοι λίγο πολύ τις ξέρουμε, αλλά δεν θυμόμαστε πότε τις μάθαμε. Είναι σαν να τις ξέραμε από πάντα. Ακούμε πολλές φορές τις ειδήσεις, στα δελτία τύπου, μιλάμε για προμηθείς και επιμηθείς, μιλάμε για μια θεογονία, μια κοσμογονία, όταν θέλουμε να υπερτονίσουμε κάτι. Να πούμε βεβαίως πολλές φορές συγχαίεται ο τίτλος Θεογονία και Κοσμογονία, ενώ ο τίτλος του έργου είναι Θεογονία και μιλάει για την κοσμογονία. Αλλά καμιά φορά έτσι ο κόσμος τα συγχαίει. Και η έννοια της τάξης, του χάους, της αποτροπής της τάξης, της εξουσίας, όλα αυτά είναι καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έχουν περάσει τόσοι αιώνες και τα αντιμετωπίζουμε, τα βρίσκουμε στην πολιτική, τα βρίσκουμε στην ιστορία, στις ιστορικές περιόδους, και θεωρώ ότι αυτή είναι και η μεγάλη δύναμη της μυθολογίας και βεβαίως και πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε σε ανθρώπους και τα οποία συνεχώς έτσι κάτι μας θυμίζουν από τη μυθολογία. Τι λέτε, κυρία Παπαγιάννου, εσείς γι' αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι η μυθολογία σήμερα θέτουν το νόημα, την έννοια του νοήματος του κόσμου. Έχουμε την επιστήμη φυσικά για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κόσμος, αλλά οι μύθοι θέτουν το ερώτημα του νοήματος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τη θέση του στον κόσμο, σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται? Πώς οργανώνεται η κοινωνία, πώς ασκείται η εξουσία? Βλέπετε, οι μύθοι της κοσμογονίας αφορούν αγώνες παλαιότερης γενιάς έναντι σε μια επόμενη γενιά για την εξουσία και τον έλεγχο της κοσμογονίας. Α, ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης γνώσης? Πώς εξασφαλίζεται η πρόοδος, πώς προσπαθεί να χαλιναγωγηθεί η πρόοδος, αλλά πώς τελικά η πρόοδος δεν μπορεί να σταματήσει? Πώς θα λέγαμε ο άνθρωπος εξελίχθηκε, πώς εμφανίστηκε, πώς εξελίχθηκε, πώς εμφανίστηκαν οι γυναίκες, αλλά και τι σημαίνει η υπευθυνότητα? Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία οι μύθοι μας δίνουν απαντήσεις.
0: Εγώ έχω δύο σημεία που θα ήθελα για να τα βάλουμε στα κουτάκια, στη σειρά τους. Σε αυτά τα χρόνια που γράφεται αυτό το έργο, τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν που ονομάζουμε Αρχαία Ελλάδα? Τι έχουμε από το 800 έως το 700, κυρία Παπαγιάννου, τι συμβαίνει τότε?
1: Μάλιστα, όταν ο Ισίωδος αρχίσει και συνθέτει την Θεογονία τον 8ο αιώνα, η Ελλάδα, ο ελλαδικός χώρος,
0: ακριβώς
1: να το
0: αυτό,
1: θέλει καλύτερα,
0: ναι.
1: Ο ελλαδικός χώρος βγαίνει από μια περίοδο η οποία λέγεται σκοτεινοί αιώνες. Μια περίοδο για την οποία δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει γραφή. Υπήρχε η γραμμική βήτα
0: στο τέλος της μυκηναϊκής
1: περίοδου, η οποία από τον 9ο αιώνα και μετά εξαφανίζεται. Και όταν εμφανίζεται στην αρχαϊκή εποχή, ξανααρχίζει η πρόοδος, οι άνθρωποι είναι σαν να έχουν ξεχάσει το μυκηναϊκό παρελθόν τους. Παράλληλα, στην αρχαϊκή εποχή έχουμε τον αποικισμό, οι άνθρωποι αρχίζουν και μετακινούνται, έρχονται σε επαφή με τους Φοίνικες, εισέρχεται το αλφάβητο στην Ελλάδα και μαζί με το φοινικικό αλφάβητο έρχονται και όλες αυτές οι ιστορίες από την Ανατολή.
0: Αυτό το χάσμα είναι μια απόσταση 300-400 ετών.
1: Ακριβώς, 300 ετών περίπου.
0: Μάλιστα. Και από την Μυκηναϊκή, ναι, εννοώ με το τέλος της Μυκηναϊκής, με την επαρχή της Αρχαϊκής.
1: Στην οποία έχουμε ένα φρένο στην εξέλιξη. Έχουμε μια πολύ σημαντική πληθυσμιακή συρρήκνωση, ίσως μέσα από ξηρασία, ίσως μέσα από διάφορες φυσικές καταστροφές, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά από νεκροταφεία αρχαία στα οποία έχουμε βρει, οι μελέτες μας βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αρχαιολογικές μαρτυρίες για εκείνη την περίοδο, έχουμε μια αύξηση στους θανάτους και μια συρρήκνωση του πολιτισμού. Δεν έχουμε καθόλου ευρήματα υλικά μετά την πτώση των Μυκηναϊκών Ανακτόρων από τον 10ο αιώνα μέχρι τον 7ο δεν έχουμε τίποτε. Και γι' αυτό την καλούμε σκοτεινή αιώνες αυτή την περίοδο. Και στην αρχαϊκή περίοδο ξαναέρχεται, εμφανίζεται το αλφάβητο, εμφανίζεται η λογοτεχνία, εμφανίζεται το εμπόριο και οργανώνονται οι πρώτες πόλεις. Στην Ελλάδα οι πόλεις κράτη και εμφανίζεται μια μορφή πολιτευμάτων και οργάνωσης της κοινωνίας εντελώς διαφορετική από τα φεουδαρχικά μυκηναϊκά βασίλεια της εποχής του Γαλλικού. Αυτή η αναγέννηση, θα λέγαμε, του ελλαδικού χώρου είναι ένα θαύμα πραγματικά, γιατί είναι σαν να ξεκινάει η ζωή στην Ελλάδα από την αρχή και υπό άλλα δεδομένα. Και η παρουσία της θεογονίας του Εσιόδου αλλά και των ομηρικών επών στην αρχή ακριβώς αυτής της περίοδου δίνει μία, θα λέγαμε, κοσμογονικού τύπου αναγέννηση, σαν να δίνει ένα έναυσμα για μία αναδημιουργία του ανθρωπίνου πνεύματος.
0: Και το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Αυτό το έργο, όπως και το έργο του Ομήρου, θα είναι το αναγνωστικό των παιδιών, εννοώ των...
1: Στα μεταγενέστερα χρόνια,
0: στα μεταγενέστερα χρόνια.
1: Ή στην κλασική εποχή, τον 5ο αιώνα και τον 4ο αιώνα, τα ομηρικά ποίηματα και η θεογονία πράγματι αποτελούν
0: σχολικό
1: εγχειρίδιο. Τα παιδιά μαθαίνουν απ' έξω τον Όμηρο και τον Ισίωδο. Και πλέον αποτελούν κλασικά κείμενα και με την μεταφορά τους στη γραφή από τη στιγμή που καταγράφονται κατά μία έννοια και παγιώνεται το κείμενό τους. Η παγίωση οριστική θα έρθει στα ελληνιστικά χρόνια όταν οι γραμματικοί της Αλεξάνδρειας συλλέγουν όλα τα χειρόγραφα τα οποία κυκλοφορούσαν και κάνουν την πρώτη κριτική του κειμένου, θα λέγαμε, και φτάνουν σε ένα κείμενο το οποίο αυτοί θεωρούν το οριστικό. Και εφ' εξής, τα χειρόγραφα που παράγονται βασίζονται σε αυτό το αρχέτυπο, το φιλολογικό αρχέτυπο των Αλεξανδρινών. Αλλά ναι, αποτελεί ο Ισίωδος και ο Όμηρος κείμενα αναφοράς πλέον.
0: Και κάτι άλλο τώρα θα προσλαβήσει η κυρία Μαουλίδος, το θέσω το τελευταίο, το τρίτο σημείο που έχω κατά νου.
2: Και είναι και αποδεκτή η μύθη από τους φιλοσόφους. Λέμε ότι στα παιδιά ξεκινάμε μαθαίνοντας τους μύθους. Είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στα παιδιά ήδη από τα πανάρχια χρόνια. Και ο Αριστοτέλης μας λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, χαριτωμένο. Ο φιλόμυθος, φιλόσοφος πως έστειν, είναι και λίγο φιλόσοφος αυτός που αγαπά τους μύθους. Δηλαδή ακόμα και ο απλός άνθρωπος μπορεί να μην έχει τις βαθιές γνώσεις της φιλοσοφίας, με το να αγαπά τους μύθους είναι σαν να είναι ένα είδος φιλοσόφου.
1: Ναι, έτσι είναι. Και μάλιστα οι φυσικοί φιλόσοφοι, οι Ιόνες φυσικοί φιλόσοφοι, βασίστηκαν στον Ισίωδο σε πολύ μεγάλο βαθμό για να διατυπώσουν τις θεωρίες τους για τη δημιουργία του κόσμου.
2: Δηλαδή, υπάρχει και επιστήμη μέσα στους μύθους. Δεν είναι απλά αυτές οι ωραίες ιστορίες που τις λέμε σαν παραμύθια και μας αρέσει να τις ακούμε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο που μας φτάνει μέχρι και στην επιστήμη. Και πολλές φορές βλέπουμε διάφορα φαινόμενα στο σύμπαν, οι αστρονόμοι που τα κοιτάζουν και λένε, α, να, κάτι τέτοιο. Έχουμε διαβάσει στη θεογονία, κάτι τέτοιο έχουμε δει σε εκείνο το μύθο που αναφέρεται και πώς το ξέραν αυτό οι αρχαίοι. Αυτό το πώς το ήξεραν αυτό οι αρχαίοι το ακούμε συνέχεια για διάφορες ιστορίες της επιστήμης που βρίσκουν το φως πλέον της δημοσιότητας.
0: Τώρα αυτό μου δίνει η κυρία Μανουλίδου την αφορμή να σας ρωτήσω, κυρία Παπαϊωάννου, είναι κλάδος επιστήμης η μυθολογία?
1: Βεβαίως, είναι κλάδος της αρχαιογνωσίας. Υπάρχουν ειδικοί πλέον στη μυθολογία, διδάσκεται κανονικά στα πανεπιστήμια ως μάθημα στο εξωτερικό και τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Είναι μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών.
2: Στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα εισήχθη στο πανεπιστήμιό μας την προηγούμενη δεκαετία, στο νέο πρόγραμμα σπουδών, μόλις, και είχα τη χαρά να προσφέρω και μαθήματα μυθολογίας στο τμήμα φιλολογίας του
2: Πανεπιστημίου. Πείτε μας και για τα μαθήματα μυθολογίας που μπορούν όλοι να δουν μέσω διαδικτύου, τα δικά σας μαθήματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το 2015, μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που είχαμε πάρει στο τμήμα μας, είχα την ευκαιρία να μαγνητοφωνήσω σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου όλες μου τις παραδόσεις και τα βίντεο των παραδόσεων μαζί με τις διαφάνειες και επιπλέον υλικό και ασκήσεις υπάρχουν και διατίθενται δωρεάν στην πλατφόρμα Open E-Courses του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ακούμε την κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, είναι καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας και αντιπρίτανε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι η πρώτη προσκεκλημένη που ανοίγει αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, τον οποίο επιμελήθηκε η κυρία Ευγενία Μανουλίδου. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, γιατί η κυρία Μανουλίδου? Γιατί κάνει πολύ ωραία δουλειά στην ελληνική αγωγή και μέρος ελληνικής αγωγής θέλω να περνάει ως αντίληψη μέσα από αυτήν τις σειρές των εκπομπών. Θα το έλεγα με την ευρεία έννοια και την καλή έννοια λαϊκής επιμορφώσεως.
2: Ναι, φυσικά. Μα ξέρετε, εμένα λίγο με πονάει το θέμα της μυθολογίας στην Ελλάδα, γιατί δεν το έχουμε εξετάσει στο βάθος που του αξίζει. Ενώ στα ξένα πανεπιστήμια ξέρουμε ότι υπάρχει το μάθημα της μυθολογίας, το οποίο δεν παρακολουθούν μόνο οι φοιτητές της κλασικής φιλολογίας. Παρακολουθούν οι φοιτητές του business, του management, των οικονομικών.
0: Για την ευρεία μόρφωση αυτό, γιατί συνιστά τη μόρφωση και όχι την εκπαίδευση απλώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, όπου είχα τύχει να σπουδάσω και να διδάξω στο παρελθόν, το μάθημα της μυθολογίας είναι ένα από τα μαθήματα κορμού τα οποία προσφέρονται στους φοιτητές όλων των ειδικοτήτων. Και είναι δημοφιλέστατο η ελληνική μυθολογία.
0: Μάθημα βάσης δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα αμερικανικά προγράμματα σπουδών επιτάσσουν οι φοιτητές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που σπουδάζουν, να παρακολουθήσουν και γύρω στα 8 με 9 μαθήματα κορμού από αντικείμενα διαφορετικά του αντικειμένου που σπουδάζουν. Και η αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως και ο κλασικός πολιτισμός, είναι δύο από τα δημοφιλέστερα μαθήματα, με εκατοντάδες φοιτητές κάθε χρόνο να τα παρακολουθούν.
0: Οι εκπομπές αυτές που ακούτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ηχογραφούνται τέλος Ιουνίου. Είναι οι μέρες που μας έρχεται η Οδύσσια του Νόλαν, για την οποία γίνεται ήδη πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θα μπω στο αν το αποδίδει σωστά, λάθος και βάζει τα δικά του ή διάφορους παραμέτρους, όσο για την εντύπωση που προκαλεί η Οδύσσια και την τάση που προκαλεί στην επιστροφή, που είναι ένα θέμα που συζητούμε πολλές φορές με την κυρία Μανουλίδου, την τάση επιστροφής για την ανάπτυξη πάλι των κλασικών σπουδών. Δηλαδή θα λειτουργήσει μία ταινία ως ένα κίνητρο για την επιστροφή σε αυτό που έχει τα τελευταία χρόνια λίγο εκπέσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστροφη πια κίνηση προς το καλύτερο, δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ θέλω να πω ότι με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, το έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές μαζί, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια μεγάλη αναζήτηση των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης για φιλοσόφους, για ανθρώπους δηλαδή που έχουν τελειώσει κλασικές σπουδές, ειδικά ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την αρχαία ελληνική λατινική γλώσσα, αρχαία ελληνική λατινική φιλολογία, τη φιλοσοφία, γιατί πια καλούμαστε να ξαναθυμηθούμε, να αντιληφθούμε τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως πάμε σε λίγο θα χάσουμε και την επικοινωνία μεταξύ μας. Ξεχνάμε από τι αποτελείται ο άνθρωπος και έρχονται οι ανθρωπιστικές επιστήμες να μας υπενθυμίσουν, να καλύψουν αυτό το κενό και να μας υπενθυμίσουν πόσο σπουδαίο είναι ο άνθρωπος και να μην το ξεχνάμε, να μην το βάζουμε στην άκρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ το μάθημα της μυθολογίας να εδραιωθεί και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ κρίμα τα παιδιά να μαθαίνουν μυθολογία στο σχολείο μόνο στην τρίτη δημοτικού. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, κυρία Παπαϊώνο, αλλά εμείς βλέπουμε τη μυθολογία να διδάσκεται στα παιδιά με έναν τρόπο έτσι πολύ απλοϊκό, όπως πρέπει στα παιδιά των 7-8 χρόνων που είναι στην τρίτη δημοτικού.
0: Αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί όμως.
2: Αλλά δεν μένουμε εκεί. Δεν είναι μόνο αυτό η μυθολογία. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο αυτό και να υπάρχει στο προσκήνιο τόσους πολλούς αιώνες. Υπάρχει κάτι πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό και πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας σήμερα. Υπάρχουν πολύ υγιή, όμορφα, μεγάλα διδάγματα που παίρνουμε από την ελληνική μυθολογία.
0: Αφού κάναμε και αυτή την παρένθεση, κυρία Παπαγιάννου, να προλάβω να ρωτήσω το εξής. Η λατινική σκέψη, η λατίνη, η ρωμαϊκή αντίληψη, ο ρωμαϊκός πολιτισμός, τι παίρνει ως δάνειο από την ελληνική μυθολογία?
1: Παίρνει ολόκληρη την ελληνική μυθολογία, το σύνολό της, και το μετασχηματίζει, το μεταφέρει στη ρωμαϊκή πραγματικότητα. Η Ρωμαίοι είχαν τους θεούς τους, είχαν τους μύθους τους, αλλά από τη στιγμή που έρχονται σε επαφή με τους Έλληνες, και η επαφή αυτή έγινε πολύ νωρίς, ήδη από τον 7ο αιώνα, μέσω εμπορικών ανταλλαγών, μεταφέρουν και την ελληνική παράδοση και γίνεται μια σύγκριση, ένας συγκριτισμός πάρα πολύ γόνιμος, ο οποίος εμβολιάζει το ρωμαϊκό πνεύμα με το ελληνικό. Και αυτή η γόνιμη επικοινωνία είναι πλέον μια πραγματικότητα που συνεχίζεται και στους επόμενους αιώνες. Η ρωμαϊκή λογοτεχνία δημιουργείται, αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα από εμπνεύσεις από την ελληνική λογοτεχνία. Οι Ρωμαίοι έχουν και τους δικούς τους μύθους, αλλά στην πλήρη τους διαμόρφωση σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από τις πλοκές, τους χαρακτήρες, τη δομή, τη λειτουργία των ελληνικών μύθων. Δεν μπορούμε να μελετήσουμε ρωμαϊκή μυθολογία χωρίς να έχουμε υπόψη μας την ελληνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρωμαϊκή παράδοση είναι αντιγραφή της ελληνικής, αλλά σίγουρα η πολυεπίπεδη ερμηνεία τους οφείλει πολλά στον τρόπο της ελληνικής σκέψης και στους ελληνικούς μύθους.
0: Κάτι άλλο για τον επίλογο, καθώς κλείνουμε?
2: Νομίζω ότι καλύψαμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος αυτού του έπους, έτσι εντάχει, γιατί για κάθε ένα έργο της ελληνικής μυθολογίας άνετα μπορούμε να περάσουμε ένα δίωρο, τρίωρο για να το πιάσουμε στις λεπτομέρειές του, αλλά νομίζω ότι μία έτσι πρώτη ιδέα στους ακροατές μας έχει ήδη δοθεί, όχι τόσο για την ιστορία, γιατί λίγο πολύ όλοι την γνωρίζουμε, αλλά για τις παραμέτρους οι οποίες ακόμα έχουν αντίκτυπο και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, ακόμα και όταν δεν το γνωρίζουμε.
0: Χάρηκα πολύ για την ωριμία μας, κυρία Παπαϊωάννου. Θα ήθελα μελλοντικώς να οργανώσω συναντήσεις για τον ρωμαϊκό πολιτισμό και σκέπτομαι να κάνω και μια αρχή γι' αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί στον κύριο Άντωνη Γεωργιάδη να κάνουμε μια συζήτηση για τη σύγκριση Ρωμαίων και
2: Ελλήνων. Είναι ειδικό στη ρωμαϊκή ιστορία.
0: Ναι. Αλλά στη συνέχεια θα κάνω έναν κύκλο το φθινόπωρο και στη συνέχεια μαζί να μας γνωρίσετε τον ρωμαϊκό πολιτισμό.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Πορτοσάλτε, ναι. Όποτε θέλετε, ναι. Είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μανολίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο μας κεφάλαιο,
2: φυσικά,
0: ποιο είναι, η κυρία Μανολίδου?
2: Υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλειο Βερτουδάκη, καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για τους Ολυμπίους Θεούς, για τους 12 Θεούς του Ολύμπου.
0: Αυτοτελής εκπομπή. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλό Σάββατο. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Ευγενία Μανολίδου. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής, Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
5: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
6: Κινητό 6936 7737 77.
4: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουτσίδικο.

0: πεις και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά Λεβενών.
0: Νιώθω να τελειώνω.
2: Victoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Victoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Victoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Victoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην Άλφα Εθνική Κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day. All night.
7: Central και
11: φύγαμε.
10: All day. All night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
12: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηση τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
6: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
7: Κινητό 6936-7737-77.
8: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
9: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
10: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
11: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
12: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
13: Πίτσα Ρωμαίο.
14: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
15: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: 9.33.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-10659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Πέμπτη χρονιά που τρέχουμε το πρόγραμμα προεγκατάστασης με 777 πυροσβέστες από 14 χώρες που είναι προεγκατεστημένοι σε 6 χώρες και στην Ισπανία και στη Γαλλία πάνω από 330 ήταν εκεί για να συνδράμουν τις εκεί δυνάμεις και φυσικά υπήρχαν και έξτρα ενισχύσεις οι οποίες ήρθαν ακριβώς γιατί η κατάσταση απαιτούσε κάτι τέτοιο. Και εμείς αυτό το λέμε πάντοτε, οι 777 δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως πλαφόν, πρέπει να ερμηνευθούν ως το μίνιμουμ το οποίο ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες επί το εδάφος. Και να επενθυμίσουμε ότι και
1: Έλληνες και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιακουμή, ναι.
0: Και οι Έλληνες πυροσβέστες ήταν στο Μομπελιέ το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου για να συνδράμουν εκεί τους Γάλλους συναδέλφους τους, όπως επίσης και η Ελλάδα ξανά ως αρρωγός αλληλεγγύης επιχείρησε στην περιοχή της Μαδρίτης με δύο Καναντέρ που έστειλε μέσω του μηχανισμού Rescue στην Ισπανία για να βοηθήσει εκεί για 4-5 μέρες με ρήψεις νερού.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
1: Περιμένουμε στην Αθήνα. Κύριε Γιακουμή, με το καλό.
0: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Ζαχαρία Γιακουμή, ο οποίος από τον Οκτώβριο θα αναλάβει επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στη χώρα μας. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της ευρωπαϊκής σας ενημέρωσης από το Euronet. Ραντεβού.
2: Το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, Νίκος Ανδρίτσος Κορναγιοριού θα είναι εδώ για να σας ενημερώσουν για ό,τι συμβαίνει. Μέχρι τότε, να περάσετε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων, λόγω τροχαίου νωρίτερα αλλά και της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην περιοχή του Μαρτίνου, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κατά όπως συνθήκες που ερευνώνται, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία. Το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από το Καλαμάκι και καίει στην περιοχή του Πορτογερμενού έχει κατεύθυνση προς τον Άγιο Νεκτάριο. Περίπου στις 11 το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Λιβαδόστρα πάνω από το Καλαμάκι να κατευθυνθούν προς Λεύκτρα. Νωρίς το πρωί, πλοιάριο του πυροσβεστικού σώματος και πλωτό του λιμενικού απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πορτογερμενό 12 ανθρώπους και τους μετέφεραν στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στο Πορτογερμενό έχουν καεί σπίτια, λεώνες και περιουσίες, ενώ από τη φωτιά δεν γλίτωσαν ούτε ζώα. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων μέσων. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, έσταλε νέο μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρικοί, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές. Το πυροσβεστικό σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της πολιτικής προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, τονίζει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης της Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξη του στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στην προσαγωγή τριών ατόμων που επέβαιναν σε όχημα το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, προχώρησαν αστυνομικοί στο νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη. Στις 5 τα ξημερώματα, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και κατά την προσπάθεια διαφυγής προκάλεσε φθορές σε διερχόμενο αυτοκίνητο και σε δύο περιπολικά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα και να οδηγήσουν τον οδηγό και τους δύο επιβαίνοντες που φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου κατέκτησαν οι αδερφές Αλεξανδροί. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη βαθμολογήθηκαν με 311 βαθμούς και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τις αθλήτριες από τη Ρωσία. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών κάτω των 16. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Ζάγκρεπ επικράτησε τις Ισπανίες με 11-7. Την απόκτηση του Kings Kaunga ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο μέσος από τη Ζάμπια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός. Οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφυρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά του 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος, οι βορειάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι μετά την πρωινή επικοινωνία μας στις 7, γιατί το μεγάλο ζήτημα είναι βεβαίως τα μέτωπα των πυρκαγιών και οι καταστροφές οι οποίες καταγράφονται. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα παρέα μέχρι και τη μία, εκτάκτως. Δύο πράγματα θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε. Καταρχήν έχουμε, το ακούσατε και στο δελτίο, 2+1 μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά στα δυτικά του Λεκανοπεδίου και στην Βιωτία βεβαίως. Το ένα που έχει σπάσει ουσιαστικά στα δύο ξεκινάει από το Πόρτο Γερμενό και πηγαίνει ανεβαίνοντας βόρεια-βόρειο-ανατολικά. Το άλλο είναι αυτό που κινείται πάνω από το αμέσως να σας πω, όπως τα βλέπω στους χάρτες που έχω μπροστά μου, στην περιοχή των Βιλίων, άρα και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και βεβαίως κρατάμε και στην Βιωτία το μέτωπο το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή Λεύκτρα, μια φωτιά που κινείται και εκεί, και βλέπω ότι βγήκε και 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προς την Αλίαρτο. Θα τα δούμε τώρα και αναλυτικά όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα τα βάλουμε ελπίζω σε μια τάξη για την συγκεκριμένη ιστορία. Από την άλλη μεριά έχει ενεργοποιηθεί το 112 και στην Αχαΐα πριν από περίπου 25-30 λεπτά. Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωρο, Λιδωρίκη, να απομακρυνθούν όσοι είναι σε αυτές τις περιοχές προς Άλσος και Νερατζιές. Είναι το νέο 112, επαναλαμβάνω, το οποίο εκδόθηκε. Σημειώνω μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και τα δύο ζητήματα που έχουμε στο εθνικό οδικό δίκτυο, και βλέπω και αρκετά μηνύματα ακροατών, μεταξύ αυτών και το φίλο μου τον Βαγγέλη που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει τι γίνεται στην έξοδο στο ρεύμα προς Λαμία. Εκεί παραμένει το πρόβλημα, από ό,τι βλέπω έχουμε δύο τουλάχιστον τροχεία που έχουν γίνει. Το ένα ήταν με ένα νεκρό με σύγκρουση δύο φορτηγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχιάς, και δυστυχώς με την απώλεια ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλου ενός. Εκεί η τροχιά βγάζει εκτός της εθνικής οδού στο ύψος του Ακρεφνίου και τους ρίχνει σε τοπικούς δρόμους για να αποφύγουν το κομμάτι το οποίο ακόμα δεν έχει καθαρίσει. Και από την άλλη μεριά, στο ρεύμα εξόδου προς την Κόρινθο, έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα και εκεί, λόγω εξόδου προφανώς, έτσι, γιατί μιλάμε για την πρώτη μέρα του Αυγούστου, και καλό μήνα σε όλους σας. Κίνηση όμως έχει από την Αττική Οδό, από το ύψος το Ρουπάκι, αλλού πυκνή, αλλού πιο μικρή κίνηση, και πάει έτσι περίπου μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Αμέσως μετά τα διόδια, στο κλασικό σημείο εκεί από 6-7 λωρίδες γίνονται 3 και εκεί έχει κάποιο ζήτημα. Κάποια στιγμή στο Λουτρόπυργο ανοίγει λίγο η κυκλοφορία και πάει με αυξημένη κίνηση, και από ό,τι βλέπουμε κάνα δύο μικρές συγκρούσεις οι οποίες έχουν δημιουργήσει ανασχέσεις μέχρι περίπου, πού να το πω τώρα, στην Κινέτα. Από την Κινέτα και μετά τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά θα κάνετε υπομονή. Αυτή είναι η κατάσταση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στρατή. Ρωτάει γιατί όλα σταματημένα στην Εθνική. Λέει το GPS μας στέλνει, λέει, στην παλιά Εθνική. Όχι, σας είπα ότι έχει ζητήματα, ειδικά μετά την έξοδο, μετά το τέλος των, μετά τα διόδια στην Ελευσίνα. Εκεί είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι, επαναλαμβάνω, λόγω του γεγονότος ότι 4, 5, 6, 7 λωρίδες που έχει εκεί γίνονται 3, 4. Εκεί είναι το κλασικό πρόβλημα και στην Ανηφόρα. Έχει και ένα τροχαίο το οποίο έχει γίνει λίγο πιο μετά. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι προκαλεί το πρόβλημα. Μετά την άνοδο τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, όμως αργότερα επιστρέφει το κυκλοφοριακό για λίγο ακόμα, σχεδόν μέχρι το κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων της Ολυμπίας Οδού που βρίσκεται δεξιά στο δρόμο της εγκαταστάσεις, εκεί τι είναι, το 100, δεν θυμάμαι ποιο χιλιόμετρο είναι, αλλά έχει και πυκνά άλλα σημεία τα οποία έχει πυκνή κίνηση. Εντάξει, λοιπόν, την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά. Παρέα θα κάνουμε μέχρι τη μία, εκτάκτως. Θα έχουμε δρομολογήσει επικοινωνίες για να μάθουμε διάφορα πράγματα. Θα είναι στην παρέα μας και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Παπαβραμοπούλου, για να δούμε τι γίνεται με τα μέτωπα και πώς πάνε τα πράγματα. Δεν πετούν αεροσκάφη, δυστυχώς. Το πρωί που κάναμε εκπομπή από τις 7 σηκώθηκαν εν αέρια. Δυστυχώς όμως η κατάσταση που επικρατεί δεν βοηθάει, με αποτέλεσμα όλα ή σχεδόν όλα να έχουν αποσυρθεί, αφού δεν μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, ιδιαίτερα στις περιοχές εδώ στα δυτικά, δηλαδή στα Βίλια και στο κομμάτι της Βιωτίας. Δεν μπορούν να συνδράμουν, αδυνατούν. Βλέπω κάποια ελικόπτερα εκεί στην Αχαΐα, πάνε τώρα, δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν, γιατί κάνανε κάποιες προσπάθειες και νωρίτερα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν και στην Κρήτη, που δεν έχουν καθαρίσει τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Κάτι κάνει εκεί ένα ελικόπτερο από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα υπτάμενα. Ίσως μιλήσουμε και με τον δήμαρχο εκεί της περιοχής, τον κύριο Τσατσαράκη, που τα λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, για να δούμε λίγο πώς πάνε τα πράγματα. Φαίνεται όμως να μην υπάρχουν μέτωπα, αλλά δεν πάβει να πρέπει να είναι εκεί κάποιες δυνάμεις, για καλό και για κακό και λόγω των συνθήκων. Ο κύριος Χαρόλαμπος Τζαραμπάρης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λεύκτρων. Είναι στην καρδιά του προβλήματος, από ό,τι καταλαβαίνω, στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο, για να δούμε τι γίνεται με το πέτομο της φωτιάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Όσο καλή μέρα.
0: Αυτό, καλό μήνα να πούμε, και ελπίζω να ξεμπερδέψετε σήμερα. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ζήτησα να γίνει εκένωση του οικισμού.
0: Ναι.
1: Να έχει και οίκηση το 112 όντως. Με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, αδειάσαμε τον οικισμό και προλάβαμε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός έχει εκενωθεί.
0: Ναι.
1: Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, του οποίου η βοήθεια ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς αυτό θα είχε καεί όλος ο οικισμός.
0: Άρα η φωτιά έμπαινε στον οικισμό ουσιαστικά.
1: Ναι, έφτασε στα πρώτα σπίτια, στα 6-5 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: 3 μέτρα.
0: Άρα τα πρόλαβε, δεν έχουμε ζημιές στα σπίτια του οικισμού, στις Λεύκτρες, του προβλήματος, από ό,τι καταλαβαίνω. Στην παρέα μας για να μιλήσουμε λίγο, για να δούμε τι γίνεται με το πέτομο της φωτιάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Όσο καλή μέρα.
0: Αυτό, καλό μήνα να πούμε, και ελπίζω να ξεμπερδέψετε σήμερα. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ζήτησα να γίνει εκένωση του οικισμού.
0: Ναι.
1: Να έχει και οίκηση το 112 όντως. Με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, αδειάσαμε τον οικισμό και προλάβαμε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός έχει εκενωθεί.
0: Ναι.
1: Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, του οποίου η βοήθεια ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς αυτό θα είχε καεί όλος ο οικισμός.
0: Άρα η φωτιά έμπαινε στον οικισμό ουσιαστικά.
1: Ναι, έφτασε στα πρώτα σπίτια, στα 6-5 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: 3 μέτρα.
0: Άρα τα πρόλαβε, δεν έχουμε ζημιά.

0: η βοήθεια ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς αυτό θα είχε καεί όλος ο οικισμός.
1: Άρα αυτό... η φωτιά έμπαινε στον οικισμό ουσιαστικά.
0: Ναι, έφτασε στα πρώτα σπίτια, στα 6-5 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: 3 μέτρα.
1: Άρα τα πρόλαβε, δεν έχουμε ζημιά στα σπίτια του οικισμού, στις λεύτρες.
0: Στον οικισμό όχι. Στην παραλία της Λιβαδόστρας είμαστε.
1: Ναι.
0: Να σημειώσω απλά ότι δυστυχώς καήκανε 3 φυμνιοστάσια. Ευτυχώς χωρίς ζώα όμως προλάβανε οι
1: άνθρωποι. Αυτό είναι σημαντικό, μπράβο.
0: Άρα μιλάμε για υλικές ζημιές.
1: Ναι, οι κάτοικοι έχουν πάει αλιάρτο.
0: Όχι, οι κάτοικοι έχουν ανέβει στα λεύτρα.
1: Τα λεύτρα. Λέτε από κάτω το παράλληλο κομμάτι σας.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, ναι.
0: Οι κάτοικοι ανεβήκανε, οι παρατηρητές και τα λοιπά ανεβήκανε πάνω. Να σημειώσω να πω ότι επιχειρήσανε και 2 αεροσκάφη, 2 Καναντέρ, τα οποία και αυτά συμβάλανε. Βέβαια, αναζωπηρώσεις υπάρχουν. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλούμε. Το ελικόπτερο τουλάχιστον που κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, που μπορεί και κατεβαίνει αρκετά.
1: Μπράβο.
0: Να κάνει συνεχείς ρήψεις, να μην περάσει, να μην μας πει φωτιά από την παράδρα που κατεβαίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Και πάει να συναντήσει την φωτιά της ξηρονομής.
1: Α, από την άλλη πλευρά, μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, φυσάει αρκετά στην περιοχή σας.
0: Φυσάει πάρα πολύ. Το αιωλικό δυναμικό της περιοχής είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Και αυτός είναι ένας παράγοντας σημαντικός που θα πρέπει, ας πούμε, να τον έχουμε υπόψη.
1: Ναι. Να σας πω επίσης κάτι άλλο σημαντικό κατά την άποψή μου. Εκτός από τους ανέμους, αυτό που καίει είναι δάσος.
0: Αυτό που καίει δάσος, καήκανε λίγες ελιές.
1: Ναι.
0: Λίγες ελιές καήκανε.
1: Ναι.
0: Τις πρόλαβε δηλαδή το ελικόπτερο. Γιατί ο οικισμός ουσιαστικά διακατέχεται και από ελαιώνα.
1: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν και η βλάστηση είναι και δηλαδή χαμηλή βλάστηση.
1: Μάλιστα.
0: Στην Κίνα, που τρώει και τα λοιπά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Λεύτρων, ο κύριος Χαράλαμπος Τζαραμπάρης, ήταν στην παρέα μας. Τα Λεύτρα είναι τώρα στην καρδιά του προβλήματος, όπως καταλαβαίνετε. Έχω και μια καλή είδηση. Θα μου πει τώρα, ρε Σπισάλτη, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Ναι, υπάρχουν καλές ειδήσεις. Βλέπω, σύμφωνα με τους συναδέλφους εδώ του ρεπορτάζ, βγήκαν τα στοιχεία για τον μεγάλο προμηθευτή ρεύματος, πάροχο ρεύματος, η ΔΕΗ δηλαδή, η οποία βλέπω αφήνει αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο, παρά το γεγονός ότι έχουμε αύξηση κατά 18% της χονδρικής τιμής του ρεύματος. Βλέπω λοιπόν ότι η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες στις τιμές του πράσινου κειμενόμενου, το περίφημο γάτα, σωστό, οικιακού τιμολογίου, στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατόρα και απορροφάει έτσι πλήρως πάνω από 18% αύξηση στην χονδρεμπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό να ξέρετε ότι θα ενδεχομένως να παρασύρει κάποιους ακόμα από τους παρόχους. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι στα 0,123 ευρώ η κιλοβατόρα, έτσι, γιατί και αυτά έχουν την σημασία τους. Και βλέπω ότι στα μπλε τιμολόγια, πόσο είναι, 0,145, συνεχίζει και το έχει 0,145 η ΔΕΗ, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν τα μπλε τιμολόγια για να μην έχουν το άγχος το τι θα γίνει με το ρεύμα. Λοιπόν, αυτή είναι η καλή είδηση που ήρθε πριν από λίγο από τους συναδέλφους του οικονομικού ρεπορτάζ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα ελπίζω να βρούμε την κυρία Παπαβραμοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάντως από την εικόνα που βλέπω τον Βασίλη Κοκολάκου που είναι εκεί στον Άγιο Νεκτάριο κοντά στο Πόρτο Γερμενό, ο καπνός που προκύπτει, που είναι και πυκνός, που σημαίνει ότι βρίσκει καύσιμη ύλη και έχει γεμίσει το πλάνο και τον ουρανό, είναι εντυπωσιακός. Και είναι μαύρος καπνός που καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ καύσιμη ύλη εκεί. Βρίσκει λοιπόν και καίει. Και μετά θα κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Τσιουγκρή, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή, ο οποίος είναι και φίλος μας πρώτα απ' όλα και είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Εθελοντών που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα. Οι οποίοι και αυτοί, επαναλαμβάνω, συμμετέχουν ενεργά και συνδράμουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετόπου που επικεντρώνεται εκεί, στα δυτικά του

0: Πεδίου. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα και τις, τις ανεμογεννήτριες οι οποίες είναι στην κορυφή του βουνού εκεί στο, κοντά στο Πόρτο Γερμανό, οι οποίες γυρίζουν σαν τρελές προφανώς για τον, από την ισχύ του, του ανέμου. Κυρία Παπαβραμοπούλου είναι στην παρέα μας, είναι αναπληρωτή εκπρόσωπος του τύπου του πυροσβεστικού σώματος, για να έχουμε μια συνολική εικόνα της κατάστασης η οποία επικρατεί. Καλή σας μέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα μας δώσετε μια εικόνα που βρισκόμαστε.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις δύο βασικές πυρκαγιές μας. Είναι η μία στη Βιωτία και η άλλη στην Αιγιαλία.
0: Μάλιστα.
1: Ας ξεκινήσουμε από τη Βιωτία.
0: Okay.
1: Στη Βιωτία έχουμε ένα το νότιο μέτωπο που πάει προς Ψάθα, αυτό το μέτωπο, και το άλλο που είναι το νότιο-ανατολικό, προς Αγία Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί και πυκνό πευκό δάσος, συμπαγές.
0: Μάλιστα.
1: Πνέουν ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να έχουν διατεθεί 29 ενέργεια μέσα, όμως λόγω αυτούς των ισχυρών ανέμων αδυνατούν να επιχειρήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουν συνεχείς προσπάθειες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Τώρα, επίγεια έχουμε 420 πυροσβέστες διαθέσει, 20 ομάδες πεζοπόρων τιμάτων, 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 10ης εμοδέ, εθελοντές, 120 οχήματα. Μας βοηθάνε και οι υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας. Η πυρκαγιά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν είναι, μας δυσκολεύουν τρομερά το έργο και δεν είναι υπέρ μας καθόλου. Οι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο της ιστορίας. Ισχυροί άνεμοι οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν αέρα να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά προφανώς.
1: Υπάρχουν δύο, είναι διτό το πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε πρόβλημα με τα ενέργεια μέσα,
0: ναι,
1: που έχουν διατεθεί αλλά προσπαθούν συνεχώς να επιχειρήσουν, δεν τα καταφέρουν. Και το δεύτερο είναι ότι με αυτές τις συνθήκες ευνοούν πάρα πολύ την εξάπλωση, τη γρήγορη της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ησυχάζει καθόλου η πυρκαγιά, συνεχώς εξαπλώνεται.
0: Έχετε βγάλει και 100, μάλλον υπάρχουν και τα 112.
1: Έξι μηνύματα σήμερα, έξι μηνύματα χθες για την περιοχή εκεί. Και έχουμε και την άλλη φωτιά, η οποία είναι στην Αιγιαλία.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 6 και ένα τεσσεμοδέ, 30 οχήματα. Εκεί έχουν διατεθεί ένα αέριο, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε αυτή τη φωτιά υπάρχει ένα μεγάλο ενεργό μέτωπο, κινείται νότια, δηλαδή προς την Αραβωνίτσα. Εκεί πέρα η κατάσταση είναι λίγο πιο ευνοϊκή στα συνθήκη, διότι καίγεται και για τις παγιές δάσεις, εκεί καίγεται, είναι αγροτοδαστικό, υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχουν δαστική βλάστη και χαμηλή, τάμνη, σκήνα και τα λοιπά, πουρνάρια. Και αυτό
0: εκεί,
1: όμως το μέτωπο είναι σε εξέλιξη.
0: Τα εναέρια δουλεύουν, μπορούν να δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Κανονικά, μάλιστα.
1: Δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε εξέλιξη και τα δύο μας μέτωπα αυτά. Θα ήθελα να πω σε αυτή τη στιγμή, παρακαλώ πολύ, σήμερα η Αθήνα, η Αττική, όχι η Αθήνα, η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 5, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει, απαγορεύεται καμία θερμή εργασία, κανένα άναμα φλόγας. Δεν επιτρέπεται τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε κάθε έναρξη θα δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι, και θα σπάσει και τις δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί και θα κάνει και ζημιά και αμαρτία από το Θεό όλα αυτά θα γίνουν. Ας μην γίνει τίποτα σήμερα, δεν χρειάζεται, ας το κάνουμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Ό,τι χρειαστεί να γίνει από εργασίες, θέλω να πω, είναι το αυτονόητο που λέτε και καλά κάνετε και το λέτε, αλλά ας μην γίνει τίποτα σήμερα. Σας ευχαριστώ.
1: Είναι μια δύσκολη μάχη που δίνουμε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά
0: πολύ.
1: Να σας πω, είμαστε εκεί.
0: Όχι. Έχουμε τίποτα άλλο από περιστατικά που έχουν προκύψει τα τελευταία.
1: Όχι, μέχρι στιγμής ευτυχώς σήμερα είναι αυτά. Αυτά με αυτά ασχολούμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ας ελπίσουμε να
0: είναι
1: συνεχίσουν
0: αρκετά.
1: Έτσι. Ναι. Και ας ελπίσουμε να έχουμε μια πιο καλή εικόνα και να μπορέσουμε να σας τη δώσω πιο αργότερα.
0: Μακάρι, να σας πω, το κομμάτι της Βιωτίας έχει κάτι, γιατί μιλήσαμε για τα δύο μέτωπα της, εκεί στο Πόρτο Γερμανό και λοιπά, που έχουν σπάσει σε δύο κομμάτια. Το κομμάτι της Βιωτίας.
1: Φυσικά, του Πόρτο Γερμανού το θεωρούμε ότι είναι όλη η πυρκαγιά της Βιωτίας.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Γιατί,
1: ναι, τη θεωρούμε μία πλέον τώρα.
0: Οκ, okay,
1: ναι.
0: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
1: Να είστε καλά.
0: Η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό που είπε στο τέλος έχει απόλυτο δίκιο. Ας μην κάνουμε κάτι σήμερα. Είναι που είναι εξαιρετικά αρνητικές οι συνθήκες. Αν διασπαστεί και το κομμάτι των πυροσβεστών οι οποίοι μπορούν να συνδράμουν, εν δυνάμει μπορούν να βοηθήσουν, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Το είπανε και φίλοι ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί έχετε πραγματικά δίκιο πάρα πολλές φορές, ότι δεν μιλάμε καθόλου για τα ζωάκια τα οποία υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Μου έλεγε και ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Κώστας Πανός, για περιστατικά όπου κάποιοι εκεί στην περιοχή που καίγονται έχουν παρατήσει τα σκυλιά τους δεμένα στα σπίτια τους. Ανεπίτρεπτο. Αν δεν μπορείς να τα πάρεις μαζί, που πρέπει να τα πάρεις μαζί εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον λίστα να υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής. Ακούσατε νωρίτερα που μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας ότι ναι μεν καταστράφηκαν ποιμνιοστάσια, αλλά οι κτηνοτρόφοι άνοιξαν τα ζώα να φύγουν. Δεν αφήνεις τα ζώα να καούν ζωντανά. Έβλεπα κάτι πλάνα, τρελάθηκα. Μου στείλανε ακροατές με κάτι σκυλάκια, καμένα τα έρμα. Και τα παίρνουν, θα μιλήσουμε τώρα με τους αρμοδίους αργότερα, γιατί γίνεται μια προσπάθεια όπου εντοπίζονται ζώα συντροφιά σωστότερα, αλλά και άλλα ζωάκια που μπορούν να συνδράμουν εθελοντές, να τα πάρουν από εκεί, να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις πληγές τους. Ο κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρίς είναι καταρχήν φίλος μου, το έχω ξαναπεί, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι άνθρωποι δηλαδή που μετέχουν κανονικά σε βάρδιες στα πυροσβεστικά κλιμάκια και είναι στο πεδίο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είστε?
2: Είμαστε λίγο πριν την περιοχή του Μύτικα.
0: Α, από
2: στο Πόρτο Γερμανό.
0: Από εκεί, ναι. Πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έξω από το χωριό, εξακολουθεί να είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Αέρας πολύ.
2: Έχει πάρα πολύ αέρα, ναι.
0: Πολύ αέρα. Οι επίγειες μπορούν να πιάσουν σε κάποια σημεία, δηλαδή θέλω να πω μπορώ να... Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι επίγειες περιμένουν σε κάποια σημεία επιτελικά για να αντιμετωπίσουν το μέτωπο. Αλλά το μέτωπο, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και εγώ από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο εκεί.
2: Ισχύει αυτό, απλά και εμείς είμαστε με ομάδα εθελοντών πυροσβεστών τώρα εδώ που επιχειρούμε με τους μόνιμους συναδέλφους.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολη κατάσταση και δεν θα μπορέσω να σας πω πολλά πράγματα.
0: Μια κουβέντα, μια κουβέντα για να φύγουμε. Ναι, ναι, να σας πω, έχουν πάθει ζημιά σπίτια, σας έχουν στείλει σε σπίτια, κύριε πρόεδρε?
2: Αυτό που είμαστε, όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε σπίτια εκεί,
2: όχι. Στιγμή, όχι.
0: Εντάξει, εντάξει, σας αφήνω να δουλέψετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
2: έτσι κι αλλιώς.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω, επειδή τα έχουμε πει αρκετές φορές με τον κύριο Τσιουγκρί και το επαναλαμβάνω, δεν είναι απλώς εθελοντές. Ότι όχι ότι οι εθελοντές δεν κάνουν δουλειά της δασοπυροπροστασίας. Οι περιπτώσεις του κυρίου Τσιουγκρί, ο οποίος έχει και βαθμό στην πυροσβεστική, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει εκπαίδευση, φοράνε στολή κανονικά πυροσβέστη, μετέχουν σε βάρδιες κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, αλλά είναι εθελοντές. Το ξαναλέω. Θέλουν και πάνε. Τους αρέσει αυτό το δύσκολο αντικείμενο και πάνε. Λέω μερικές φορές ότι τους ζηλεύω, με την έννοια ότι έχουν χρόνο και τον αφιερώνουν, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Για να μην τρελαθούμε, δεν είναι τόσο απλό, γιατί εμείς κάνουμε την κριτική, όποια κριτική κάνουμε, εύκολη, δύσκολη κλπ. Από το σπίτι μας και από τον καναπέ μας. Αλλά όταν είσαι στο πεδίο, όπως είπε ο κ. Τσιουγκρίς πριν από λίγο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Καταρχήν δεν μπορεί να αναπνεύσει. Μίλησα με συναδέλφους, τον κύριο Κοκολάκο και άλλους συναδέλφους που είναι στη φωτιά, για να καταλάβετε ότι δεν μπορούν να πάρουν ανάσα από αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται από τη φωτιά. Το καταλαβαίνετε όλοι, δεν είναι μαθηματικά, αλλά άλλο να το βιώνουμε και άλλο να το κοιτάμε απλώς. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, σε περίπου ένα λεπτό θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα... Κυρία Μεράνια Πασχαλίδη από το πρωί τραγουδάει εδώ και σας μεταφέρει τις ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Μετά τις 12.30, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Θα μιλήσουμε με τους εθελοντές δάσο-πυροσβέστες, για να δούμε και αυτοί πώς συνδράμουν οι άνθρωποι και πώς μπορούν να βοηθήσουν. Και θα μιλήσουμε και για αυτήν την ιστορία των κυρίως των ζώων συντροφιάς, τα οποία τα βρίσκουν, τα εντοπίζουν οι εθελοντές, τα μεταφέρουν σε ειδικούς χώρους, θα μας πούν πού, και χρειάζονται, από ό,τι έβλεπα και σε αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο, και θέλουν και εκεί εθελοντές για να κάνουν παρέα σε κάποια από τα ζώα, τα έρματα, τα οποία είναι ταλαιπωρημένα. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην περιοχή του Μαρτίνου λόγω τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Διοδίων της Ελευσίνας και στο ύψος των Μεγάρων λόγω τροχαίου αλλά και της εξόδου των Αδιούχων του Αυγούστου. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βιωτία, το ένα μέτωπο που ξεκίνησε από το Καλαμάκι και η αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό και στον Άγιο Νεκτάριο. Παράλληλα, ένα άλλο μέτωπο και στην περιοχή Λιβαδόστρα, με αποτέλεσμα να κοινωθεί και ο οικισμός των Λεύκτρων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Αίγιο στην περιοχή Πανόραμα. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, σταλινέο μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιο Θεόδωρο και Λιδωρίκη, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 12:33 πρώτα λεπτά, ενώ Sky 100,3 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας. Τώρα πρέπει να πω και καλό μήνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σήμερα μπήκε ο μήνας, αλλά η εικόνα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη. Καλό μήνα όμως, έτσι κι αλλιώς, ας ελπίσουμε ότι ο Θεός Ελλάδας εδώ θα είναι να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές και κυρίως να δούμε πώς, αν πέσουν οι εντάσεις των ανέμων. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Ακούσατε ένα τρέιλερ που έχει να κάνει με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και με την ιστορία της συνδρομής και της βοήθειας για χώρους για τα ζώα, με αφορμή αυτά που λέγαμε νωρίτερα και τα έρματα ζωάκια τα οποία τραβάνε ζόρια. Υπάρχει ακόμα ένα διαφημιστικό, κύριε Κώστα μας, να τα ακούσουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί η αλήθεια είναι, για να το πω εγώ τώρα αυτό, το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει μια γκάμα πραγμάτων τα οποία κάνει. Εμείς λέμε τώρα, όσες φορές τουλάχιστον εγώ ασχολούμαι, λέμε για τη συναυλία που έρχεται στις 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλή Μάρμαρο, που σας καλώ να πάρετε τα εισιτήριά σας για να απολαύσετε μια εξαιρετική συναυλία με αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Δρόμος έχει τη δική του ιστορία», με πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε όμως γενικότερα και αναδασώσεις κάνει και ποτίσματα κάνει και καθαρισμούς παραλιών κάνει και πέφτει μες στη θάλασσα με ανθρώπους και καθαρίζει και το θαλάσσιο περιβάλλον και τα ζωάκια τα συνδράμει και τα βοηθάει. Ακούστε.
1: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Είδατε λοιπόν, να, απλώς μας τρώει καθημερινότητα μερικές φορές. Να, όμως που με ένα τηλεφώνημα στο 1400, ή να το πω πιο απλά. Είναι προκλητικό αυτό που θα σας το πω, αλλά θα το πω. Δεν είναι, θα μου πείτε, μπορείτε μερικοί να κρατήσετε κάποια ζώα για κάποιους λόγους. Για λίγες μέρες μπορείτε να βοηθήσετε, θα έλεγα εγώ, ή να τα πάτε σε έναν κτηνίατρο, να ρίξει μια ματιά ο κτηνίατρος τι πρόβλημα έχει, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια. Μην τα παραμελούμε, μην τα βλέπουμε και μετά τα προσπερνάμε. Αυτό είναι το της αμαρτίας που θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, τώρα, όχι, πριν πω εγώ τα στοιχεία και τα δεδομένα, ο κύριος Βλάσης, Σιώμος, είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και αντιδήμαρχος Πεντέλης ο κύριος Σιώμος. Καλημέρα, κύριε Σιώμο.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, πρώην αντιδήμαρχος.
0: Α, πρώην αντιδήμαρχος. Άρα δημοτικός σύμβουλος, λοιπόν. Α,
2: δημοτικός σύμβουλος.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Σιώμο, θέλω τη συνδρομή σας και τη βοήθειά σας, γιατί είσαστε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Καταρχήν, βοηθάει και δεν μπορεί να βοηθήσει, έχει την δυνατότητα να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις με μέτωπα.
2: Κοιτάξτε, όχι άμεσα, ενώ την ώρα της πυρκαγιάς, αλλά παρόλα τα αυτά υπάρχουν ενέργειες που κάνουμε. Λόγου χάριν έχουμε κάνει μια συνεννόηση, η πρωτοβουλία ήταν της Airbnb Europe,
0: ναι,
2: η οποία απευθύνεται στην ΚΕΔΕ και κάναμε μια συνεννόηση έτσι όπου χρειαστεί να φιλοξενηθεί κόσμος με δική τους πρωτοβουλία, για να είμαστε δίκαιοι και να μην...
0: Και αυτό σημαντικό είναι. Και αυτό σημαντικό.
2: Και η ευρωπαϊκή, η μαμά εταιρεία ας πούμε, μας ζήτησε αν χρειάζονται στην Πάρο, αν χρειάζονται στον Άγιο Βασίλειο, αν χρειάζονται σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, για να ξεκουραστούν κάπου οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν.
2: Ναι, για να βοηθήσουν. Βέβαια δεν απαιτήθηκε, για να είμαστε δικαίοι.
0: Δεν έχει σημασία, υπάρχει όμως η εναλλακτική αυτή.
2: Και δεν φυσικά θεσμικά προσπαθεί να θωρακίζει τους Δήμους με προτάσεις και πρωτοβουλίες προς τη νομοθετική εξουσία.
0: Μάλιστα.
2: Προς τη Βουλή. Πολλές φορές χρηματοδοτούμε στοιχείο, θυμάμαι πέρσι είχαμε πάει περίπου 100.000 σε ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους και μάλιστα είχαμε πάει και ζωοτροφές για τους μελισσοκόμους.
0: Μάλιστα.
2: Που εκεί ήταν πρόβλημα μεγάλο. Τέλος πάντων, μη σας τρώω το χρόνο σας με αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι βρίσκεται πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να συνδράμουν την επόμενη μέρα.
2: Φυσικά δεκάδες. Και βέβαια υποστηρίζουμε και τα μέλη μας που είναι
0: οι
2: αυτοδιοικητικοί.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι,
2: οι Δήμοι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Ας πούμε, δηλαδή, αποδοκιμάσαμε εντόνως αυτή την σύλληψη του Δημάρχου Πάρου. ως σαν να ήταν κάποιος κακούργος.
0: Κυρίως το θέμα κοινωνία των χειροπέδων, υποψιάζομαι, κύριε Σιώμα.
2: Δεν είναι μόνο, κύριε Ψάλτη μου, αυτό. Είναι ότι καταρχάς αρμόδιοι για την συγκεκριμένη περιοχή, τον Χιτά όπως τον ονομάσανε,
0: η περιφέρεια,
2: είναι ο Φόντσα.
0: Ναι, ναι, η περιφέρεια.
2: Ο διαβαθμιδικός σύνδερμος.
0: Ναι.
2: Και πήγαν τον δήμαρχο σιδεροδέσμιο, λες και είναι άλλη εποχή.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Να ξέρετε για τη δική σας ενημέρωση ότι ο νέος κώδικας που ψηφίστηκε είναι σε ισχύ ήδη εδώ και κανένα μήνα. Το 721 προβλέπει ότι δεν οδηγείται ποτέ στο αυτόφορο ο δήμαρχος.
0: Και τότε πώς πήγε ο δήμαρχος, αφού υπάρχει.
2: Τι να σας πω εγώ τώρα.
0: Βέβαια, να πω την είδηση, γιατί η είδηση λέει ότι ναι, μεν τον πήγανε, αλλά η εισαγγελία είπε, έστειλε πάλι πίσω.
2: Προφανώς η
0: εισαγγελία. Την υπόθεση και λέει ξαναδείτε το.
2: Το ανέπεμψε πίσω, ναι, για να βρεθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι.
0: Mm.
2: Προφανώς οι δικαστές δεν θα νοείται να μην γνωρίζουν τους νόμους, προς Θεού.
0: Ναι, οκ, okay, σε αυτό έχετε δίκιο, για να το λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπήρξε και απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι έμαθα, υπέρ του Δημάρχου. Υπήρξε και μια κινητοποίηση και από τους εργαζόμενους του Δήμου Πάρου με αφορμή τη σύλληψη ενός προϊστάμενου. Ναι.
2: Εντάξει, αδιανόητα πράγματα. Τέλος πάντων, όπου όμως εμείς οι αυτοδιοικητοί, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, δεν έχουμε κάνει, συγχωρήστε μου την έφεση, τη δουλειά μας,
0: ναι,
2: για την οποία μας έχουν εκλέξει οι πολίτες. Οφείλουμε να λογοδοτήσουμε.
0: Σωστό,
2: με αυτή την κατάσταση.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία έτσι κι αλλιώς. Ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Σιώμα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Βλάσης Σιώμας, ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της ΚΕΔΕ. Πριν από 5 λεπτά χτύπησε πάλι το 112. Με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Τεζάρης. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Αν βρίσκεστε στην Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο της περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε προς τα Βίλια. Προφανώς εσείς που είστε στην περιοχή και έχετε τα κινητά σας τηλέφωνα, έχει χτυπήσει το 112, ξαναλέω, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος, απομακρυνθείτε προς τα Βίλια. Εκεί το μέτωπο είναι μεγάλο, ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, Βίλια, παιδιά, αν μπείτε στο χάρτη και δείτε, είναι μια απόσταση. Δεν είναι μικρές τα χιλιόμετρα που πρέπει να περάσει κάποιος για να πάει στα Βίλια, αλλά προφανώς επειδή βλέπουν οι αρμόδιοι την φωτιά πως εξελίσσεται και τους ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή, σου λέει καλύτερα να προετοιμαστούμε και ας μην χρειαστεί να γίνει η εκένωση. Ο άνθρωπός μας στην Αχαΐα, ο κ. Χρήστος Στρατουλάκος, είναι στην παρέα μας για να μας δώσει μια εικόνα εκεί για τα της Αιγιαλίας που και εκεί ταλανίζεται η περιοχή. Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι μια δύσκολη ημέρα, μια ακόμα δύσκολη ημέρα θα λέγαμε εδώ για την Αχαΐα, καθώς έχουμε αναζωπηρώσει στην φωτιά η οποία ξέσπασε χθες και μάλιστα και πριν από λίγη ώρα είχαμε και νέο μήνυμα 112 προκειμένου να απομακρυνθούν όσοι είναι στους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδόρους και Λιδωρίκη με κατευθυντούν προς την περιοχή Άσος και Νεραζιές. Δυστυχώς το λέγαμε το πρωί σε όλες τις ανταποκρίσεις εδώ την περιοχή ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ότι υπάρχει δυνατός άνεμος. Άλλωστε η περιοχή είναι σε επίπεδο κατηγορίας συναγερμού 4, δηλαδή πολύ ισχυρός κίνδυνος πυρκαγιάς. Προσπαθούσαν με το πρώτο φως ημέρα στα εναέρια και κάποιοι καταφέρει να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο μέσα στη νύχτα πήρε απίστευτα μεγάλες διαστάσεις με ανέμους 8 και 9 μοφόρ να πλήττουν την περιοχή. Μπόρεσαν, το ανέκοψαν, ωστόσο παρότι είχαν στοχευμένες βολές σε σημεία που υπήρχαν αναζωπηρώσεις, δυστυχώς μία από τις αναζωπηρώσεις αυτές είχε σαν αποτέλεσμα και πάλι η φωτιά να είναι ανεξέλεγκτη, απειλεί κατοικημένες περιοχές, απειλεί κάποιες εγκαταστάσεις βιομηχανικές οι οποίες υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή. Ο κόσμος είχε απομακρυνθεί, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μείνει νεότεροι που βοηθούν το έργο της πυροσβεστικής προκειμένου να σώσουν σπίτια και περιουσίες στο συγκεκριμένο σημείο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι που έχουν προβλήματα έχουν φύγει από τα συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν και τα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι κατά διαστήματα επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα είναι καταδιαστήματα, επαναλαμβάνω, τα ένα αέρια τα οποία επιχειρούν. Τώρα μπροστά μας βλέπουμε και ένα ελικόπτερο το οποίο προσπαθεί να χτυπήσει ένα μέρος της φωτιάς που κοντεύει να πλησιάσει προς κατοικημένες περιοχές, ναι. Και επιπλέον έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις, καθώς στο σημείο επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 6 και της ΕΜΑΤΣΕΜΟΔ με 30 οχήματα. Και βέβαια υπάρχουν και οι εθελοντές μαζί με τους κατοίκους παραπάνω, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν.
0: Χριστό, δασικό και εκεί, έτσι δεν είναι? Δασικό δάσος, ναι. Δεν είναι?
3: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εάν η φωτιά συνεχίσει την πορεία που έχει τώρα, ναι. Υπάρχει κίνδυνος να περάσει ένα ποτάμι και εν συνεχεία να κατευθυνθεί προς την πλευρά που είναι το Παναχαϊκό όρος, δηλαδή προς την Πάτρα, όπου εκεί υπάρχει δάσος το οποίο δεν έχει καεί και καταλαβαίνετε ότι θα είναι θεατρική κατάσταση.
0: Εκεί βλέπω ένα ρέμα που λέγεται Φίνικας, δεν ξέρω αν αυτό που είναι.
3: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, μάλλον να θυμίσω, να πω μια κουβέντα μόνο, ότι η ευρύτερη περιοχή στην οποία μένεις και ελέγχεις, ενώ η Αχαΐα, κάθε χρόνο καίγεται. Πέρυσι είχε μπει στην Πάτρα μέσα.
3: Πέρυσι είχαμε τις δύο καταστροφικές φωτιές που είχαμε στην περιοχή των Ζυχενών. Είναι η άλλη πλευρά του Παναχαϊκού,
0: ναι, ναι, ναι,
3: για να καταλάβει
0: ναι, ναι.
3: Και ο κόσμος, ναι, από ναι. Αυτή που περιέγραφα λίγο νωρίτερα. Είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη βιομηχανική της Πάτρας, όπου κάηκαν δεκάδες σπίτια σε αυτό το δυστυχώς δύσκολο περσινό καλοκαίρι. Πρόπερση είχαμε πάλι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε κοντά στο Λαμπύρι άλλο πυρηνό μέτωπο, το οποίο είχε δημιουργήσει επίσης ζητήματα. Νομίζω ότι καλά, αν και είναι νωρίς να κουβεντιάζουμε τώρα για το
0: τέλος. Ναι, καλά, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι.
3: Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια σοβαρό στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Χρήστο, μου σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Ο κύριος Χρήστος Στρατουλάκος. Κύριε Καραγιάννη, έχει δίκιο. Ο Άγγελος λέει το εξής. Υπάρχει, λέει, κάποια εξέλιξη με το πρόβλημα που έχει προκύψει στο κάστρο. Έλεγα ότι ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Τουλάχιστον εμείς βλέπουμε το χάρτη είναι κλειστός. Ήμασταν, λέει, προσέξτε τι λέει ακροατές. 2 ώρες, λέει, σταματημένοι στην Εθνική και τώρα είμαστε ακινητοποιημένοι, λέει, σε κάποια χωριά που μας έστειλαν βγαίνοντας από την Εθνική. Δηλαδή σου λέει πάρε παράκαμψη, βγες έξω και εκεί που στείλανε προφανώς όλα τα αυτοκίνητα, δεν χωράνε στα χωριά να μπουν τα αυτοκίνητα. Αν μπορούμε να βρούμε ή και για την επόμενη εκπομπή κάποιον από την Εθνική Οδό, την ιδιωτική οδό που είναι εκεί στην περιοχή στο κάστρο, να μιλήσουμε σε παρακαλώ, να δούμε πότε θα καθαρίσουν το δρόμο να δοθεί στην κυκλοφορία. Θυμίζω το πρωί εκεί είχαμε σύγκρουση 2 φορτηγών και είχαμε δυστυχώς την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής νωρίς το πρωί, όπως μας είχαν ενημερώσει άλλοι φιλοακροατές, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ευτυχώς είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, δεν το κουβεντιάζω. Γεωργία, καλημέρα, χαιρετίσματα στη Γερμανία. Είμαι άφωνη, λέει. Πόσο απίστευτη δουλειά κάνουν οι πυροσβέστες μας. Μόνο απίστευτη. Εξαιρετικά δύσκολη και αντίξωση συνθήκες. Όλα τα σώματα ασφαλείας, λέει, αλλά οι πυροσβέστες είναι αυτοί που πρέπει να παλέψουν με αυτό το θηρίο της φύσης. Τόσο απρόβλεπτο. Γεωργία, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι εξεχτυπάνε και τα κινητά, με συγχωρείτε, αλλά τι να κάνω. Έρχονται τα μηνύματα εδώ πέρα, κυρίως από την πυροσβεστική τώρα, γι' αυτό τα έχουμε μπροστά μας και ανοιχτά για να ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εθελοντών Δασοπροστασίας, τον κύριο Σαλαγιάννη, τον έχουμε σε προγραμματισμό να τα πούμε. Βλέπω και άλλα μηνύματα όμως έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο Δήμος Αταλάντης θα λογοδοτήσει, λέει, αν στο Θεολόγο, 1 χιλιόμετρο, λέει, από την παραλία, τα παρατημένα σκουπίδια εδώ και πολλές μέρες είναι βουνό και δίπλα στα 10 μέτρα είναι το Πευκοδάσος. Κατ' επανάληψη το έχουμε επισημάνει και κοφεύουν, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά, να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ. Ωραία, ωραία. Μπράβο, Θανάση. Κύριος Καραγιάννης μου στείλε εδώ πέρα το υλικό του. Παραμένει, λοιπόν, είναι από τη νέα οδό που είναι ήδη διακεκομένος ο δρόμος εκεί στο κάστρο. Παραμένει, λοιπόν, η εκτροπή στο ρεύμα κυκλοφορίας εξαιτίας της διαχείρισης, λέει, του συμβάντος με επικαθήμενο φορτηγό, δηλαδή, στο 123ο χιλιόμετρο. Το πιο ωραίο είναι το δεύτερο κομμάτι, συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι αυτό που ακούω, επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η νέα οδός, λέει, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις τοποθετούνται με στόχο κλπ. Κλπ. Ναι, αλλά το θέμα είναι μετά αυτοί που βγαίνουν που πάνε. Καλά τα λέει η νέα οδός.
4: Και πώς ξαναμπαίνουν.
0: Ναι, άσε το, πώς ξαναμπαίνουν. Αυτό είναι επίσης μια πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει το 1075 για όσους είστε στην νέα οδό. Καλά τα λέει ότι έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, αλλά τα μέτρα δεν μένουν μόνο στο να τους βγάλουμε εκτός. Είναι να υπάρχει δυνατότητα τα οχήματα, όγκος των οχημάτων σε μια μέρα που έχει έξοδο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν, να μην είναι ακινητοποιημένοι όπως λένε οι ίδιοι. Λοιπόν, να και άλλα μηνύματα. Τι γίνεται με την έξοδο, μου λέτε, γιατί φεύγετε κιόλας εσείς και καλά κάνετε και φεύγετε. Λοιπόν, έχει αυξημένη κίνηση, η Αττική Οδός έχει βελτιωθεί αρκετά, έχει κάποιες ανασχέσεις αλλά τις βλέπω καλές. Έχει, να τα μηνύματα παιδιά, δεν θα γίνει δουλίτσα όμως έτσι. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει κίνηση εκεί στα διόδια, έχει αρκετή ανάσχεση της κυκλοφορίας, έχει κανένα 2-3 ψιλοτροχέα στα διόδια από ό,τι βλέπω. Προσεκτική, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχετε πάντως βγαίνοντας από τα διόδια της Ελευσίνας, όπου εκεί ξαναλέω, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν 7-8 μπάρες οι οποίες διώχνουν οχήματα, με το που περνάτε πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να τακτοποιηθείτε στις 3 λωρίδες. Είναι δύσκολο, κάντε υπομονή. Μετά την ανηφόρα που έχει εκεί μπροστά, σε κάποια σημεία μικρά υπάρχουν προβλήματα, αλλά όλα περπατάνε καλύτερα τώρα από ό,τι βλέπω. Η κυρία Έλενα Δέδε είναι στην παρέα μας, είναι η ιδρύτρια της Dog Voice για τα ζώα συντροφιάς, που ξαναλέω, που ταλαιπωρούνται και αυτά που δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται, ειδικά τα δεσποζόμενα, για να δούμε τι εικόνα υπάρχει, αν έχουν βρει εκεί εθελοντές, αν χρειάζονται εθελοντές κλπ. Κυρία Δέδε, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας ταλαιπωρώ, συγγνώμη, αλλά θέλουμε να μάθουμε από πρώτο χέρι τα νέα. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή που καίγεται? Έχετε περιστατικά?
4: Είμαστε στο σταθμό Σταβίλια, στο γήπεδο ποδοσφαίρου, στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 55 σκύλοι.
0: Μάλιστα.
4: Κάποιοι από τους οποίους έχουν μεταφερθεί σε φόρους για φιλοξενία, κάποιοι έχουν επανενωθεί. Εδώ η κατάσταση είναι η εξής: υπάρχουν ζώα που έχουν διασωθεί από το πεδίο, ζώα που έχουν προκύψει από προληπτική εκένωση στον Άγιο Νεκτάριο, όπου αυτή τη στιγμή πλησιάζει η φωτιά, και ζώα τα οποία έχουν έρθει από το προσήλι. Όλα αυτά τα ζώα θα μείνουν εδώ μέχρι να ταυτοποιηθούν πλήρως, να επανενωθούν με κηδεμόνες ή να επιστρέψουν στους εθελοντές που τα φροντίζουν.
0: Θέλετε εθελοντές να συνδράμουν, κυρία Δέδε?
4: Ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας θα χρειαστεί εθελοντές στο σταθμό.
0: Okay. Είναι στο γήπεδο.
4: Απλά όλοι οι εθελοντές θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες των αρχών και της πυροσβεστικής, προκειμένου να έρθουν στο σημείο με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή ο σταθμός βρίσκεται σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη ζώνη. Οπότε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που είμαστε εδώ επαρκούμε. Αλλά θα βγαίνουν ανακοινώσεις και από το Δήμο και από εμάς και από τα σωματεία της περιοχής για ανάγκες τις επόμενες, ελπίζω, λίγες ημέρες.
0: Ναι, σωστό, και αυτό δίκιο έχετε. Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να μετακινηθείτε από εκεί λόγω των συνθήκων που επικρατούν?
4: Δεν αποκλείεται. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ένα σενάριο πιθανό. Αλλά δεν μπορούμε, έτσι όπως εξελίσσεται η φωτιά, να αποκλείσουμε τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Το τελευταίο ερώτημα είναι: τα ζωάκια είναι τραυματισμένα ή απλώς τα είχαν εγκαταλείψει και τα πήραν οι εθελοντές και τα μεταφέρανε?
4: Κάποια ζωάκια είναι αδέσποτα. Δεν τα είχε εγκαταλείψει κανείς. Απλά ξέραμε που είναι και πήγαμε και τα διασώσαμε.
0: Μπράβο.
4: Κάποια ζωάκια βρισκόντουσαν μέσα σε σπίτια, δεν άφηναν κανένα να περάσει. Ακόμα και αν ήθελες να πας να πάρεις το ζώο σου, δεν σε άφηναν. Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν για εγκατάλειψη αυτή τη στιγμή. Γιατί υπήρχε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μέτωπο. Σίγουρα κάποια ζώα έχουν εγκαταλειφθεί κιόλας. Όπως γίνεται κάθε φορά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουν μείνει πάρα πολλά ζώα πίσω, τα οποία απλά οι πυροσβέστες και οι εθελοντές ανοίξαμε τις πόρτες να φύγουν, διότι ήταν αδύνατο, έτσι όπως εξελισσόταν η φωτιά, να γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια διάσωση. Να σας πω μόνο, κύριε Ψάλτη, ότι χθες υποχώρησαν οι πυροσβέστες. Ήταν τόσο επιθετική η φωτιά που υποχώρησαν.
0: Αναμενόμενο.
4: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες το καλύτερο που μπορεί κάποιος να ελπίζει είναι ότι το ζώο θα τρέξει και θα σωθεί.
0: Mm-hmm. Και επίσης το ξαναλέω, μια που είστε στην παρέα μας, όσοι βλέπετε ζώα και έχετε τη δυνατότητα να τα πάρετε από την περιοχή και να τα μεταφέρετε κάπου, μην τα προσπεράσετε. Πάρτε τα ζώα, τα έρμα, γιατί χάνονται στη διαδικασία αυτή. Είναι αμαρτία. Μπορείτε να τα βοηθήσετε και θα δούμε τι θα γίνουν μετά. Δεν είναι θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δέδε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, βλέπω και μία ανακοίνωση που ήρθε από την Τροχέα. Μιχάλης Θεζάρης, ο άνθρωπος μας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, χρόνια τώρα, ότι πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων από το ύψος της οδού Κυθερώνας Κυθερώνος σωστότερα, στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι. Οι γνωρίζοντες την περιοχή, κάτι θα καταλαβαίνετε κύριε από το ζήτημα αυτό, προσεκτική σας παρακαλώ, ακολουθείτε τις εντολές της τροχέας. Αυτονοήτως, σωστά. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Σαλαγιάννη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σαλαγιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλή δύναμη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σταύρος Αλαγιάννης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης. Ακούσατε και το πώς το λένε,
5: τον
0: ασύρματο που μιλάει και δίνει μηνύματα. Ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε.
5: Είμαστε στο βουνό, είμαστε σε επάλξη. Δεν μπορούμε να τώρα τέτοιες
0: ημέρες και με αυτές τις συνθήκες ακριβώς. Είμαστε στο κόκκινο σήμερα, ξαναλέω. Είμαστε στο κόκκινο. Να σας πω, είστε στον Ιμητό, καλά λέω.
5: Αυτή τη στιγμή είμαστε στον Ιμητό, στην περιοχή του Βύρωνα και ανασυγκροτούνται τα οχήματα που επιστρέψαν από Βιατία πριν κανένα μισάρο, μία ώρα.
0: Συνδράμουν και εθελοντές, ξαναλέω, στα μέτωπα των πυρκαγιών, εκεί που τους λέει η υπηρεσία. Σωστά.
5: Έχουμε απόλυτη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία και χθες εκδόθηκε μια εντολή αποστολής από στην Ομοσπονδία μας με τα μέλη μας να κινηθούμε προς Αργολίδα και προς Βιωτία.
0: Μάλιστα.
5: Αργολίδα συνέδρα με ένα αμάξι της ομάδας άμεση αντιμετώπισης καταστροφών της Καλαμάτας Μεσσηνίας και στη Βιωτία συνέδρα με 5 εθελοντικές ομάδες με 30 άτομα δύναμη.
0: Ναι. Θυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν, οι άνθρωποι που ανήκουν στις εθελοντικές οργανώσεις έχουν περάσει, ξαναλέω, εκπαίδευση. Είναι εκπαιδευμένοι.
5: Εκπαίδευση είναι το μότο μας.
0: Έτσι.
5: Για να δεν είναι ο εθελοντισμός πολιτικής προστασίας, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι μεταφέρω απλά ένα νερό σε ένα πυροσβέστη. Οι ομάδες οι οποίες συνδράμουν στη δασοπροστασία, στην πυρόσβεση και στη διάσωση είναι κατάλληλα εκπαιδευμένες. Κάνουμε προσπάθειες να το αναπτύξουμε ακόμα παραπάνω με το Υπουργείο και με όλους τους φορείς.
0: Ναι, και να υπάρχει περισσότερο κόσμο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Σε άλλες χώρες το έχουμε πει πάρα πολύ, το έχουμε κουβεντιάσει, κύριε Σαλαγιάννη.
5: Ναι, αρκετές φορές.
0: Έτσι. Κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά με τους εθελοντές. Πολύ μεγάλη δουλειά. Και υπάρχει μεγαλύτερο όγκος ανθρώπων οι οποίοι συνδράμουν. Θα πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, αλλά ξαναλέω, αφιερώνουν χρόνο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μπροστά έχουν τη λέξη εθελοντής. Κάποιοι δεν αφιερώνουν χρόνο.
5: Εθελοντές, ναι, νομίζουν ότι συνδράμοντας την τελευταία στιγμή εκεί στον τόπο τους, νομίζουν ότι κάνουν κάτι ενώ δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, και ενδεχομένως εκεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα παρά να συνδράμουν.
5: Ακριβώς. Αν πιο πριν ήταν ενημερωμένοι, εκπαιδευμένοι, αν οι τοπικοί φορείς έχουν μεγάλες ευθύνες να εκπαιδεύουν τον τόπο τους, να μπορούν τουλάχιστον να σώσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα, σωστό
5: είναι. Και την περιουσία τους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαλαγιάννη.
5: Καλή
0: δύναμη.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρομαι που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορθώς λέει, δεν μπορώ, έχει δίκιο ο Λευτέρης, μου λέει. Δεν καταλαβαίνω, μου λέει, πάλι μιλάμε για το πρόβλημα που υπάρχει στο κάστρο. Γιατί πληρώσαμε διόδια, λέει, αφού είναι κλεισός ο δρόμος. Σωστό. Αφού το ξέρουν, θα τους βγάλουν εκτός. Δεν πειράζει. Χάσουν και ένα ποσό, δεν πειράζει. Αφού υπήρχε εκτροπή, λέει, στην παλαιά έως το κάστρο, ας μην πληρώνουν διόδια στα προηγούμενα μέτωπα. Στο ένα προηγούμενο μέτωπο. Και ο Άγγελος επανήλθε, όπως καταλαβαίνετε, στα κάγκελα γιατί ταλαιπωρείται, και μου λέει, ορθώς μου λέει η ανακοίνωση, λέει εδώ πέρα διάφορα περί αυτό κλπ. Αλλά δεν υπάρχει ταμπέλα, λέει, ούτε προσωπικό στους δρόμους που μας βγάζουν από την έξοδο από τον ανισόπεδο κόμβο λόγω του γεγονότος. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και αρκετοί ακροατές οι οποίοι μου στέλνουν και φωτογραφίες στο κινητό που είναι με την οικογένεια φορτωμένα τα παιδιά για να πάνε διακοπές και είναι ακινητοποιημένοι με τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο γιατί είναι μέσα σε χωριά που δεν μπορούν να κάνουν να κουνηθούν γιατί γέμισε το σύστημα, γέμισαν οι δρόμοι. Τελευταίο κομμάτι. Βλέπω ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Καλαμάκι Βιωτίας και στην Ξηρονομή Βιωτίας, 420 συνολικά οι πυροσβέστες, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 120 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση είναι 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα το συντονιστικό. Καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από τους πιλότους για να πάρουν νερό από τη θάλασσα, διότι έχει και κύματα η θάλασσα λόγω του αέρα. συνδρομή και της ομάδας Δευκαλίων, μηχανήματα έργου για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, δυνάμεις της Ελλάς και του ΕΚΑΒ. Αυτά για το μεγάλο μέτωπο. Η ροή εδώ στον Sky 100,3 δεν τελειώνει, θα συνεχιστεί μέχρι ότου να κλείσει το μέτωπο. Εδώ να μείνετε, εδώ θα τα μάθετε όλα. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο. Τα μεγάλα κενά στην επιθεώρηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Το φαινόμενο Οδύσσια αλλάζει ήδη το μπραντ της Ελλάδας. Ο προπονητής της Εθνικής Πόλο εξομολογεί. Star FM
7: 93. Σύγχρονη δόμηση.
8: Πλήρης ανακαίνιση.
7: Άψογα υλικά.
8: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
7: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
8: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
8: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
7: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
8: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Central.
13: Central.
12: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
13: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
16: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Αμετάβλητες στις τιμές του πράσινου κειμενόμενου οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 0,138 ευρώ ανά κιλαβατόρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η αύξηση στη χονδριακή τον Ιούλιο ήταν πάνω από 18%. Νέα υπόθεση απάτης με θύμα 89χρονη γυναίκα καταγγέλθηκε στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και την έπεισε ότι θα έπρεπε να παραδώσει τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους μέσω δορυφορικού συστήματος. Η 89χρονη τοποθέτησε σε ένα κουτί τα κοσμήματά της, τα οποία σύμφωνα με τη δήλωσή της έχουν συνολική αξία που αγγίζει τις 100.000 ευρώ. Άφησε στο μπαλκόνι του σπιτιού της το κουτί, ένα άτομο πήγε και το πήρε, ενώ συνεργός του τον περίμενε με δίκυκλο, με το οποίο έφυγαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλήσε ξανά να διατάξει πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα σειρά μαζικών βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο, βάζοντας το στόχαστρο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθουσος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 33 βαθμούς, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά και 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθουσος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθουσος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ και πιθανόν το πρωί στον Καφιρέα τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά 31 με 34 βαθμούς. Κυριακή με Τρίτη ο καιρός παραμένει αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από την Τρίτη. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μινά Τσαμόπουλο.
5: Εδώ είμαι.

Εδώ είμαστε και πάλι μέχρι τις 2 η ώρα. Μινάς Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο, Νότης Παπαγιαννάκου στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Πετράν Πέτρος Μωράητης στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Δεν πάνε τα πράγματα καλά.

Να σας πούμε ότι οι καπνοί από τις φωτιές σε Βιωτία, Αττική και Αργολίδα έχουν φτάσει έως τη Βόρεια Αφρική, διένυσαν 750 χιλιόμετρα. Όλα αυτά από δορυφορική λήψη. Να πω καλό μήνα σε όλους όσους δεν χαιρέτησα προηγουμένως ή σε όλους όσοι δεν ήταν συντονισμένοι πριν. Οι καπνοί από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή σε περιοχές της Βιωτίας, της Αττικής και της Αργολίδας έχουν εξαπλωθεί σε τεράστια έκταση, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες. Όπως σε προκύπτει από εικόνες που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο, το νέφος καπνού κυρίως από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, κοντά στο Πορτογερμένο, έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, έχοντας διανύσει απόσταση μεγαλύτερη των 750 χιλιόμετρων, γιατί πλέουν βορειάδες και το στέλνει προς τα κάτω. Σημειώνεται ότι οι θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη. Ο χάρτης που ακολουθεί, που δημοσιεύεται από τη δορυφορική λήψη, δίνει την κατανομή των ρηπών του ανέμου από το σύνολο των 594 σταθμών της μονάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Για σήμερα το πρωί μιλάμε. Στην Παξιμάρα Καρίστου οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, στην Πεντέλη τα 112 και στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές του σταθμού του Μαριού Ρεθύμου έφτασαν τα 96 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, επιδεινώνεται η κατάσταση.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Μεγαλώνει το μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό.
1: Και όχι μόνο αυτό, είναι τα δύο μεγάλα μέτωπα που αφορά Βιωτία, Δυτική Αττική, δηλαδή εκεί που είχαμε τους απεγκλωβισμούς στον Άγιο Βασίλειο και στην Λιβαδόστρα εκεί πέρα στη Βιωτία, που έχει βγει και μήνυμα 112 να φύγουν οι κάτοικοι από την Λιβαδόστρα, να φύγουν προς Λεύθρο εκεί στην Βιωτία, και επίσης έχουμε το προβλήματα προς το Πόρτο Γερμενό, που έχει δοθεί καινούργια εντολή και έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με 420 πυροσβέστες, 20 πεζοπόρα τμήματα, 120 οχήματα, 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Δηλαδή φανταστείτε αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, στο Πόρτο Γερμενό, επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Δηλαδή το 1 τρίτο της δύναμης από αέρα του πυροσβεστικού σώματος είναι στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενού. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η δυσκολία, είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο και η διασπορά των δυνάμεων σε όλη αυτή τη μεγάλη έκταση. Δεν είναι μόνο οι καπνοί που έχουν φτάσει στη Μεσόγειο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος έχει, πέρα από το ότι φλέγεται, έχει καλυφθεί από καπνούς και από τις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και από τις καπνούς και από τις πυρκαγιές που είχαν τις προηγούμενες μέρες στην Πάρο και από πάρα πολλά σημεία.
0: Ωραία, αναπνέουμε, δηλαδή, ωραία πράγματα.
1: Και όχι μόνο
0: από την καταστροφή, τοξικός και ο αέρας.
1: Έτσι, λοιπόν, και επίσης το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Αιγιαλία. Εκεί λοιπόν στο πανόραμα Αιγιαλίας που έχουμε την ενίσχυση των ανέμων και με, βέβαια, με πολλούς πυροσβέστες όσο μπορούν και εκεί τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, 16 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα, και είναι εκεί στην Αιγιαλία 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Εκεί λοιπόν στην Αχαΐα είναι η πυρκαγιά σε μια μεγάλη χαράδρα που δεν είναι εύκολο να πλησιάσουν οι επίγειες δυνάμεις, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε ό,τι βοήθεια υπάρχει από τον αέρα. Συγγνώμη, όχι από τον αέρα, εννοώ από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Τώρα το θέμα είναι να απεγκλωβιστούν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό. Έχει γίνει και επιχείρηση από το λιμενικό σώμα και από το πυροσβεστικό σώμα με πλωτά σκάφη και ούτως ώστε να μπορέσουν να φύγουν εκεί οι άνθρωποι, και είχαμε και πριν από λίγο μήνυμα το 112 Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, εκεί στην Δυτική Αττική οι μικροί οικισμοί να μετακινηθούν προς Δήλια. Και βέβαια έχουμε και ένα τελευταίο, νέα πυρκαγιά, Άγκιστρο Σερών.
0: Έφτασα πάνω στις Σέρες.
1: Που μας ενημέρωσε.
0: Ναι, με τέτοιο αέρα, Γιώργο, θα σκάσουν και άλλες, θα εμφανιστούν και άλλες πυρκαγιές.
1: Φυσικά, είναι σήμερα μια δύσκολη μέρα.
0: Και αύριο.
1: Αύριο κάπως καλύτερα μας έχει πει η μετρολογική πειρασία, δηλαδή πέφτουν οι άνεμοι.
0: Ναι, αλλά όχι όσο πρέπει.
1: Τόσο πρέπει, ποιος το ορίζει.
0: Για να... Ρε παιδί μου, εντάξει, τα φυσά, πάει 7 μποφόρ, 6 από τα 8, πάει 6.
1: Όμως
0: αν πάει 3, 4, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αλλά αν έχεις πυρκαγιές από σήμερα, ποιος θα μπορέσει με τόσες δυνάμεις να περιορίσει τις πυρκαγιές αύριο Κυριακή. Χρειάζεται λοιπόν
0: δύσκολο.
1: Προσοχή. Ναι, δηλαδή αν έχουν μείνει πυρκαγιές από σήμερα, μην ξεχνάμε και την κόπωση των παιδιών, των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, γιατί πραγματικά επικυρούν είτε στο Ρέθυμνο, είτε στην Πάρο, επίσης εδώ ως Βιωτία και Δυτική Αττική. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πάρα πολύ δύσκολη εικόνα. Δεν μπορεί να περιοριστεί. Και επίσης γίνεται μια προσπάθεια να μην φτάσει πυρκαγιά στην Ψάθα, γιατί αν φτάσει στην Ψάθα,
0: ναι,
1: έχουμε...
0: Το έχουν φοβηθεί αυτό,
1: Η παραλία της Ψάθας είναι μια μεγάλη ακτογραμμή, περίπου 2,5 με 3 χιλιόμετρα, που έχει επικίνδυνη ευλάστηση. Και τι εννοώ επικίνδυνη ευλάστηση? Έχουμε καλαμιές, έχουμε ένα ξερό έλος, εκεί που υπάρχει γύρω από τα σπίτια. Έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης, πάρα πολλές επιχειρήσεις διασκέδασης, πάρα πολλά επίσης εξοχικά σπίτια κατοίκων. Όλη αυτή η παραλία της Ψάδας και πίσω το βουνό που εκτείνεται χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εκεί πέρα πραγματικά δεν θα μπορέσει να σταματήσει η φωτιά. Είναι τρομερά δύσκολο. Και γι' αυτό λοιπόν οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν όσο μπορούν να σταματήσουν τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και ούτως ώστε να απελευθερωθεί ο δρόμος προς τα Βίλια και στη Μάνδρα, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι να βρουν διέξοδο. Έχουν γίνει και οι επιχειρήσεις από το λιμενικό σώμα, το οποίο πραγματικά έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους και τους κατοίκους και επισκέπτες, είτε από τη Βιωτία τώρα και από το Πόρτο Γερμενό. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και τουλάχιστον υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή εχθές, να φανταστείς που συζητάγαμε χθες, κάναμε την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαν τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλης, εξοχικά σπίτια κατοίκων, όλη αυτή η παραλία της Ψάδας και πίσω το βουνό που εκτείνεται χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εκεί πέρα πραγματικά δεν θα μπορέσει να σταματήσει η φωτιά. Είναι τρομερά δύσκολο. Και γι' αυτό λοιπόν οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν όσο μπορούν να σταματήσουν τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και ούτως ώστε να απελευθερωθεί ο δρόμος προς τα Βίλια και στη Μάνδρα, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι να βρουν διέξοδο. Έχουν γίνει και οι επιχειρήσεις από το λιμενικό σώμα, το οποίο πραγματικά έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους και τους κατοίκους και επισκέπτες, είτε από τη Βιωτία τώρα και από το Πόρτο Γερμενό. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και τουλάχιστον υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή εχθές, να φανταστείς που συζητάγαμε χθες, κάναμε την εκπομπή.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγαν

0: υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους και τους κατοίκους και επισκέπτες, είτε από τη Βιωτία τώρα και από το Πόρτο Γερμενό, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και τουλάχιστον υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή εχθές να φανταστείς που συζητάγαμε χθες και κάναμε την εκπομπή, πήγανε τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο στην Λιβαδόστρατα, όπως μας το λένε οι διάφορες πηγές. Δηλαδή σήμερα η περιοχή αυτή είναι σε 112 και λένε φύγετε από εκεί που σας μεταφέραμε και πηγαίνετε στα Λέφτρα, εκεί στη Βιωτία. Είναι δηλαδή, κινείται τόσο γρήγορα η φωτιά, αλλάζουν συνεχώς οι άνεμοι και εκεί που λέει η πολιτική προστασία πηγαίνετε προς τα εκεί, τελικά αλλάζουν οι αποφάσεις και μετακινούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε πολύ διαφορετικά σημεία.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, μένουμε...
0: Είναι τρομερά δύσκολη η μέρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Τίποτα, δεν σταματιέται. Κοιτάνε το κακό να συμβαίνει και απλώς προσπαθούν να διαχειριστούν την ζημιά όσο μπορούν. Δεν έχεις άλλη δυνατότητα.
0: Ακούσαμε πριν και τον αντιδήμαρχο της Μάνδρας που λέει ότι τουλάχιστον 100 σπίτια στον Πόρτο Γερμενό ή έχουν καεί ή έχουν υποστεί πάρα πολλές ηλικίες.
1: Ναι. Άλλοι το πάνε στα 150.
0: Ναι, είναι... Κοιτάξτε,
1: καλά, άμα δεν τελειώσει αυτή η ιστορία δεν ξέρουμε. Γίνει μετά η καταμέτρηση.
0: Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει πρώτα να τελειώσουμε με τη φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο, να μπουν τα κλιμάκια της περιφέρειας και των Υπουργείων για να μπορέσει να γίνει σωστός ο απολογισμός, για να δούμε ποιοι άνθρωποι θα αποζημιωθούν, με ποιον τρόπο, ούτως ώστε να έχουν την πρώτη αρρωγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
1: Μάλιστα. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα είσαι εσύ σίγουρα σε επικοινωνία με τη ροή του προγράμματος. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Θα ακούσαμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Το ακούσε χειρότερο πάντα πράγματα. Δεν βοηθάει και ο καιρός. Δεν βοηθάνε και οι άνεμοι. Καταστροφές. Χαμένες περιουσίες. Να στείλω την καλημέρα μου. Εγώ μετά τις 12 συνεχίζω να λέω καλημέρα, σας το ξεκαθαρίζω. Στη φίλη και συνάδελφο, την Σπυριδούλα της Σπανέα, γεια σου ρε Σπανέα. Στη Νότια Κρήτη μου γράφει, έχουν μείνει οι πυροσβέστες για τις τυχόν αναζωπηρώσεις και οι ξενοδόχοι από την περιοχή του Μπαλί και όχι μόνο, τους πηγαίνουν εθελοντικά φαγητό. Είδα τα πακέτα, λέει, και ρώτησα. 600 μερίδες έμαθα ότι ετοίμασαν σήμερα. Μπράβο στους ξενοδόχους που βοηθάνε τα παιδιά. Γεια σου Νίκο Γερασίμου, γεια σου Τσαμό. Με την αυτοσύνη σου βάρε τον Ποσειδώνα να ρίξει τους ανέμους. Φιλιά πολλά. Γεια σου Νικόρα, να σε καλά, ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας. Ο Νίκος Χιόνης, πανήθεια τεράστιο είναι το θέμα που μου έχεις ρίξει εδώ πέρα. Για πυρκαγιές γεθά, κουλουπού. Α, για τις ζώνες πυρασφάλειας, να φανταστείς λέει πόσο καιρό θέλει, τι γραφειοκρατία απαιτείται, πόσες υπηρεσίες εμπλέκονται, τυχόν ενστάσεις ιδιωτών, οικολόγων κλπ. Για να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες μεγάλες, μη τυχόν και κοπούνε πεύκα, χαλάσουνε περιουσίες, στεναχωρηθούνε κάποιοι, όταν δεν καούν 100 σπίτια, φταίει το σύστημα, το κράτος, ο δήμαρχος κτλ. Μηνά, δεν σπάσεις αυγά, δεν κάνεις ομελέτα. Είσαι δύναμη, μπράβο Νίκος Χιόνης. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γεια σου Τίνα. Η Τίνα, κυρίες και κύριοι, η Μιχαηλίδου, η οποία κάνει εκπομπή με τη Χρύσα, την Πάτου, η μοναχή φιλοξενούμενος το πρωί, και συνεχίζουν από τις 6 το πρωί και θα τερματίσουν στις 2 το μεσημέρι. Μελάμε Σπαρτακιάδα, όχι Μαραθώνιος. Ο Γιάννης Ογιαννόπουλος με ενημερώνει. Καλησπέρα Γιάννη, καλό μήνα. Σημειωτών η κίνηση πριν και μετά τα διόδια Ελευσίνας. Προφανώς προς Κόρυθο εννοείς, έτσι. Λοιπόν, σημειωτών η κίνηση πριν και μετά τα διόδια Ελευσίνας. Σας ενημερώνουμε, φεύγει ο κόσμος. Μου λέει ο άλλος, δώσε και λίγο βουλή. Πάμε στον κύριο Γιάννη Σταμούλη, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρώην υπαρχηγός πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Στρατούλη, γεια σας, καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Αλλά και εσείς, όσο μπορεί να είναι καλά η ημέρα.
1: Εντάξει, και καλό μήνα να έχουμε, να στείλουμε μακάρι, θετική όλοι, ενέργεια. Καταρχάς, την εικόνα. Περιγράφουμε στην εικόνα, θα αναλαμβάνουμε φωτογραφία τώρα, τι γίνεται στο Πόρτο Γερμανό, πώς βλέπετε την κατάσταση και στο άλλο σημείο στην Αχαΐα, στην Αιγιάλη.
0: Κοιτάξτε, αυτή στο Πόρτο Γερμανό από χτες το βράδυ, επειδή ξαναμιλήσαμε με τον συχνότητά σας, είχαμε πει ότι η φωτιά αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρώτον, γιατί το ίδιο το Πορτογερμανό και όλη η περιοχή εκεί είναι ιδιαίτερη στη βλάστησή της, τα στάπε και ο κ. Καραμιτζόγλου λίγο πριν που άκουγα, που πολύ σωστά το απέδωσε. Δεύτερον, ότι εχθές η μέρα χάθηκε χωρίς να υπάρχουν αέρια μέσα λόγω του καιρού, άρα έπεσε το βάρος όλος στις επίγειες δυνάμεις μέσα στη νύχτα, που καταλαβαίνουμε ότι τη νύχτα τα παιδιά κάνανε τα πάντα ό,τι μπορούσαν, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολη. Άρα ξυπνά σήμερα το πρωί με τη φωτιά να είναι σε πλήρη ένταση. Άρα σημαίνει ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, δεν υποχωρεί. Άρα το πράγμα θα είναι δύσκολο και για τις επόμενες ώρες.
1: Άρα πάμε αύριο και βλέπουμε.
0: Το σημαντικό είναι πρώτον, και αν θέλετε από τη συχνότητά σας, να κάνουμε μια έκκληση όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική προστασία, να μην έχουμε άλλες φωτιές, γιατί το υπενήχθηκε και ο κ. Καραμιτζόγλου αυτό.
1: Ήδη έσκασε ότι... μία στις Σέρρες.
0: Ακριβώς, και να σας πω και κάτι, και, όλες οι φωτιές που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο μέρες φυλάσσονται. Δηλαδή, είδατε, είπατε 600 μερίδες στην Κρήτη εδώ.
1: Ναι.
0: Άρα τι σημαίνει, έχεις πολύ μεγάλο αριθμό πυροσβεστών οι οποίοι είναι δεσμευμένοι, που τις φυλάνε σε όλες τις φωτιές που είναι μέχρι στιγμή σε εξέλιξη.
1: Σωστό.
0: Άρα τι σημαίνει, έχεις πολύ προσωπικό που φυλάει τις φωτιές και αυτούς οι οποίοι είναι δεκάδες οι δυνάμεις στα μέτωπα. Καταλαβαίνετε ότι αν σκάσουν και άλλες φωτιές σήμερα από αμελείς εγκληματίες, θα πάει. Το θέμα είναι ότι σπάνει δυνάμεις. Δηλαδή σήμερα μπορεί να έχεις 200-300 ανθρώπους εδώ, αν σπάσει το ποδάρι του και κάποιος βλαμμένος δικός μας συμπολίτης πάει και βάλει φωτιά, θα πάνε άλλες δυνάμεις εκεί. Θα σπάσει το μέτωπο. Άρα σημαίνει θέλει ιδιαίτερη προσοχή να τελειώσει αυτό το δαιμονισμένο καιρικό φαινόμενο, να μην έχουμε άλλες ενάρξεις.
1: Έχετε στην πορεία σας, έχετε συναντήσει τέτοιες πυρκαγιές με τόσο ισχυρούς ανέμους που να μην αφήνουν τα αέρια να πετάξουν και να βλέπεις το κακό να συμβαίνει και απλώς να προσπαθείς να κάνεις μια διαχείριση ζημιάς?
0: Προφανώς. Πολλές φορές εκεί, και ειδικά στα νησιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι 2 χρόνια στα νησιά, του Αιγαίου. Υπήρχαν περιπτώσεις που σαφώς και βοήθεια δεν μπορούσε να έρθει λόγω της νύχτας ή δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα λόγω του αέρα.
1: Και τι κάνουμε,
0: Επήγε δυνάμεις. Γι' αυτό και λέμε καλός εξοπλισμός, αλλά τελικά καταλήγει στον πυροσβέστη, ο οποίος θα το παλέψει με τον πύγιο εξοπλισμό, δηλαδή με τις σωλήνες του, με τα σκαπτικά του μέσα, με τη βοήθεια των μηχανημάτων του στρατού, μέσα στη νύχτα ή όταν δεν έχεις του εναερίου μέσου, να παλέψεις με τα πόδια, με τα χέρια σου.
1: Κύριε Σταμούλη, πιστεύετε, γιατί μας είχαν έρθει κάποια μηνύματα νωρίτερα, ότι έπρεπε να επέμβει και ο στρατός?
0: Ο στρατός είναι κοντά, τι να κάνει ο στρατός? Ο στρατός, ο στρατός κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ειδικά η υπηρεσία, η ΔΚΑΦΚΑ, με τα μηχανήματα. Βοηθάει να ανοίξουν ζώνες και να κάνει πολύ καλή δουλειά. Κάνει εξαιρετική δουλειά. Αρκεί να του επιτρέπει βέβαια και ο καιρός και αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή να μπορεί να μπουν τα μηχανήματα του να κάνουν μέσα. Ο στρατός, αν εννοείται η φαντάρι, εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο,
0: να εμπλέξεις ανθρώπους ανειδίκευτους στο θέμα της πυρόσβεσης. Μόνο σε βοηθητικές εργασίες.
1: Σωστό. Επειδή ήρθαν τα μηνύματα, απαντάει ο πλέον αρμόδιος.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να μην είναι όλα για τη διαφήμιση, να έχουμε και ουσία. Έτσι.
1: Να μην είναι όλα επιφανειακά.
0: Προφανώς. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν εξαιρετική δουλειά σε υποστήριξη. Αλλά εννοείται ότι δεν μπορούν να μπουν στον μπροστινό της κατάσταση.
1: Να σας ρωτήσω, μου είπαν κάποιοι γνωστοί ότι κανονικά στις πυρκαγιές πρέπει να μπαίνουν μέσα βασοπυροσβέστες και όχι πυροσβέστες.
0: Αυτό τώρα...
1: Όχι, σας ρωτάω επειδή ξέρετε, για να μου απαντήσετε.
0: Δεν υπάρχει βασοπυροσβέστες. Όλοι οι άνθρωποι που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν κάποιες μονάδες οι οποίες είναι... απλά πιο ειδικές.
1: Αυτό, μάλλον, δηλαδή να ενισχυθούν οι δασοπυροσβέστες αριθμητικά. Θα σας το λέω όπως μου τα πάνε, για να λύσουμε και την απορία. Και οι πυροσβέστες, ας πούμε, είναι εξειδικευμένοι για τις πόλεις.
0: Ήταν,
1: για τον αστικό ιστό.
0: πριν το 98.
1: Ωραία.
0: Μετά από το 98, με τόσες δεκαετίες που περάσαν, γιατί έχουμε μείνει και λίγο πίσω στην πληροφόρηση.
1: Ναι.
0: Από το 98 που ήρθαν τα βάσει.
1: Είναι που φύγανε τα σοπυροσβέστα, πήρε όλη την ευθύνη του η πυροσβεστική.
0: Ακριβώς, ναι. Περάσανε, μετράτε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το 1998.
1: 28 πλέον, χρόνια.
0: Ακριβώς. Κάθε χρόνο πλέον οι πυροσβέστες ασχολούνται κατά κύριο λόγο, όλοι οι πυροσβέστες, με το βάσος. Έτσι. Ακόμα και της Αττικής, της Αθήνας θα έλεγα, που είναι το πλέον αστικό μέρος, δέστε που είναι σήμερα, σκαρφαλωμένη στα μίλια είναι.
1: Γίνεται και εκπαίδευση σχετική, περνάνε κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες, η αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο δάσος. Τι εκπαίδευση πρέπει να έχει ένας πυροσβέστης και πώς περνάει την εκπαίδευση?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα πλέγμα δύο, που βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι τι εκπαίδευση παίρνει στη σχολή, όταν εισάγεται κάποιος, και το άλλο είναι στην καθημερινή εκπαίδευση, δηλαδή όλοι οι πυροσβέστες σε ημερήσια βάση, στις υπηρεσίες τους, υπάρχει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το οποίο την πρωινή ώρα, δηλαδή όταν η βάρδια είναι στο πρωί, περνάει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλα τα αντικείμενα τα πυροσβεστικά με κύκλο. Επίσης κατά καιρούς γίνονται και κάποια ειδικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν να κάνουν με πιο ειδικευμένα αντικείμενα, όπως είναι και οι δασοπυρόσβεστες αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Στρατηγέ, να ευχηθούμε ο καιρός να γίνει σύμμαχός μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και παράκληση, μη πωλείτε σήμερα και όχι σήμερα, όλο το καλοκαίρι, ας αφήσουν τις δουλίτσες που μπορούν να έχουν θερμές εργασίες. Ξέρετε, κάτι ηλεκτροκολλήσεις, κάτι τροχούς. Ναι. Ας κάνουν κανένα μπάρμπικιου σε ηλεκτρική ψυστιέρα στο σπίτι τους. Ας μην βγουν έξω. Δεν είναι ανάγκη σήμερα.
1: Βέβαια, τώρα...
0: νόστιμο είναι το κρέας και μέσα στο σπίτι, άμα το βάζεις στο φούρνο. Δεν χρειάζεται να ανάψει κάρβουνο.
1: Στρατηγέ, από την... τώρα γιατί μου φέρατε την ερώτηση στο μυαλό. Από την εμπειρία και από αυτά που έχετε ζήσει, ποιο ήταν το πιο αξιοσημείωτο γεγονός, αιτία για πυρκαγιά? Από τι?
0: Για
1: αμέλεια. Όχι, έχετε ένα περιστατικό, λέω, κάτι που να σας έκανε εντύπωση.
0: Πάτε λίγο πίσω στο μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Αμελής.
1: Τραγικό, τραγικό.
0: Έκλειε η πόρτα. Μην πάτε πολύ μακριά.
1: Τραγικό.
0: Το μεγάλη, μεγάλη τραγωδία της Ελλάδας.
1: Έτσι. Ναι, ναι,
0: τραγικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε να κάψει πόρτα.
1: Ναι, τραγικό.
0: Μην πάμε παραπέρα. Και το 7 το ίδιο, έτσι, το 2007, σε μεγάλη καταστροφή. Οι περισσότερες ήταν περιπτώσεις αμέλειας. Εγκληματικής αμέλειας, έτσι.
1: Στρατηγέ, κύριε Γιάννη Σταμούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τα ενδιαφέροντα που μας είπε ο κύριος Γιάννης Σταμούλης. Πάμε και λίγο τηλεόραση να δούμε τι παίζει.
2: Το οποίο έχει και αυτό καεί σε μεγάλο τμήμα του, όπως μπορείτε να δείτε, το αρχαίο φρούριο Εγωσθένων, το οποίο έχει καεί και από κάτω φαίνεται και όλη η καμένη γη, αλλά και το μέτωπο απέναντι, το οποίο συνεχίζει να κατακαίει και τους πυκνούς καπνούς που βγαίνουν μέσα στο καταπράσινο που καίγεται από χθες. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι... και δείτε, τώρα θα σας δείξει ο Νίκος, αν μπορεί να δείξει, να εστιάσει σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει μια φλόγα, μια εστία φωτιάς, η οποία φουντώνει σιγά σιγά με τους ισχυρούς ανέμους.
1: Αυτό το πύρινο, Νικόλα, εσύ δεν το έχω καταλάβει ποτέ, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει και πύρινος παράδεισος?
2: Δεν υπήρχε κάποιο μέτωπο εκεί. Από τους ισχυρούς ανέμους αναζωπηρώνει και εκείνο το σημείο. Υπήρχε μια αναζωπήρωση και σε ένα κεντρικό σημείο κάπου μέσα στο πόρτο Γερμενό. Και είναι αυτό που γίνεται όλη την ημέρα. Εκεί λοιπόν που δεν συμβαίνει τίποτα, εκεί που φαίνεται πως είναι το απόλυτο καμένο, ξαφνικά ξεπηδούν μικρές εστίες φωτιάς που με τους ανέμους έρχονται και φουντώνουν. Και εδώ λοιπόν ήταν η εικόνα αυτή που σας δείξαμε με το καμένο σπίτι και το αυτοκίνητο. Και πιο πάνω όμως, δυστυχώς, εάν περπατήσει κάποιος, συναντά τουλάχιστον ακόμη δύο σπίτια με καμένα αυτοκίνητα που υπάρχουν στο σημείο αυτό. Στην Αθηνάς είμαστε τώρα εμείς. Και τριγύρω τα καμένα δέντρα και το μέτωπο το οποίο κατακαίει. Και ακριβώς απέναντι μπορεί κάποιος να δει, υπάρχει και εκεί ακόμη ένα καμένο κτίσμα. Είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει σε όλο το πόρτο Γερμενό, δυστυχώς.
3: Εσύ,
2: είναι,
3: Ματίνα,
2: ελάχιστα.
3: Που έχει κινηθεί στο πόρτο Γερμενό και στο προσύλλη.
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση του Sky, συνεχίσει η ενημέρωση από τα χαράματα, πήραν σκητάλη οι συνάδελφοι από το βράδυ.
3: Σπίτια που μας είπες, αρκετά καταλύματα, τα οποία είναι διασκορπισμένα μέσα σε μια πευκό.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
3: Που έχουν υποστεί από τη φωτιά.
2: Ναι, είναι πάρα πολλά τα καμένα σπίτια, Χρύσα. Όμως αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει και μπορούμε να το πούμε είναι ότι είναι αυτό το οξύμορο το οποίο το έχουμε δει βέβαια και σε άλλες πυρκαγιές. Είναι το ένα σπίτι καμένο, το αυτοκίνητο, το οικόπεδο, όπου υπάρχει πάρα πολύ πράσινο στα περισσότερα οικόπεδα εδώ στον οικισμό. Και το ακριβώς διπλανό σπίτι δεν έχει τίποτα. Μπορεί να έχουν καεί κάποια δέντρα, οι κορυφές των δέντρων, αλλά το σπίτι να μην έχει πάθει τίποτα.
1: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας η Μεράνια Πασχαλίδου για τους τίτλους ειδήσεων και εμείς επανερχόμαστε να επαναλάβω σύμφωνα με το φίλο τον Γιάννη Γιαννόπουλο τον ακροατή. Σημειωτώνει κίνηση πριν και μετά τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρυθο.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Σε σκεφτόμαι. Τωρινό Μπουζουτσίδικο 2026. Με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους. Για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
7: Δε με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9.30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό Μπουζουξίδικο.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας. Εδώ είστε μια είδηση για εκένωση.
1: Έγινε μια γένωση ενός μικρού οικισμού της Λιβαδόστρας, περίπου 30 κάτοικοι. Έγινε πριν 2-3 ώρες αυτό. Πλησίασε πάρα πολύ η φωτιά στον οικισμό, παραθεριστικός οικισμός είναι αυτός. Απομακρύνθηκε κάτι και ο δικός από τον δρόμο κανονικά, γιατί η φωτιά έρχονταν από άλλο σημείο, όχι από τον δρόμο πρόσβασης. Ωστόσο θέλαμε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα έχουμε και κατοίκους κατά την επιχείρηση. Όλα πήγαν καλά, απομακρύνθηκαν, η φωτιά πλησίασε πάρα πολύ τον οικισμό, δεν έκαψε σπίτια, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα στο σημείο εκείνο. Περιορίστηκε σε μια πλαγιά όπου εδώ και μερικά λεπτά επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει αλλάξει η φορά του ανέμου?
1: Είναι βορειοανατολικός ο άνεμος, πολύ ισχυρός. Αυτή τη στιγμή σε τούτο το μέτωπο η φορά του ανέμου μας ευνοεί.
0: Αλλά
1: δεν ξέρω, έχουμε και ένα δεύτερο μέτωπο στον Κυθερώνα. Σε εκείνο το σημείο δεν ξέρω πώς είναι η φορά του ανέμου σε σχέση με την φωτιά. Ωστόσο και εκεί γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση, είναι στην κορυφή του βουνού και είναι αντίξωες και πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Χωρίς ένα αέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα πάμε καλά.
0: Ωραία. Κύριε Ντασιώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Ζημιά σε σπίτια, σε περιουσίες έχουν σημειωθεί.

0: Για την εκένωση αυτή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως. Ήταν 30 άτομα. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα, πρόεδρο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, ομότιμος καθηγητής σχολής δασολογίας. Κύριε Ζάγκα, καλό μήνα. Μας ακούτε, κύριε Ζάγκα? Κύριε Θεοχάρη Ζάγκα, να ξανακαλέσουμε, Θανάση. Βλέπω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών υπάρχει βίντεο για τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου. Εξετάζεται αν το πρόσωπο που καταγράφεται στο βίντεο συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα. Στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων. Είναι του cretalive.gr, όπου παραμένει για περίπου 46 δευτερόλεπτα χωρίς να είναι ορατές οι κινήσεις του. Στη συνέχεια απομακρύνεται από το σημείο και φέρεται να κρατά κάποιο αντικείμενο, ενώ λίγο αργότερα χάνεται ξανά από το οπτικό πεδίο της κάμερας λόγω της πυκνής βλάστησης. Επανερχόμαστε στον κύριο Θεοχάρη Ζάγκα. Κύριε Ζάγκα, γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης, καλό μήνα. Καλές εκπομπές, εύχομαι. Να είστε καλά. Ευχάριστα γεγονότα και όχι δυσάρεστα σαν αυτά που ζούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πείτε μας μια πρώτη γνώμη για αυτές τις δασικές πυρκαγιές που ζούμε τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση για την πατρίδα μας. Έπρεπε να είμαστε περισσότερο σε ετοιμότητα από ό,τι άλλες χρονιές για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Όπως?
1: Όπως η βροχερή άνοιξη, η οποία τροφοδότησε, αν θέλετε, με πολύ καύσιμη ύλη τα δασικά οικοσυστήματα, το ένα είναι αυτό. Από εκεί και ύστερα είχαμε και ένα άλλο γεγονός στη χώρα μας, τα εγωπρόβατα, τα οποία βοηθούσαν στην κατανάλωση, αν θέλετε, και στην διαμόρφωση μιας άλλης κατάστασης ό,τι αφορά τη βιομάζα.
0: Με την επιδημία.
1: Αυτά είναι έγκλειστα αυτή τη στιγμή. Τώρα από εκεί και ύστερα έπρεπε σε κάθε οικισμό να έχουμε ανθρώπους σε επιφυλακή, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε περισσότερο προς την κατεύθυνση της πρόληψης και όχι της καταστολής. Είναι κάτι το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι πρέπει να γίνει, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε βίκο αότα στη χώρα μας. Οι Κύπροι το έχουν καταφέρει, έχουν πετύχει πρώτη προσβολή σε μέσο χρόνο 10 με 11 λεπτά και ελάχιστες είναι οι πυρκαγιές οι οποίες ξεφεύγουν. Όταν ξεφεύγουν οι πυρκαγιές και έχουμε φλόγες πάνω από 1,5 με 2 μέτρα, δυστυχώς αυτές δεν καταπολεμούνται με επίγεια μέσα. Τα εναέρια μέσα υπόκεινται σε πολλούς περιορισμούς, όπως είδατε τα μποφόρ δεν επιτρέπουν την λειτουργία στο 100% αυτών των μέσων και γινόμαστε έρμεα των καιρικών συνθήκων. Τώρα τι να πω, αυτές οι πυρκαγιές αντιμετωπίζονται επίσης με έμεσο τρόπο. Ποιος είναι ο έμεσος τρόπος? Οι γυμνές λωρίδες, οι αντιπυρικές λωρίδες που είτε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε υπάρχουσες, είτε να δημιουργήσουμε καινούργιες, είτε το αντιπυρ. Το αντιπυρ θα πρέπει η πυροσβεστική υπηρεσία να το εμπεδώσει όσο γίνεται καλύτερα,
0: δηλαδή,
1: έτσι ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Φωτιά στη φωτιά, όπως λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από ένα σημείο που οι συνθήκες ευνοούν να καεί χωρίς κίνδυνο μια περιοχή η οποία θα συναντήσει το μέτωπο της φωτιάς, αυτό είναι το καλύτερο μέτρο το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε. Το είχα προτείνει και τότε στη μεγάλη φωτιά της Ρόδου. Δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς. Κάποιοι αξιωματικοί ανώτεροι και ανώτατοι της πυροσβεστικής με έχουν πληροφορήσει ότι το έχουν διδαχθεί στην Αμερική. Λέω πολλαπλασιαστικά να δράσετε από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες καμένες εκτάσεις.
0: Η Αμερική, η οποία υποφέρει εδώ και δεκαετίες από μεγάλες πυρκαγιές. Κάποιοι άλλοι το κάνανε, είχαν έρθει εδώ Κύπροι ή Γάλλοι?
1: Ναι, οι Κύπροι το έχουν κάνει και σε άλλες χώρες. Οι Κύπροι το είχαν εφαρμόσει το 2007.
0: Στην Ηλία, κάτω.
1: Στην Ηλία, ναι,
0: που τους κοιτάζανε καλά-καλά. Σου λέει βάζουν φωτιά, τι κάνουν αυτοί?
1: Ναι, ναι. Μέχρι τώρα είχαμε και ένα πρόβλημα, αν θέλετε, νομικό. Απαγορευόταν από τον νόμο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Επομένως θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε περισσότερο και να το εφαρμόσουμε για να γλιτώνουμε και περιουσίες ανθρώπων και ανθρώπινα θύματα που δυστυχώς είχαμε εδώ από τη θέση μου αυτή. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια προς τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, θα έλεγα, και προς το πυροσβεστικό σώμα που κρινεί αυτούς τους συνεργάτες.
0: Κύριε καθηγητά, για όσους λένε ότι με ανέμους 8 και 9 και ρηπές 9 μποφόρ δεν μπορεί να σβήσει καμία πυρκαγιά, το βλέπουμε και στη Γαλλία, εσείς στην Ισπανία, εσείς τι έχετε να πείτε?
1: Η απάντησή μου είναι αυτή που σας είπα πριν, η πρόληψη. Εάν επαγρυπνούμε και εντοπίζουμε έγκαιρα τις φωτιές και στο δεκάλεπτο το πολύ 20 λεπτό επέμβουμε, οι φωτιές σβήνουν ακόμη και με τα 8 και τα 9 από φόρ. Ελάχιστες θα μας ξεφύγουν, αλλά δεν είμαστε πολύ καλοί σε αυτό το πράγμα και πρέπει να βελτιωθούμε. Και θα ήθελα να πω εδώ και από τη θέση μου ως Προέδρου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας ότι σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση δεν περισσεύει κανένας. Θα πρέπει οι οικισμοί να πάρουν και αυτοί μέτρα και να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση του άμεσου εντοπισμού των πυρκαγιών, έτσι ώστε αυτό που λέμε τα 10-20 λεπτά να γίνουν πράξη και όχι θεωρία. Εάν το καταφέρουμε αυτό, να ξέρετε, ελάχιστες θα είναι οι πυρκαγιές που θα μας ξεφεύγουν και θα καίνε μεγάλες εκτάσεις, θα απειλούν οικισμούς και θα μας φέρουν στη δύσκολη θέση να θρηνούμε θύματα.
0: Έτσι, κύριε καθηγητά, κύριε Θεοχάρη Ζάγκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ και την άλλη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε κάτι ευχάριστο να πούμε.
0: Να είμαστε μόνο θεωρία, επί της θεωρίας, όχι επί της πράξης.
1: Μακάρι.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι έχουμε, Κεραμιτζόγλου? Κεραμιτζόγλου, γραμμή 9, παρακαλώ. Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας. Συγγνώμη που παρεμβαίνω.
0: Συγγνώμη, ρε, πολύ... πλάκα μου κάνεις.
2: Ναι, ναι, όχι, παρεμβαίνω στην πολύ σημαντική κουβέντα που είχατε με τον κύριο καθηγητή. Θέλω μόνο να επισημάνω από την μικρή εμπειρία που μου έχουν δώσει και έχω αποκτήσει μέσα από τις εθελοντικές ομάδες και βέβαια και από την προσβεστική υπηρεσία. Το πρώτον, το αντιπύρ πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν είναι εύκολο να κάνεις αντιπύρ σε μια μέγα φωτιά, σε μια μεγάλη φωτιά. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου γυρίσει ο άνεμος και εκεί που κάνεις αντιπύρ, αυτό που δημιουργείς φωτιά μπορεί να επεκταθεί σε ένα άλλο σημείο. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο ρίσκο να κάνεις αντιπύρ. Δηλαδή το διδάσκονται οι πυροσβέστες, το διδάσκονται οι εθελοντές σε πάρα πολλές σχολές της πυροσβεστικής που έχουμε σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
2: Έχει ρίσκο. Έχει ρίσκο. Ναι, μεν είναι μια διαδικασία που πραγματικά αποδίδει, αρκεί μόνο να είσαι σίγουρος ότι το αντιπύρ θα μπορέσει να αποδώσει, δηλαδή η φωτιά θα μπορέσει να πάει, η μεγάλη φωτιά θα μπορέσει να πάει στα καμένα που έχεις κάνει αντιπύρ. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει ο άνεμος. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αυτές οι μεγάλες φωτιές δημιουργούν δικό τους καιρό. Δηλαδή τι εννοούμε, ότι δημιουργούν το δικό τους περιβάλλον, τους δικούς τους ανέμους και επίσης...
0: Μα χθες δεν λέγανε για τη φωτιά που ήταν στο Πόρτο Κερμανέο ότι πήγαινε αντίθετα από την φορά του ανέμου?
2: Πήγαινε αντίθετα από τη φορά του ανέμου. Και όχι μόνο αυτό, όταν έχουμε φωτιές σε χαράδρες, όταν έχουμε φωτιές σε δύσβατα σημεία, δημιουργείται ένας τοπικός καιρός, ένας τοπικός άνεμος. Σας θυμίζω ότι το 2021 είχαμε πυρκαγιές στη Βαριμπόμπη, για παράδειγμα, με άπνοια. Με άπνοια.
0: Ναι,
2: σας το θυμίζω αυτό με ένα μποφόρ. Όμως τι έγινε, η φωτιά λοιπόν δημιούργησε το δικό της καιρό.
0: Τη δικιά της δυναμική. Το μικροκλίμα της, το μικροκλίμα.
2: Το μικροκλίμα της, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα προς τον κύριο καθηγητή. Πραγματικά όμως είναι δύσκολα όλα αυτά τα οποία συζητάμε μέσα από τα γραφεία και μέσα από τις αίθουσες και μέσα από τις γνώσεις που έχουμε πάρει από τα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, και ο καθηγητής και ο Ζάγκας το είπε γενικά. Φυσικά και όταν εφαρμόζεις μία μέθοδο σε οτιδήποτε εξαρτάται και από τις εκάστοτε συνθήκες και προϋποθέσεις. Εκείνο ο άνθρωπος μίλησε γενικά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Για παράδειγμα,
0: γιατί πυρκαγιές με πολλά μποφόρ είπε ότι το θέμα είναι η πρόληψη. Να τον προλάβεις τα πρώτα 20 λεπτά. Δεν είπε να βάλεις φωτιά.
2: Σύμφωνοι. Απλά η πρόληψη.
0: Όχι, πρέπει να πάρω και την πλευρά του καθηγητή, γιατί.
2: Ναι,
0: τον
2: δεν
0: ανήκω,
2: έχω. Να, εγώ δεν.
0: Ναι, ρε, δεν πα κοντά στον καθηγητή, αλλά για να μην υπάρχουν παρεσμηνίες.
2: Το καταλαβαίνω
0: επειδή
2: απόλυτα.
0: Επειδή εγώ έκανα τη συνέντευξη, οφείλω να σου πω τι κατάλαβα.
2: Σε καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ επίσης. Όμως, επαναλαμβάνω, η πρόληψη γίνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Εκεί το λέγαμε και χθες. Όπως γίνεται ακριβώς με τους εποχικούς πυροσβέστες το καλοκαίρι,
0: ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να έχει και δυναμική, να παίρνει κόσμο, δασεργάτες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, να καθαρίζονται οι αντιπυρικές ζώνες, να δημιουργούνται και νέες αντιπυρικές ζώνες.
0: Τι νέες αντιπυρικές ζώνες, Γιώργο μου? Εδώ πέρα έχω φίλο ο οποίος κατέχει το σπορ και μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις μια αντιπυρική ζώνη. Δεν είναι έτσι εύκολο.
2: Η αντιπυρική ζώνη γίνεται κατόπιν μελετών από τον τοπικό δασάρχη, δηλαδή το δασαρχείο της περιοχής κάνει τις μελέτες.
0: Ωραία.
2: Πού δημιουργώ αντιπυρικές ζώνες, τι εννοούμε αντιπυρική ζώνη? Ότι ανάμεσα στις δασικές εκτάσεις κατεβάζω τη βλάστηση, δηλαδή δημιουργώ λωρίδες γης που δεν υπάρχει βλάστηση μέσα στα δάση, ούτως ώστε να σταματήσει η φωτιά στην αντιπυρική ζώνη και να μην επεκταθεί στο γειτονικό δάσος. Αυτό εννοώ.
0: Θέλει γραφειοκρατία τεράστια. Εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Υπάρχουν στάσεις ιδιωτών, οικολόγων κλπ. Για να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες μεγάλες. Μη τυχόν και κοπούν επεύκα, χαλάσουν περιουσίες κτλ. Κτλ. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν μπαίνεις την μπουλντόζα και φτιάχνεις αντιπυρική. Όχι, σου λέω.
2: Όχι, βέβαια. Συμφωνώ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Γι' αυτό λέμε μελέτες από το δασαρχείο και όποιες έχουμε αντιπυρικές ζώνες ήδη σε λειτουργία, δηλαδή ήδη έχουν ανοιχτεί, καθαρισμός και συντήρηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. Δηλαδή, όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος 1η Μαΐου, οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να είναι καθαρές. Και τις συντηρούμε από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Όπως γίνεται και σε εμάς τους πολίτες που μας λέει η υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, καθαρίστε τα οικόπεδά σας, έτσι λοιπόν και τα δασαρχεία θα πρέπει από 1η Μαΐου έως τέλος αντιπυρικής περίοδου να κρατούν σε καλή συντήρηση και καθαρισμό τις αντιπυρικές ζώνες.
0: Οκ, Γιώργο. Έγινε, αδελφέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παραμένουμε, είπαμε συνεχής ηρωή, πολλά τα μηνύματά σας, πύρινος εφιάλτης στο Πορτογερμενό λοιπόν, καίγονται σπίτια και ενώνονται άλλοι τρεις οικισμοί, μένεται η φωτιά στην Αιγιάλια. Τώρα από πού να αρχίσω, ο Σωτήρης από Μπραχάμι, απλά για την κουβέντα, και παρότι μόνιμα επιμένω για ελαχιστοποίηση εκφράσεων όπως εξαιρετικός, 10 φορές ένα τέταρτο, ή απόλυτα... Απόλυτο δίκαιο, αντί έστω πολύ δίκαιο, λες και υπάρχει απόλυτο σε κάτι. Στην περίπτωση της πύρινης κόλασης υπάρχει κάποιο δίκαιο με την έννοια ότι προσδιορίζει το αίτιο κόλαση εξαιτίας της πυράς. Καθώς από κολάση στη ζωή μας άλλο τίποτα. Μινά! Ρε εσύ, εγώ ξέρω ότι κόλαση είναι μες στη φωτιά. Σωτήρι! Ρόξαν! Γεια σου, Νότιε! Ό,τι μπαλαφάρα θέλει ο καθένας. Λέει για τις πυρκαγιές και εσύ, αδελφέ, τις μεταφέρεις. Εννοείς τα μηνύματα, Και δεν κάνεις καλό. Κόψτε την ψέκα του αδάμας του λαού. Εγώ τα μεταφέρω και ζητάω απαντήσεις και δίνονται οι απαντήσεις και μαθαίνει ο κόσμος. Γιατί η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Λοιπόν, ο ένας έχει το έχει στο μυαλό ότι έτσι στραβά με 2-3 πράγματα. Ρωτάω εγώ τον ειδικό, απαντάει ο ειδικός και λύνεται η απορία και παίρνουν τα πράγματα στη σωστή θέση. Γεια σου, Πλοίαρχε. Όταν οι Ρωμαίοι κατελάβαιναν μια πόλη, φύτευαν περιμετρικά πεύχα για να μπορούν να κάψουν την πόλη αν επαναστατούσε. Οικολόγοι, λέει, σύγχρονοι Ρωμαίοι. Σωτήρης, τα ελικόπτερα του στρατού, ρε μεγάλε, να πετάει νερό. Προφανώς επειδή ρώτησα γιατί δεν επεμβαίνει ο στρατός και όλα αυτά. Δεν το ξέρω. Και αυτοί θέλουν εμπειρία, ξέρω εγώ. Μπορεί να πετάξει ένα ελικόπτερο του στρατού νερό, δεν το ξέρω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αδελφούλη, γιατί δεν έχω εικόνα. Γεια σου, Βασίλη Μελαδίνη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα. Ρόξεν. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε, μηνά ακόμα εκπομπή είσαι ρε. Τι έγινε, άνοιξα το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο μετά από 3 ώρες και έπαθα ντεζαβί. Όχι, είχα μια ώρα διάλειμμα και επανήλθα.

0: Αντώνης μου γράφει το 85 ως έφεδρος. Μισό λεπτό, έχουμε μια γραμμή τον Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Γεια σας κύριε Ρόκα και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Τι εικόνα έχουμε, είσαστε στη φωτιά.
1: Είμαι στη φωτιά, η εικόνα είναι ίδια με πριν και ίσως και...
0: Τα λέγατε, μας τα λέγατε χειρότερη... το πρωί, μας τα λέγατε το πρωί και βλέπω
1: αυτή
0: ότι...
1: Αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί η φωτιά, είμαι στην περιοχή Φιλίππη.
0: Ναι.
1: Έχουμε και νόση, όπως σας είχα πει και νωρίτερα, ότι υπάρχει από οικισμούς περιμετρικά του Πόρτο Γερμενού και του...
0: Ναι, ναι.
1: Και του Προσιλίου είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Οι επίγειες δυνάμεις...
0: Και χειροτερεύει,
1: ναι, ναι, γιατί δημιουργεί και μια... και η αλλοπρόσαλα πολύ και φοβόμαστε μην εγκλωβίσει μέσα πυροσβέστες και εθελοντές.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόκα, έχετε πρόβλεψη, έχετε...
1: Καμία απολύτως. Αν δεν κοπάσουν οι αέρτες που το θεωρούμε δύσκολο για να κάνουν παρέμβαση τα εναέρια μέσα, θα γίνουν χειρότερα.
0: Δηλαδή, αν συνεχιστούν οι αναπνέουν να είναι με την ίδια ένταση και έρθει πάλι το σκοτάδι, θα είναι δεύτερη συνεχή ημέρα που θα καίει η φωτιά ό,τι βρίσκει μπροστά τη.
1: Και να σημειώσω ότι σήμερα η άνεμη είναι ισχυρότερη από χθες. Είναι ισχυρότερη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Κύριε Ρόκα, να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση που κάνετε στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Καλησπέρα Αλεξάνδρα, καλησπέρα Μινά. Καλό μήνα, υγεία, φώτιση και δύναμη την αγάπη μας. Να είστε καλά. Το φαραρκό του Κουβούν λέει τσαμό, καλησπέρα πολύ κουμπί λέει. Τραβάς, όμως ως θαλασσόλικος που είσαι, δεν σε φοβάμαι. Καλή δουλειά, καλή δύναμη σου εύχομαι. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Ο Τόλης μου γράφει πως νομίζει ότι ο φαντάζος λέει με το πτυσσόμενο σκάπανο στο χέρι μπορεί να σβήσει τη φωτιά, είναι γραφικός, μας πήγαινα στα βουνά και εγώ ήμασταν από τον ήλιο, δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε κάτι επί της ουσίας και από θαύμα δεν είχε καεί κάποιος. Ο Αντώνης γράφει το 1985 ως έφεδρος ανθιπολοχαγός μου δώσαν μια δημιουργία φαντάρων να βοηθήσουμε σε κατάσβηση στην Αγιά Λάρισας. Πάνω από 1000 φαντάροι πήγαμε, ανειδίκευτοι με κλαδιά, κάναμε φιλότιμες προσπάθειες εμείς οι 16, αλλά και όλα τα άλλα παιδιά, η δική μου ομάδα κινδύνευσε να καεί. Όταν έκανε μεταβολή ο άνεμος και μας κυνηγούσε ένα μέτωπο φλόγας 3 μέτρων σε ένα χωράφι που είχε περίφραξη. Θα ψινόμασταν σου λέω, φαίνεται μας λυπήθηκε ο Θεός, κόπηκε μαχαίρι ο άνεμος και την κοπανίσαμε. Τους μάζεψε σε μια στάνη που είχε περάσει φωτιά, από όπου είχε περάσει φωτιά και τους είπα ότι τελειώσαμε για σήμερα. Μετά από 5 ώρες τους ενημέρωσαν να αλερωθούμε με κάρβουνο και πήγαμε σε ένα συνταγματάρχη που δεν ήξερε καν ποιοι ήμασταν και από πού. Γιατί στα λέω αυτά, μακριά τα φανταράκια από φωτιές. Χρειάζεται γνώση, αλλιώς θα έχουμε άλλα. Σωστός ο Αντώνης, το επισήμανε και ο καθηγητής, ο κ. Ζάγκας. Η Γιώτα μου γράφει σχετικά με τη φωτιά που άρχισε στο καραμάκι στη Βιωτία. Λέγεται ότι ξεκίνησε από ακάλυπτα καλώδια που έχουν σχέση με ανεμογεννήτριες. Τι να σου πω τώρα, κάτσε να τελειώσει, να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία και θα πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Μην κάνουμε εικασίες και μην διαδίδουμε φήμες και σενάρια. Θα πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής και θα δούμε τι γίνεται. Καλό απόγευμα Μινά. Ο νότιος ευωικός είναι καταπράσινος. 8 μποφόρ σίγουρα, προσεύχομαι. Κόπανος φορολογούμενος.

0: Ένα λεπτό πριν φτάσουμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Θα έχετε ενημέρωση για τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Και για την κίνηση που επηρεάζεται και από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Και γενικότερα θα έχετε εικόνα όπου και αν είσαστε, τι συμβαίνει γύρω στη ζωή σας και πώς θα μπορέσετε να την κάνετε και καλύτερη. Να σας διευκολύνουμε. Φωτιά στην Κυρά Φαρσάλων στη Λάρισα. Σηκώθηκαν 4 εναέρια. Δεν πρόκειται να ξεπερδέψουμε εύκολα με 8 μποφόρ ένταση ανεμών. Θα σκάνε πυρκαγιές συνέχεια. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω, δεν είμαι απεσιόδοξο, ούτε έχω ένα δυστοπικό τρόπο προσέγγισης, αλλά αυτό λέει η λογική. Εδώ έρχεται είδηση ότι χάει και το εξωτερικό του ηθοποιού, του Τάσου του Χαρκιά στο Πόρτο Γερμενό. Τη γράφουν εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Α, τώρα ψανάτησή του. Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες, μια ζωή, παιδικά χρόνια, φηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτησε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο πένθος. Αυτή είναι η ανάρτηση του γιου του ηθοποιού, του Άρη Χαλκιά, που μοιράστηκε το θλιβερό νέο με τους διαδικτυακούς του ακολούθους. Ο ηθοποιός, ο Τάσος Χαρκιάς, ο γιος του έκανε την ανάρτηση με φωτογραφία της καμένης εξοχικής κατοικίας. Τι να πούμε, είναι αυτά. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Το θέμα της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι. Δεν πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Αλλά και όταν ο άλλος χάνει την περιουσία του, χάνει το σπίτι του. Εδώ καταστρέφονται άνθρωποι και ψυχολογικά και συναισθηματικά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί πόσοι μπορούν να το ξαναχτίσουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενημέρωση. Εγώ παραδίδω. Πάμε σε δελτίο. Δεν έχει τώρα το δελτίο. 2 η ώρα. Και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Να ευχηθώ η φύση, ο καιρός να γίνει σύμμαχός μας και όχι αντίπαλός μας. Να είστε καλά. Καλό μήνα.
1: Τωρινό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
2: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9:30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: και είμαι μόνος.
1: Σώτης Βολάνης, την 1η Αυγούστου στη Ρωδιά
0: Λεβενό. Νιώθω να τελειώνω.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι η πρώτη ημέρα του Αυγούστου, με τον Αύγουστο να κάνει ποδαρικά, με δύσκολες ώρες για πολλές περιοχές της χώρας λόγω των πυρκαγιών. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. 3 τα μέτωπα, ανατολικά προς τα Βίλια το μεγαλύτερο. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 πριν από λίγη ώρα για να εκενωθούν οι οικισμοί του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού. Υπάρχει ανησυχία για αυτούς τους οικισμούς, ειδικά για τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού το άλλο μέτωπο και το τρίτο προς τον Μύτικα και την Ψάθα. Επιτόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμη και αυτήν την ώρα αεροπυρόσβεσης λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
1: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Μόνο ο Θεός.
2: Στο Πόρτο Γερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Καήκανε λεώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες.
3: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
4: Το Πόρτο Γερμενό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω, για αυτό που έχει καεί. Έχει ρηπές μέχρι και 9 μποφόρ. Ήταν μια κόλαση.
0: Εφιαλτική η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, με τη φωτιά να φτάνει μέχρι τη θάλασσα, να περνάει μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, να καταστρέφει δεκάδες σπίτια και μάλιστα τις πρώτες πρωινές ώρες να πραγματοποιείται από το λιμενικό επιχείρηση απεγκλωβισμού 12 κατοίκων από την παραλία του Πόρτο Γερμενού.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα.
6: Καϊκανέ.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, μπράβο, έλα αγάπη μου, πήγαινε τον έξω, πήγαινε τον έξω.
7: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
8: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
9: Δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
0: Στη Βιωτία μένεται το μέτωπο προς Δόβρενα, Λιβαδόστρα και Λεύτρα. Μάλιστα έχουν εκενωθεί οι συγκεκριμένοι οικισμοί. Διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στο Αίγιο, στην περιοχή Πανόραμα, με τις αρχές να εκενώνουν τους οικισμούς Αραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδωρική. Νέα φωτιά πριν από λίγο στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων, Θεσσαλίας.
10: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά. Αν συνεχίσει ακόμα θα πάει μέσα στο χωριό.
11: Εκεί στο 112 εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι.
12: Ο Θεός να βοηθήσει αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Δύσκολες αναμένεται να είναι και οι επόμενες ώρες, καθώς η πολιτική προστασία προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για Αττική και Εύβοια εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, με τις ρηπές να φτάνουν ακόμη και τα 130 χιλιόμετρα ανά ώρα. 9 μποφόρ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σταδιακή εξασθένιση αναμένουν οι μετεωρολόγοι από τις επόμενες ώρες. Πάντως, χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Βέβαιως, παρόν σε αυτή τη σύσκεψη και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τουρνάς.
13: Το πυροσβεστικό σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας είναι τιτάνιος.
0: Εκτός συνόρων και στην υπόλοιπη δυσιογραφία, σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Θέουτα μετά και τη μαζική είσοδο περίπου 60.000 μεταναστών από το Μαρόκο. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κ. Πέντρο Σάντσεθ, κατηγορεί κυκλώματα διακινητών και ενώ τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αναστέλει τη συμμετοχή της στη ζώνη Σέγγεν με την Ισπανία-Ιταλία, έκτακτα μέτρα και από τη Γαλλία με την ανάπτυξη δυνάμεων στα σύνορα με την Ισπανία. Στη Μέση Ανατολή έχουμε νέα φάση κλιμάκωσης αυτής της κρίσης, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, νέα ρωσική επιδρομή με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν σημειώθηκε τη νύχτα στο Κίεβο, 9 οι νεκροί, 28 οι τραυματίες, και στην Ιταλία είχαμε έναν σεισμό που αναστάτωσε την Νάπολη μεγέθους 4,7 ρίχτερ, προκάλεσε τραυματισμούς, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μεταφορές. Μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου για τις αδερφές Αλεξανδρή. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική ομάδα Πόλο Κορασίδων με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί 11-7 της Ισπανίας στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και στο ποδόσφαιρο, την απόκτηση του Kings Kangua ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Πριν δούμε αναλυτικά τι γίνεται με τις φώτιες και πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία, να σας δώσουμε μια εικόνα και από την κίνηση στους δρόμους μιας και είναι η μέρα κατά την οποία φεύγουν οι αδειούχοι του Αυγούστου. Έχουμε καταρχάς μια ευχάριστη είδηση, καθώς αποκατάστηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση φορτηγών στην περιοχή του Μαρτίνου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από αυτό το τροχαίο. Πλέον κανονικά κινούνται τα οχήματα στο κομμάτι αυτό. Κανονικά κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Αθήνα. Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Μαρτίνου. Και να σας δώσω μια εικόνα και από το υπόλοιπο δίκτυο και εδώ της Αττικής, αλλά και το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Στην Αθηνών Κορίνθου υπάρχει σημαντική καθυστέρηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από το ύψος της Ελευσίνας μέχρι και τη Νέα Πέραμο θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των Διωδίων. Πιο μετά στο ύψος των Μεγάρων επίσης καταγράφεται πυκνή ροή των οχημάτων αυτήν την ώρα. Στο υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τους βασικούς οδικούς άξονες εδώ του Λεκανοπέδιου, δηλαδή Παραλιακή, Κηφισία, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη Μεσογείο, στην Αττική Οδό. Δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα αυτήν την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος κινείται τις τελευταίες ώρες μεταξύ της μεγάλης φωτιάς που έχουμε στο Πόρτο Γερμενό και αυτής στην Βιωτία. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα ο Μιχάλης, μιας και ειδικά στο Πόρτο Γερμενό έχουμε τρία μέτωπα, μάλλον το ένα απασχολεί περισσότερο την πυροσβεστική υπηρεσία. Μιχάλης Τεζάρης όμως νομίζω είναι στην Βιωτία. Μπορούμε τώρα να το συναντήσουμε. Γεια σου Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι. Είσαι στο μέτωπο στη Βιωτία. Εκεί στη Λιβαδόστρα.
6: Καλύπτουμε από το πρωί. Βρισκόμαστε στη Λιβαδόστρα, εδώ που έχει βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια πυρκαγιά η οποία βέβαια είναι συνέχεια της, των χρυσών μετόπων τα οποία εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στα Δομβρένα. Έχει φτάσει μέχρι εδώ. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες, φτάσει και μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς τα Λεύτρα. Καθώς η φωτιά είχε απειλητικές διαθέσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που μπλέουν στην περιοχή. Το θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτωπα εδώ στη Βιωτία είναι πως αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα τους και ιδιαίτερα.
0: Παρότι εδώ ούτε και οι Μιχάλη επιχειρούν ένα αέρια μέσα, έτσι δεν είναι, ούτε και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
6: Εδώ θα η Λιβαδόστρα επιχειρεί ελικόπτερο έριξη και μια μισή ώρα και έχει καταφέρει να σβήσει τις αιστείες οι οποίες υπάρχουν επάνω στο βουνό. Δημιουργούνται βέβαια νέες.
0: Οπότε το ελικόπτερο εκεί μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες ρήψεις που καταλαβαίνω είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σωτήριες αυτές οι ρήψεις για τον περιορισμό του μετόπου.
6: Διότι καταλαβαίνουμε τη δυνατότητα που έχει η κατάσβεση, τη δυνατότητα που δίνει στην κατάσβεση μιας φωτιάς, η ρήψη νερού από αέρο, από τα ελικόπτερα Έριξον και τα Καναντέρ. Να πούμε βέβαια πως τα ξημερώματα στις 5 υπήρξε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση και από τα Δομβρένα για το χωριό. Τελικώς περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς και αυτό ουσιαστικά το ενδιαφέρον που οι πυροβολικοί έχουν ρίξει το ενδιαφέρον του σε κύριο βάρος τους στην φωτιά εδώ στο Λιβαδόστρο.
0: Ναι.
6: Διότι αν πήγε από εδώ η φωτιά, όπως μας λέγανε νωρίτερα,
0: τι φοβούνται, πού θα πάει,
6: θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπου δεν έχει κάψει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Ας ελπίσουμε να μην εμπειρωθεί το κοινό σενάριο.
0: Πάντως έχουν εκενωθεί οι γύρω οικισμοί, Μιχάλη, έτσι, έχουν εκενωθεί όλοι οι γύρω οικισμοί από τη Λιβαδόστρα.
6: Ναι, έχει εκενωθεί η Λιβαδόστρα, η περιοχή της Λιβαδόστρας προς τα Λεύτρα. Έχουν φύγει κάτι και όσοι δεν έχουν φύγει παραμένουν εδώ μαζί μας και παρακολουθούν τις προσπάθειες του Έριξον προκειμένου να σβήσει τις όποιες αιστείες φωτιάς. Και μάλιστα τώρα έχουμε και δύο Καναντέρ τα οποία έχουν έρθει και επιχειρούν στην περιοχή. Κάνει μια ρήψη τώρα μόλις πάνω από μια αιστεία φωτιά σε ένα Καναντέρ και μακάρι να καταφέρουμε να δούμε τα νεάρια μέσα μέχρι το απόγευμα στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, εκεί όπου πραγματικά υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, τουλάχιστον.
0: Βέβαια, στο Πόρτο Γερμενού. Ναι, βέβαια. Μάλιστα, Μιχάλη Τεζάρη, σε αποδεσμεύουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Τεζάρης από το μεγάλο μέτωπο που έχουμε στη Βιωτία από χθες. Τα καλά νέα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε είναι πως έχουμε την ενεργοποίηση εκ νέου, εφόσον βεβαίως το έχουν επιτρέψει καιρικές συνθήκες των εναέριων μέσων στην ευρύτερη περιοχή. Και Καναντέρ πετούν και επιχειρούν. Θα δούμε για πόση ώρα. Και αυτό έρχεται, αν θέλετε, και συνδέεται άμεσα και με αυτό το οποίο μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ώρες. Θα συναντήσουμε σε λίγο, εννοείται, και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει όλη την εικόνα πως από το μεσημέρι του Σαββάτου περιμένουμε εξασθένιση των πολύ ισχυρών ανέμων σε αυτές τις περιοχές. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε πως θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να επιχειρήσουν και πάλι τα νεαέρια μέσα και στη φωτιά στη Βιωτία και στη φωτιά του Πόρτο Γερμενού. Να ακούσουμε κατοίκους από τη φωτιά στη Βιωτία τι είπαν στα μέσα ενημέρωσης. Πέρασαν και αυτοί μια πολύ δύσκολη νύχτα και βεβαίως και όταν ξημέρωσε είχαμε αυτές τις μεγάλες αναζωπηρώσεις, τις οποίες καλύπτει λεπτό προς λεπτό ο Μιχάλης Τεζάρης.
10: Γίνεται πανικός όπως βλέπεις τώρα. Η φωτιά έχει ξεκινήσει από πολύ ψηλά, έχουν καεί πάνω από 20.000 δέντρα. Αν συνεχίσει ακόμα θα πάει μέσα στο χωριό.
14: Πάει και ο Λεωνός πίσω όλος. Δεν ήρθε κανένα αεροπλάνο να κάνει ρήψη σήμερα.
15: Είχαμε χάσει την μπάλα, δεν ξέραμε πού πηγαίναμε και τι να κάναμε.
16: Κάτω στο ρέμα κάει και ένα σπίτι. Τώρα όχι δεν έχουν καεί σπίτι, αλλά κινδυνέψανε.
15: Σε μισή ώρα έφτασε στο χωριό μέσα.
0: Αυτά από τους κατοίκους της Βιωτίας για το πόσο γρήγορα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν και σε εκείνη την περιοχή, η φωτιά και έφτασε μέσα στον οικισμό τους, πάρα πολύ κοντά στα σπίτια τους. Τώρα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό. Η πυροσβεστική μας έχει ενημερώσει τις τελευταίες ώρες πως έχουμε τρία μέτωπα τα οποία την απασχολούν. Το μέτωπο το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει πάρει τις μεγαλύτερες διαστάσεις και είναι και το πιο ανισχυτικό, είναι αυτό το οποίο απειλεί τους οικισμούς Αγίας Παρασκευής, Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου. Εκεί έχουν επικεντρωθεί προσπάθειες της πυροσβεστικής να μην φτάσει φωτιά σε αυτούς τους οικισμούς και υπάρχουν και άλλα δύο μέτωπα τα οποία έχουν μια καλύτερη εικόνα τις τελευταίες ώρες, όμως με αυτούς τους ανέμους και με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να συναντήσουμε τη Βίκη Καλοφωτιά. Από το πρωί βρέθηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμένου, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Βίκη μου, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα Πέτρο και στους ακροατές. Εμείς πράγματι βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό από πολύ νωρίς το πρωί. Μένεται ακόμη η φωτιά καίγοντας παρθένο δάσος. Βρεθήκαμε στην αρχή στην επαρχιακή οδό Γινόης Πόρτου Γερμενού και μετά αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε γιατί η φωτιά, να φανταστείτε, όσο βλέπαμε, μας είχε πλησιάσει, βρισκόταν περίπου στα 300 μέτρα από εκεί που ήμασταν, από το σημείο που βρισκόμασταν. Μετά μετακινηθήκαμε προς την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Βιλίων. Στη 1:25 ήχησε το μήνυμα του 112 για την εκένωση των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική.
0: Ειδικά για αυτό το μέτωπο, είναι το ένα από τα τρία μέτωπα που ανησυχεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία διακινούνται στο διαδίκτυο την τελευταία ώρα, όπου φαίνεται πως η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Βλέπω μάλιστα βίντεο με ένα σπίτι του συγκεκριμένου οικισμού να έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Θυμίζω πως και για αυτόν τον οικισμό.
17: Μένεται ακόμη η φωτιά καίγοντας παρθένο δάσος. Βρεθήκαμε στην αρχή στην επαρχιακή οδό Γινόης Πόρτου Γερμενού και μετά αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε γιατί η φωτιά, να φανταστείτε, όσο βλέπαμε, μας είχε πλησιάσει, βρισκόταν περίπου στα 300 μέτρα από εκεί που ήμασταν, από το σημείο που βρισκόμασταν. Μετά μετακινηθήκαμε προς την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Βιλίων. Στη 1:25 ήχησε το μήνυμα του 112 για την εκένωση των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική.
0: Ειδικά για αυτό το μέτωπο, είναι το ένα από τα τρία μέτωπα που ανησυχεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία διακινούνται στο διαδίκτυο την τελευταία ώρα, όπου φαίνεται πως η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Βλέπω μάλιστα βίντεο με ένα σπίτι του συγκεκριμένου οικισμού να έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

0: από τα τρία μέτωπα που ανησυχεί περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχουν και σχετικά βίντεο τα οποία διακινούνται στο διαδίκτυο την τελευταία ώρα, όπου φαίνεται πως η φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Βλέπω μάλιστα βίντεο με ένα σπίτι του συγκεκριμένου οικισμού να έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Θυμίζω πως και για αυτόν τον οικισμό έχει δοθεί εδώ και κάποιες ώρες εντολή εκένωσης στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, Βίκη.
1: Πολύ σωστά, Πέτρο, και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί μέχρι στιγμής 8 σπίτια, ενώ οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως προαναφέραμε, προκαλούν και νέες εστίες.
0: Ναι.
1: Εδώ και αρκετές ώρες έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα, κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ στην κατάσταση.
0: Πάντως, επειδή, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή τώρα είναι αυτό κάτι το οποίο μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, ξέρουμε όλοι όσοι παρακολουθούμε τόσα χρόνια τις φωτιές πως είναι κομβικός ο ρόλος των εναέριων μέσων για να τεθούν υπό έλεγχο τόσο μεγάλες πυρκαγιές και τόσα πολλά παράλληλα μέτωπα που έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Φαίνεται πως στη Βιωτία ήδη έχουμε τη συνδρομή των εναέριων μέσων. Αναμένουμε να δούμε αν κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο κοντινό μέτωπο που είναι αυτό της Δυτικής Αττικής και του Πόρτο Γερμενού.
1: Αυτό ακριβώς περιμένουμε, Πέτρο, και εδώ. Όλοι οι δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν αυτή τη στιγμή επίγειες δυνάμεις. Να πούμε όμως ότι από το πρώτο φως της ημέρας τα ενέργεια μέσα ξεκίνησαν να επιχειρούν. Επιχείρησαν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω έτσι με την ανάγκη να σας να συμπληρώσω, να τονίσουμε κιόλας ότι μιλήσαμε με αρκετούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Οι άνθρωποι μας είπαν ότι εντάξει, έχουν καεί τα σπίτια τους, βρίσκονται σε αγωνία, σε απόγνωση, έχουν καεί ζώα επίσης εκτός από τις περιουσίες τους. Ωστόσο, αυτό που λέμε ξανά και ξανά και κρατάμε είναι ότι δεν έχει κινδυνεύσει ευτυχώς μέχρι στιγμής καμία ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί όλους, ότι δεν έχει κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος και δεν έχουμε χάσει και κανέναν από τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το μέγεθος αυτής της πρωτοφανούς οικολογικής καταστροφής που έχουμε εκεί στην Δυτική Αττική και στη Δυτική Αττική, Βίκη, όπου καίγεται ένα παρθένο δάσος το οποίο δεν είχε καεί στις φωτιές του 2009, δυστυχώς.
1: Μια πάρα πολύ λυπηρή εικόνα και διαπίστωση, Πέτρο. Τι να πει κανείς, ναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια μπροστά. Μακάρι να μπορούσα αυτή τη στιγμή να σας δείξω και την εικόνα, αυτό που αντικρίζουμε εμείς από νωρίς το πρωί. Είναι λυπηρό, πραγματικά. Και επόμενες ώρες θα είναι επίσης πολύ κρίσιμες, γιατί όπως επεσήμανα και προηγουμένως, δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν κοπάσει άνεμοι ούτε λεπτό.
0: Ναι.
1: Από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο σημείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Η Βίκη Καλοφωτιά από το πρωί, κυρίες και κύριοι, σας δίνει όλη την εικόνα. Άλλο το ρεπορτάζ από το Πόρτο Γερμενό. Ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει από σημείο σε σημείο, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα, μια πλήρη καταγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει στην Δυτική Αττική αυτό το μεσημέρι Σαββάτου. Ξαναλέω, τρία τα μέτωπα, το μεγαλύτερο προς τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής κατευθύνεται εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προς τα Βίλια δηλαδή. Βέβαια, στα Βίλια είναι ακόμη μακριά, υπάρχει μια απόσταση να διανυθεί. Ας ελπίσουμε επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού, το οποίο Πόρτο Γερμενό μετράει ήδη τις πληγές του. Θα ακούσουμε στη συνέχεια από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που κάλυπταν τη φωτιά κατά τη διάρκεια ολόκληρη τη νύχτα πόσο δύσκολες ήταν αυτές οι στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τρίτο μέτωπο προς τον Μίτκα και την Ψάθα, κάπως καλύτερη κατάσταση εκεί, επί τόπου ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Μένει να ενημερωθούμε αν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας, έτσι και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, έχουμε την συνδρομή εναέριων μέσων, και εκεί θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Προσίλη, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να τη συναντήσουμε, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ, τη δική της εικόνα αυτή την ώρα. Γεια σου, Ματίνα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Αυτό το οποίο καταγράφουμε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 5:30 το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμενό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχουμε δει εστίες φωτιάς να δημιουργούνται σύνεχως, με τις κυλιδώσεις και τους ισχυρούς ανέμους να δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς εκεί που δεν υπήρχαν, εκεί που ήταν μόνο καμένα οικόπεδα, εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο να καεί, και πάλι όμως ακόμη και εκεί ξεσύγχρονα μικρά κατηλάκια, τα οποία με τους θυελώδεις ανέμους υποθέτω ότι θα περνούν και από το ακουστικό και θα φτάνουν και σε εσάς.
0: Ναι,
2: με τους

0: αυτούς λοιπόν στεριέβανε και έχουν κατακάψει σπίτια.
1: Οι άνεμοι, μιας και αναφέρεσαι στους ανέμους, Ματίνα, δεν έχουν κοπάσει καθόλου την τελευταία ώρα, είναι της ίδιας έντασης που ήταν και το πρωί.
0: Δυστυχώς είναι της ίδιας έντασης, δεν έχουν κοπάσει καθόλου και είναι αυτό που έχουμε καταγράψει από το πρωί. Να υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν είναι καμένα και ακριβώς σπίτια να υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καεί. Μέσα στην επόμενη ώρα με τις κυλιδώσεις, με τις κάστρες που έφυγαν μέσα στα μέσα σπίτια, με τα μέσα και τελειώσεις που υπάρχουν εδώ, έφυγαν φωτιά δημιουργήσεις.
1: Αν μπορείς, Ματίνα μου, αν σου είναι εύκολο, ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι, να προστατεύσεις το μικρόφωνο του κινητού σου λίγο με το χέρι σου, διότι λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν εκεί στο προσίλι, στο Πόρτο Γερμανό, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά, αν μπορείς.
0: Τώρα πολύ καλύτερα. Προσπαθώ πάρα πολύ, προσπαθώ, αλλά πραγματικά.
1: Το καταλαβαίνω ότι είναι αυτές οι δυσκολίες του ρεπορτάζ.
0: Δεν τίποτα, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και φυσικά διχαιρένουν το έργο, γιατί εδώ να σας πω βέβαια και το προσίλι για όσους δεν ξέρουν, είναι ότι είναι.
1: Την χάσαμε τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ήθελε να πει προφανώς πως είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, μια παραθαλάσσια περιοχή, το Προσίλι, στο Πόρτο Γερμανό, και είναι και μια από τις έτσι, πολύ κλασικές επιλογές για παραθερισμό κάθε καλοκαίρι, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Να ακούσουμε, Νότι Παπαγιαννάκο, αν έχουμε τη δυνατότητα, κατοίκους του Πόρτο Γερμανού, πώς έχουν ζήσει τις τελευταίες ώρες, τις μαρτυρίες τους εδώ στον Sky, βεβαίως και εθελοντές οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές.
2: Κάει και όλη η περιοχή. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά με τέτοιον αέρα είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος.
3: Το Πόρτο Γερμανό το κάψανε. Το σπίτι μου είναι αυτό εδώ από κάτω, για αυτό που έχει καεί, η μόνη μου κατοικία. Σήμερα το πρωί, αφού μας αφήσανε το χώρο να ανοίξουμε, ήρθε η πυροσβεστική και σώσαμε τις ελιές. Έχει ρηπές μέχρι και 9 από φόρ. Ήταν μια κόλαση. Το δεύτερο μάτι.
4: Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Δεν μπορεί να κάνει κανένα τίποτα. Μόνο ο Θεός.
5: Κάηκε, πυροσβεστικό κάηκε.
6: Ένα κάηκε και ένα χάλασε.
4: Αρχίσανε να κενώνουν όλοι γιατί φοβήθηκαν, μην καούνε. Δηλαδή μας κυνήκαγαν οι φλόγες. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε θα γίνει το ίδιο πράγμα με το μάτι. Δεν υπήρχε έξοδο διαφυγής. Ένας δρόμος ήταν. Μπαίνανε, βγαίνανε, τέλος.
7: Νερό τα σπίτια δεν είχαν, με τους κουβάδες, οτιδήποτε βρίσκαμε, ήταν μέσω διάσωσης.
8: Και αυτή την πλαγιά πρέπει να πάμε από πίσω, να μην μας φύγει από κάτω και θα με περάσει τη ρεματιά. Υπάρχουν και άλλα σπίτια και ταβέρνες. Αλλά πιο πολλά σπίτια έχουν και υγρά αέριο και γίνονται εκρήξεις. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε όσο θέλουμε.
1: Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Έλα, Ματίνα.
0: Ναι, συγγνώμη, Πέδρο, είναι πραγματικά η κατάσταση εδώ πέρα με τους ανέμους δεν ευνοεί τίποτα, καμία συνθήκη. Mm-hmm. Αυτό που σας έλεγα λοιπόν είναι ότι σίγουρα το 80% των σπιτιών εδώ πέρα έχουν είτε κάποια καταστραφή ολοσχερός, είτε άλλα έχουν σοβαρές ζημιές. Έχουμε δει καμένες σκεπές, έχουμε δει καμένες αυλές, έχουμε δει καμένα αυτοκίνητα.
1: Οπότε μιλάμε για δεκάδες σπίτια εκεί στο προσίλι, Ματίνα, για δεκάδες
0: σπίτια. Σίγουρα. Ναι. Μιλάμε για δεκάδες. Ναι.
1: Είναι και μια πρώτη εκτίμηση άλλωστε που υπάρχει και από τη Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή είναι δεκάδες τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Και αν δεν έχουν καεί ολοσχερός, σίγουρα θα έχουν κάποια σοβαρή καταστροφή, είτε είναι στη Μάντρα είτε στον Πράβλιο χώρο, στην αυλή, επειδή εδώ πέρα υπάρχει και πάρα πολύ πράσινο στις αυλές των σπιτιών. Οπότε αυτό δυστυχώς ευνοούσε τις αιστείες φωτιάς να εξαπλωθούν από το ένα σπίτι στο γειτονικό. Και από ό,τι μας είπανε και εδώ, οι άνθρωποι δώσανε υπεράνθρωπες προσπάθειες το βράδυ. Μάλιστα. Να καταφέρουν με τα λάστιχα να περιορίσουν όχι μόνο την πυρκαγιά μέσα στο σπίτι τους, αλλά και στα διπλανά. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες που έχουμε καταγράψει εδώ.
1: Κρατούμε πως είναι ενεργό το μέτωπο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, στο προσίλι που βρίσκεσαι εσύ και είστε υπό τον φόβο των συνεχών αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη, κυρίες και κύριοι, την ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο Μάνδρας Σιδηλίας. Μίλησε εδώ στον Sky σήμερα το πρωί.
9: Το μέτωπο και ανεξέλεγκτο σε ένα πυκνό δάσος που δυσκολεύει όλους μας. Ο άνεμος είναι βορειοανατολικός με πολύ ψηλές εντάσεις 9 ως 10 μποφόρ. Αυτό θεωρητικά θα έπρεπε να φέρνει τη φωτιά μέσα στο κόλπο του Πόρτου Γερμανού. Αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι παρότι είναι βορειοανατολικός και θεωρητικά αυτό θα ήταν υπέρ μας σε σχέση με τη χθεσινή εξέλιξη πυρκαγιάς που έχουμε, συνεχίζει το ανατολικό της μέρος και επεκτείνεται προς δικισμό του Αγίου Νεκταρίου και των Βιλίλειων.
1: Μιας και ο κύριος Δρίκος αναφέρθηκε στα Βίλια, ο κύριος Δρίκος ξαναλέει ο δήμαρχος Μάνδρας Σιδηλίας, ο κύριος Ιωάννης Πόγκας μας βοηθάει πολύ τις τελευταίες ώρες, ο αντιπρόεδρος των Βιλίων, για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί εκεί και κατά πόσο κινδυνεύει και ο οικισμός. Δίνεται μια μάχη να προστατευτεί και ο οικισμός των Βιλίων. Μίλησε εδώ στον Sky, κύριο Σπόγκα, τον ακούμε.
5: Στον Πορτογερμενό έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, καήκαν ελαιώνες, καήκαν σπίτια, καήκαν περιουσίες. Δεν υπάρχουν αέρια μέσα, δεν μπορούν να πετάξουν λόγω του αέρα και ζώα καήκαν. Μπήκε μέσα στο Πορτογερμενό μέσα, μπήκε στο λιμάνι φωτιά, μπήκε μέσα στον οικισμό, μπήκε μέσα στο χωριό, μπήκε μέσα στη φωτιά.
1: Τώρα, η χθεσινή νύχτα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το λέμε αυτό γιατί δίχως να υπάρχει η δυνατότητα να επιχειρήσουν και τα αέρια μέσα, με τα σημεία να είναι πολύ δύσβατα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα προσεγγίσουν και τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και γενικότερα οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό πήρε διαστάσεις, έφτασε μέχρι τη θάλασσα, πέρασε μέσα από τον οικισμό του Πόρτο Γερμενού. Θα δείτε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky τις εικόνες, τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν και στα social media με τις καταστροφές δεκάδων σπιτιών. Μιλάμε για μια πρωτοφανούς μεγέθους καταστροφή στην Δυτική Αττική. Κάποιοι μάλιστα κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού εγκλωβίστηκαν στην παραλία τις πρώτες πρωινές ώρες και έπρεπε να στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ των συναδέλφων του Μιχάλη Τεζάρη και του Βαγγέλη Κοκολάκου με μαρτυρίες κατοίκων. Ήταν εδώ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σας έδιναν εικόνα και όλο το ρεπορτάζ με ό,τι συνέβαινε στο Πόρτο Γερμανό.
5: Έλα. Μπράβο, αγαπώ. Έλα, αγαπώ. Πήγαινε τον έξω.
10: Φωτιά κατακαίει και εδώ τα πάντα στο πέρασμά της και κυκλώνει τους οικισμούς.
11: Είναι συγκλονιστική η προσπάθεια των πυροσβεστών. Κοιτάξτε πόσο έχουν μπει μέσα στη φωτιά ουσιαστικά.
12: Δεν μπορεί να την πλησιάσουμε τη φωτιά, ούτε τα πεζοπορά τμήματα της πυροσβεστικής. Εδώ είναι, η κατάσταση είναι δραματική.
1: Ο Φάνης Μπαλατσούκας, ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού, για αυτή την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, 12 κατοίκων του Πόρτο Γερμενού.
13: Ήταν σε ετοιμότητα όλα τα επιχειρησιακά μέσα από τη χθεσινή επιχείρηση που έγινε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Οπότε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού συνολικά 12 ατόμων. Όλα αυτά τα άτομα έχουν περισυλλεγεί από περιπολικό πλοίο του λιμενικού και μεταφέρονται στην περιοχή του Αλεποχωρίου. Θα παραμείνουν όλα τα επιχειρησιακά μέσα στο σημείο για να επέμβουν ξανά εφόσον απαιτηθεί.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Μαριέτη, τον Δήμαρχο Μεγαραίων, και η Δημοτική Αρχή Μεγάρων συμμετείχε σε αυτή την μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρώπων του Πόρτο Γερμενού.
14: Κάποιοι άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από το Πόρτο Γερμενό μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αλεποχωρίου. Θα πάνε στο καπί, θα δούμε αν χρειάζονται κάτι, σε περίθαλψη, σε φάρμακα.
1: Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις θα κάνουμε στο σημείο αυτό και όταν επιστρέψουμε θα συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, θα μας δώσει την συνολική εικόνα από την ενημέρωση που έχει από το πυροσβεστικό σώμα για το που βρισκόμαστε σε σχέση με αυτές τις μεγάλες φωτιές. Η προσοχή μας στραμμένη κυρίως στις δύο μεγάλες φωτιές σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό. Υπάρχουν και άλλα μοσπύρινα μέτωπα για τα οποία επίσης θα έχουμε συνδέσεις και στο Αίγιο θα δούμε τι γίνεται. Ο Χρήστος Στρατουλάκος έχει τη συνολική εικόνα και στην Κρήτη.
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
16: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
17: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε!
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
18: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
19: Νέμους, είμαστε σήμερα, σας θυμίζω, στην Αττική κατηγορία 5, κόκκινο συναγερμό, που σημαίνει ότι έχουμε ανέμους περίπου 7, 8 και 9 μποφόρ.
1: Ναι.
19: Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει λοιπόν να φύγουν οι κάτοικοι προς Βίλια, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται και η ιδιαίτερη προσπάθεια και από τον Δήμο Μάδρας Ιδηλίας και από το Δήμο Μεγαρέων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι εκεί να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Ψάθα, γίνεται μια προσπάθεια εκεί με αντιπυρικές ζώνες από την περιοριστική υπηρεσία, ούτως ώστε η περιοχή της Ψάθας και προς Αλεποχώρη να μην έχουμε την επέκταση της πυρκαγιάς, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθεια. Μετά έχουμε το μεγάλο μέτωπο στο Δήμο Γιαλίας, εκεί όπου έχουμε συνεχώς μηνύματα προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την περιοχή Νερατιές.
1: Και πολύ σύντομα, δηλαδή, να πω εδώ πως σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Στρατουλάκος να μας δώσει την εικόνα. Είναι στο σημείο, είναι στη φωτιά.
19: Λοιπόν, έχουμε όμως τα καλά νέα. Τα καλά νέα ποια είναι? Η πυρκαγιά στο Άγκυστρο Σερών οριοθετημένη, η πυρκαγιά και στο Αχλαδοχώρι οριοθετημένη, που γιατί είχαμε και ένα ελικόπτερο εκεί που επιχειρούσε. Και επίσης είναι και η Οβριά της Πάτρας. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχουμε πληροφόρηση. Έχουμε και εκεί βέβαια και βιομηχανίες και κάποιες εγκαταστάσεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, το Σάββατο 1η Αυγούστου. Και θα πρέπει λοιπόν να επιχειρούν συνεχώς τα ενάρια μέσα. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή
1: για τα ενάρια μέσα έχεις κάποια πληροφόρηση? Ακούσαμε λοιπόν το Μιχάλη Τεζάρη ότι κάποια Καναντέρ και ένα ελικόπτερο Έριξον επιχειρούν στη Βιωτία. Έχουμε εικόνα αν αυτό αφορά και τα υπόλοιπα μέτωπα και τις υπόλοιπες φωτιές? Υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα?
19: Λοιπόν, προσέξτε, το πρωί κατά τις 9 με 10 επιχειρούσαν 19 αεροσκάφη, 11 ελικόπτερα στο μέτωπο Βιωτίας Πόρτο Γερμενού. Τώρα όμως με την ενίσχυση των ανέμων και για λόγους ασφαλείας προς τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, δεν είναι εύκολη ούτε η λήψη του νερού, ούτε και επίσης και να ρίξουν το νερό προς τα μέτωπα της φωτιάς, γιατί υπάρχει κίνδυνος και αναταράξεων και για τα πληρώματα.
1: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σωστό το οποίο επισημαίνεις. Είναι ένα θέμα αν μπορούν να πετάξουν, αν μπορούν να σηκωθούν αυτά τα ενέργεια μέσα, τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα Έριξον και όλα αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα. Ένα δεύτερο θέμα είναι κατά πόσο η ρήψη που θα πραγματοποιήσουν θα είναι επιτυχής. Θα πάει δηλαδή στην καρδιά της φωτιάς. Ούτε αυτό είναι εύκολο να συμβεί.
19: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν έχεις 7 και 8 μποφόρ ανέμους, όση καλή προσπάθεια και καλή θέληση να έχει το πλήρωμα, γιατί με κίνδυνο τη ζωή του το πλήρωμα είτε του αεροσκάφους είτε του ελικοπτέρου προσπαθεί να κάνει την καλύτερη ρήψη, όταν έχει τόσο δυνατούς ανέμους δεν μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν το πρωί επιχείρησαν πάρα πολλά ενάρια μέσα σε αυτή την πυρκαγιά, γιατί κακά τα ψέματα όταν υπάρχουν 31 ενάρια μέσα και μιλάμε για το 1 τρίτο τη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος όλη την Ελλάδα.
1: Θα σε διακόψω, Γιώργο, διότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Θα βοηθήσει ο κύριος Ζώτης Παπαγιαννάκου, έτσι ώστε να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον Υπουργό.
20: Οι θεολόδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, είτε να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις λόγω ακραίων αναταράξεων παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τις δασικές υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν ένα πραγματικά τιτάνιο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Για τον λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η σύντομη δήλωση του Ευάγγελου Τούρνα, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πυρηνών μετώπων. Προφανώς αυτά έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό σκέλος, το οποίο διαχειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία, και δεν ήθελε να αναφερθεί στο τι ακριβώς συμβαίνει με τα πυρηνά μέτωπα. Νουθεσίες και οδηγίες προς τους πολίτες, χρήσιμες εννοείται, από τον κύριο Τουρνά. Ακούμε εμείς την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στον Γιώργο Ψάλτη πριν από λίγη ώρα για την δυσκολία που κρύβει και η σημερινή ημέρα. Ξαναλέμε, έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 και εδώ στην Αττική.
21: Η πυρκαγιά αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες που επικρατούν μας χαιρώνουν τρομερά το έργο. Σήμερα η Αττική είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 5. Καμία θερμή εργασία, κανένα άναμα φλόγας. Δεν επιτρέπεται τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε κάθε έναρξη θα δημιουργήσει μεγάλη πυρκαγιά.
1: Πάμε στο Αίγιο, πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε την ενημέρωση πως η φωτιά εκεί στην περιοχή Πανόραμα είχε πάρει διαστάσεις. Να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Όντως είχαμε μια αναζωπήρωση λίγο μετά τις 11 το πρωί. Με αποτέλεσμα η φωτιά, ενώ είχε κάπως περιοριστεί, πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις. Στάρει και μήνυμα από το 112 για την εκκίνωση 4 οικισμών. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη λίγο νωρίτερα από εθελοντές, πυροσβέστες και κάποιους νεαρούς κατοίκους της περιοχής. Μετά το 112, το οποίο στάρει και απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι παιδιά και γυναίκες, και κατάφεραν να σώσουν και επιχειρήσεις που ήταν στα σημεία που περνούσε το πύρινο μέτωπο, αλλά και κατοικίες. Τώρα το μέτωπο έχει κινηθεί προς το βουνό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή, ωστόσο είναι ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά. Έχουμε τα εναέρια τα οποία επιχειρούν εδώ στο σημείο. Είναι και καναντέρ αναδιαστήματα και τράκτορ, αλλά και ακούστε μπέλε ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Δεν βοηθάει καθόλου ο άνεμος, Πέτρο, εδώ στην περιοχή, καθώς από χθες αργά το βράδυ.
1: Το έλεγε και ο κύριος Τουρνάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη δήλωση που ακούσαμε. Έλεγε αυτό το οποίο σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι μπορεί λιγάκι να έχουν κοπάσει, έτσι ώστε να μπορούν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Φαίνεται όμως πως είναι πολύ δύσκολο να είναι επιτυχείς αυτές οι ρήψεις από αέρους.
22: Πέτρο, να σου πω χαρακτηριστικά ότι τη νύχτα όπου εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά που αναφερόμαστε, οι άνεμοι που έβγαιναν στην περιοχή ήταν 8 και κατά τόπους 9 μποφόρ. Ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και μέσα στη νύχτα, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί είδαμε να καίγεται μια εξοχική κατοικία. Δεν μπόρεσαν να τη σώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν κάτω από πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Και αυτή την ώρα λοιπόν η φωτιά κινείται προς το βουνό. Βέβαια το κακό είναι ότι και ένα παρθένο δάσος, Πέτρο, το οποίο δεν έχει καεί. Και όπως καταλαβαίνεις, με τα δεδομένα αυτά η φωτιά μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα Και αυτό είναι το ανησυχητικό για τους επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος.
1: Για την πολύπαθη Πελοπόννησο γενικότερα, τα έχει καλύψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για λογαριασμό του Sky όλα αυτά τα θλιβερά συμβάντα με τις πολλές φωτιές που έχουν κατακάψει ένα μεγάλο κομμάτι του πράσινου όγκου της Πελοποννήσου. Τώρα, μια μεγάλη ανοιχτή πληγή για την Πελοπόννησο, όλη αυτή η καταστροφή, δεν το συζητάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να σε καλά. Να ακούσουμε κατοίκους του Αιγαίου, ανησυχία μεγάλη, όπως θα ακούσετε, στα όσα είπαν στις κάμερες για την περιουσία τους.
2: Είχε στο 112, εκενώσαμε το χώρο άμεσα και φύγαμε όλοι. Δυστυχώς δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτε εναέριες, ούτε επίγειες καθόλου.
3: Και τι να κάνουμε εδώ, όπως. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εδώ έχουμε δώσει το σώμα μας και την ψυχή μας μέσα.
6: Ο Θεός να βοηθήσει αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά, ο Θεός να βοηθήσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τώρα βεβαίως αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου, του μετεωρολόγου μας, είναι πώς θα κινηθούν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες. Βεβαίως και το πυροσβεστικό σώμα θα έχει μια ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένει τις επόμενες ώρες σε Εύβοια, Αττική, Αιγαίο και Κρήτη, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κύριε Γιαννόπουλε, τις τελευταίες ώρες.
23: Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, θα είμαι πιο αισιόδοξο από ότι ήμουν χθες τέτοια ώρα. Γιατί χθες τέτοια ώρα περιμέναμε μια μικρή εξασθένηση αργά το απόγευμα, αλλά και την ενίσχυση τη σημερινή ήταν στο πρόγραμμα. Όμως
1: τώρα
23: από εδώ και
1: πού
23: πέρα.
1: Είμαστε, από πλευρά Μποφόρ, 8 με 9 Μποφόρ.
23: Δεν υπάρχει πουθενά 9 Μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε μόνο 8 Μποφόρ στον Καφιρέα, στο Κάβο Ντόρο. Είχαμε 9 το πρωί. Τώρα έχουμε 8 Μποφόρ, αλλά και στον Καφιρέα έχουν παρουσιάσει μια μικρή εξασθένηση άνεμη. Να σα πω, στην Πεντέλη υπάρχει ένα σταθμό του Εθνικού Στερεοσκοπίου στην κορυφή τη Πεντέλη με τι ρηπέ σήμερα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Νωρίς το πρωί, τώρα έχει φτάσει στα 100. Άρα και στην Πεντέλη ακόμα έχει πέσει λίγο αέρας. Τώρα πάμε στις φωτιές εδώ, τις περιοχές τις δύσκολες.
1: Ναι. Νομίζω διότι ότι, από το Γερβερό,
23: νομίζω ότι από το απόγευμα και μετά, όταν λέω απόγευμα, χθες ήταν η εξασθένιση μετά τις 7. Τώρα φαίνεται λίγο νωρίτερα, θα αρχίσει μια εξασθένιση των ανέμων και το θετικό είναι ότι δεν θα ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι. Μάλιστα η εξασθένιση αυτή θα είναι σημαντική. Μέσα στη νύχτα θα φυσάει ελάχιστα, θα φυσάει πολύ λίγο. Γιατί χθες και χθες φύσαγε, παρόλο που έπεσαν λίγο οι άνεμοι.
1: Οπότε Κυριακή, τώρα είμαστε 6-7 Μποφόρ εκεί στο Πορτογερμανό.
23: 5-6 τώρα εκεί, όταν στην περιοχή της φωτιάς, εκεί που είναι το βουνό και κατεβαίνει ο αέρας, προφανώς μπορεί να έχουμε και παραπάνω.
1: Ναι. Είσαι ανοιχτά σημεία παραθαλάσσια, φαντάζομαι και εκεί μπορεί
23: κοιτάξτε,
1: να έχει.
23: Εκεί όταν ο αέρας κατεβαίνει το βουνό, ενισχύεται σημαντικά. Αυτό έγινε και χθες, αυτό έγινε και το είδαμε και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί πολύ ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Να σας πω τώρα λοιπόν
1: ότι
23: πέφτουν και την Κυριακή δεν θα ενισχυθούν πάλι. Να δει να φτάσουν στο 4 με 5 αύριο. Τώρα, όπως βλέπω εδώ τις εικόνες από τους ανταποκριτές του Sky, είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Πολύ, πολύ.
23: Ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Και με τον καπνό, κύριε Γιαννόπουλο, ο οποίος είδα ότι έχει φτάσει μέχρι και σε περιοχές της Αφρικής λόγω των ανέμων. Πάρα πολύ καπνό από ό,τι έκαψε στο πέρασμά της αυτή η μεγάλη.
23: Άρα να κρατήσουμε μια αισιοδοξία ότι τουλάχιστον οι άνεμοι δεν θα είναι τόσο αντίθετοι ενώ τόσο ισχυροί. Όπως είναι τώρα, όπως ήταν χθες, που ήταν και χειρότερο λίγο χθες και την Πέμπτη. Άρα
1: το έχουμε αντιληφθεί από την επανενεργοποίηση των εναέριων μέσων αυτό, ότι κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα από πλευρά
23: σαν. Και θα πηγαίνουν καλύτερα να κρατήσουμε αυτήν την αισιοδοξή στάση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ακούμε τον Θεόδωρο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τι είπε μιλώντας εδώ στον Sky.
24: Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, έχει δημιουργήσει πλέον ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ φιλικό για τη φωτιά. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεδομένος ήταν και ο ισχυρός άνεμος που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε αυτές τις ημέρες. Από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να κάνουμε. Το θετικό είναι ότι πλέον η χώρα μας έχει τα εργαλεία να τα εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα.

0: τώρα, σήμερα το πρωί μετέβη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προφανώς για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί μας ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δύσκολο μεσημέρι για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λάμβανε καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Επισκέφτηκε εκεί για να λάβει την επικαιροποιημένη εικόνα επιτόπου και από τα στελέχη του κέντρου αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος ειρήστο εμπαρόδο προλίγου σε δήλωσή του απίφθινε ακόμη μία έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που λαμβάνουν στα κινητά τους μέσω των μηνυμάτων έγκαιρης προειδοποίησης, το γνωστό 112. Είναι σαφές ότι αυτά τα 24 ώρα είναι 24 ώρα συναγερμού συνολικού.
0: Βέβαια.
1: Και είναι προφανές ότι προϊόντος και του χρόνου και με δεδομένες τις κλιματολογικές συνθήκες όλα αυτά ανεβάζουν και το επίπεδο της ανησυχίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η στήριξη αυτή τη στιγμή, όλη η κατεύθυνση της στήριξης είναι προς την πλευρά των πυροσβεστικών δυνάμεων όπου επιχειρούν μαζικά ανά την επικράτεια. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πρώτο στο μέλημα είναι η Βιωτία. Εκεί είναι πραγματικά ένα μέτωπο, δεν ξέρω αν ρίσκει και εσύ το ανάγλυφο καθόλου της περιοχής.
0: Ναι, βέβαια. Έχω βρεθεί στο παρελθόν. Δεν θέλω να βρεθώ τώρα αφού θα σβήσουν οι φωτιές κάποια στιγμή, διότι φαντάζομαι θα είναι αποκαρδιωτική εικόνα και στο Πορτογερμανό και στη Βιωτία, Γιώργο μου.
1: Ναι, και θα είναι όντως αποκαρδιωτική. Όσοι έλκουν την καταγωγή τους από, από την περιοχή ή όσοι βρισκόμαστε εκεί λόγω των συντρόφων μας, γνωρίζουμε καλά ότι είναι μια πανέμορφη περιοχή. Πολύ. Με πολύ δύσκολο ανάγλυφο,
0: ναι,
1: και με ένα ιδιαίτερο σύστημα καιρικό το οποίο μπορεί, ειδικά ο Άγιος Βασίλειος και ο Άγιος Νικόλαος έχουν το δικό τους θεό, όπως μου λέγανε.
0: Το δικό τους μικροκλίμα που λένε οι
1: επιστήμονες. Το δικό τους μικροκλίμα, όπως θα το έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μίλησα και με ανθρώπους πριν έρθω εδώ πέρα. Τώρα μίλαγα με έναν άνθρωπο που είναι στην πυροσβεστική και είναι εκεί στι περιοχέ. Είναι μια μάχη πολύ δύσκολη και ο φόβος είναι πολύ αυξημένο. Από χθες δηλαδή. Όλο αυτό το κομμάτι του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Νικολάου είναι γεμάτο με εξοχικές παραθεριστικές κατοικίες. Μικρά σπιτάκια τώρα, δεν μιλάμε για θηρία. Υπάρχουν βέβαια αντίστοιχα και μεγαλύτερα, αλλά είναι κόπη μια ζωή εκεί πέρα, κυριολεκτικά.
0: Αυτό τώρα πάντα κάνει πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής να προστατεύσει όλες αυτές τις περιουσίες, αφού πρώτα βεβαίως.
1: Με τις υποδομές, Πέτρο. Εντάξει, οι υποδομές εκεί πέρα δεν είναι τέτοιες. Και αναφέρομαι στις οδικές υποδομές και σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία.
0: Δεν υπάρχει προσβασιμότητα για τις επίγειες δυνάμεις. Και δεν υπάρχει και βοήθεια από αέρο σε όλες αυτές τις ώρες λόγω των ανέμων. Οπότε αυτή είναι μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Αυτό προέκυπτε και από τις εικόνες που μετέδιδε καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του χθες ο Sky. Δηλαδή, μπορούσες να διαπιστώσεις από τον τρόπο που ήταν τοποθετημένα αυτά τα παλώμενα κόκκινα φωτάκια που αντιπροσώπευαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσουν αυτή την τελευταία ζώνη άμυνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά.

0: Τώρα σας λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων στην αρχή του δελτίου μας πως τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου διεξάγονται πλέον κανονικά. Βεβαίως καλό θα είναι πρώτα να επικοινωνήσετε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, με την εταιρεία με την οποία θα ταξιδέψετε ή με τα λιμεναρχεία. Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα μας είπε ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, φαίνεται πως ομαλά θα κινηθούν τα δρομολόγια, μιας και πέφτουν, θα κοπάσουν οι άνεμοι τις επόμενες ώρες και σήμερα και αύριο. Ακούμε τον κύριο Μπαλατσούκα, τι είπε για την άρση του απαγορευτικού. Μας ενημέρωσε από νωρίς το πρωί πως υπάρχει μια τέτοια απόφαση.
1: Από χθες το απόγευμα εκτελεστήκαν κάποια δρομολόγια και από το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου που υπήρχε ισχύ απαγορευτικό νωρίτερα. Σήμερα εκτελούνται κανονικά όλα τα δρομολόγια, ωστόσο υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. Το επιβατικό κοινό έχει ενημερωθεί από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αλλά εφόσον δεν έχουν κάποια ενημέρωση, τους παρακαλούμε να επικοινωνήσουμε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για τυχόν τροποποιήσεις.
0: Αφήνουμε για λίγο το μέτωπο των πυρκαγιών για να σταθούμε σε ένα θέμα που έχει πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Αναφερόμαστε στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν να διαχειρίζονται πρωτοφανούς μεγέθους μεταναστευτικές ροές. Μιλάμε για 60.000 μαροκινούς μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες σε μια πόλη η οποία νομίζω είναι ίδιου μεγέθους. Αυτό από μόνο του είναι κάτι το αδιανόητο, το ασύλληπτο, το πρωτοφανές. Και ως προς την καταγραφή των θυμάτων, των νεκρών, των ανθρώπων που πνίγηκαν σε μια προσπάθεια να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας, είναι 57 νεκροί σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Το θέμα το παρακολουθεί ο Γιώργος Φελίδης από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑ. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα Πέτρο. Οι 57 όντως είναι οι άνθρωποι που είτε ποδοπατήθηκαν είτε πνίγηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στο κυματοθράφστη που χωρίζει το Μαρόκο από τον Ισπανικό εδαφικό θύλακα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από τις 60.000 που είναι το 70% του πληθυσμού της Θέουτα που πέρασαν μέσα σε Ισπανικό έδαφος, αυτή τη στιγμή έχουμε αναφορές ότι 48.000 μετανάστες έχουν γυρίσει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Υπάρχουν και πλάνα βέβαια, εικόνες που δείχνουν εξαντλημένους μετανάστες, ναυαγούς, μεταφέρονται από τραυματιοφορείς πίσω στο μαροκινό έδαφος. Τώρα, έχει μια αξία να πούμε ότι αυτή η μεταναστευτική κρίση πυροδότησε αντίθεση ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και την Ισπανία.
0: Ναι. Διότι σαν να απομονώνεται διπλωματικά η Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τους χειρισμούς της αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, ναι, από τον κύριο Πέντρο Σάντσες. Το λέω γιατί έχουν βγει απέναντί του σχεδόν οι πάντες.
2: Ναι. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι από σήμερα. Η Γαλλία είναι η μόνη που έδωσε ήδη βοήθεια, στέλνοντας 334 αστυνομικούς και χωροφύλακες στο Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τους ελέγχους στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας. Στη Γερμανία, Ιταλία πιέζουν για να αρθούν οι κανονισμοί του Σέγγεν, δηλαδή η ελεύθερη διέλευση ανάμεσα στις χώρες του Σέγγεν. Και φυσικά έχουμε και το Λευκό Οίκο που άσκησε κριτική στη Μαδρίτη και μάλιστα είπε ότι το παράδειγμα, ο πρόεδρος Τραμπ στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο στο Camp David είπε ότι το παράδειγμα της Ισπανίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως προεκλογικό παράδειγμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή ότι ο ίδιος θα θωρακίσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ενώ ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός δεν τα κατάφερε. Τώρα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μία ώρα περίπου έστειλε ανοιχτή επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και στον πρωθυπουργό της Ισλανδίας, της χώρας δηλαδή που ασκεί την προεδρία στο Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατηγορώντας αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ενήργησαν με βάση προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικό συμφέρον, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κατάσταση στη Θέουτα ως εγωιστική, πολιτική και παράνομη. Η Ιρλανδική Προεδρία με τη σειρά της έχει συγκαλέσει συνάντηση σήμερα, μάλλον θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, επίσκεψη των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών για την κρίση της Θέουτα στο πλαίσιο του μηχανισμού αντιμετώπισης πολιτικών κρίσεων, ενώ στη Δευτέρα θα συγκληθεί και η συνάντηση των πρεσβευτών στις Βρυξέλλες.
0: Στο ευρωπαϊκό επίκεντρο το μεταναστευτικό, αρκεί θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν έφυγε και ποτέ. Δηλαδή είναι από τα νούμερο ένα θέματα πανευρωπαϊκό εδώ και καιρό.
2: Η απόφαση της κυβέρνησης Σάντσες που
0: να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες.
2: Ναι, που πυροδότησε, θα λέγαμε, θεωρούν, αυτό το κύμα.
0: Ναι, θεωρούν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ότι αυτό ήταν ένα νεύμα προς τους Μαροκινούς. Ελάτε, χωράτε όλοι.
2: Κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθείτε κι εσείς.
0: Και η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, βεβαίως, ενδεχομένως λένε κάποιοι να έπαιξε το ρόλο της, απόφαση που επί της ουσίας κάποιον ο οποίος είναι στο πέρασμα από το Μαρόκο για την Ισπανία στη θάλασσα, θεωρούσε με απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο ότι δεν έχει κανένα λόγο και κανένα επιχείρημα η Ισπανία να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα. Τώρα, κλείνοντας πολύ γρήγορα, Γιώργο, αν μπορείς, δύο κουβέντες για Μέση Ανατολή και Ουκρανία τη νεότερα. Έχουμε στα αυτά τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά.
2: Λοιπόν, αναμένουμε πολύ δυνατά πλήγματα στο Ιράν. Αυτό απείλησε ξανά χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε, και μάλιστα αυτά τα πλήγματα, όπως είπε, θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πούν οι Ιρανοί δεν μπορούμε άλλο να το αντέξουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του CBS, της Wall Street Journal, οι βομβαρδισμοί αυτοί που θα γίνουν, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να συμμετάσχει και να συμμετάσχουν και οι Ισραηλινές δυνάμεις στους βομβαρδισμούς αυτούς.
0: Στην Ουκρανία είχαμε πάλι επίθεση των Ρώσων.
2: Είχαμε επίθεση των Ρώσων με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στο Κίεβο, 23 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ίσως κατά λάθος είναι και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο, που υπέστη ζημιές από ρωσικό πύραυλο που έπεσε δίπλα στην περίφραξή της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σύνδεση με Βόνη για το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουν στο Μαρόκο οι μετανάστες, αποφορτίζεται η κρίση στη Θέουτα, παραμένει το ρήγμα στο Σέγγεν. Σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στην Νάπολη, δεκάδες τραυματίες. Νύχτα τρόμου στο Κίεβο, 9 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις, ζημιές στην πρεσβεία της Λιθουανίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η ένταση φαίνεται να αποφορτίζεται τις τελευταίες ώρες στη Θέουτα, αλλά με τεράστιο τίμημα. Τουλάχιστον 67 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής και από εκεί στην Ευρώπη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Τις τελευταίες 48 ώρες είχαν συρρεύσει στη Θέουτα σχεδόν 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο. Στις Βρυξέλλες πάντως, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάρκους Μπρούνερ, δηλώνει ότι στην Ευρώπη δεν κατάφερε να φτάσει ούτε ένας από αυτούς. Σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, που βρίσκεται στη Θέουτα, υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο και η κατάσταση αρχίζει να ομαλοποιείται. Ωστόσο, η πολιτική συζήτηση παραμένει. Η Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μαρί Ραντάνεν, κατηγορεί ανοιχτά την Ισπανία ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης ζητούν τα 22 από τα 27 κράτη-μέλη. Στη Γερμανία, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ δηλώνει ότι τα γεγονότα στη Θέουτα τον αναγκάζουν να παρατείνει και μετά τον Σεπτέμβριο τους ελέγχους στα γερμανικά σύνορα. Ενώ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, πραγματοποιεί την απειλή της να αναστείλει το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, με την κυβέρνηση της Μαδρίτης να απαντά από την πλευρά της ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχονται πολύ περισσότεροι μετανάστες μέσω Ιταλίας. Νύχτα τρόμου πέρασε το Κίεβο. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες κτίρια, μεταξύ αυτών και η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο. Στη Ρωσία, η κρατική εταιρεία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Rosatom ανακοίνωσε ότι έχασε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα από ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν. Σύμφωνα με την εταιρεία πάντως, το πλοίο μετέφερε μόνο οικοδομικά υλικά και προμήθειες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Στην αθλητική μας ενημέρωση για το τέλος με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Γεια σου Δημήτρη, καλό
4: μεσημέρι. Γεια σου Πέτρα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Υπάρχει ο στενάχωρος τραυματισμός του Παύλου Παντελίδη χθες σε ένα προπονητικό φιλικό του Παναθηναϊκού με την Καλυθέα, με το παιδί να τραυματίζεται και να μένει εκτός για 4 με 6 μήνες. Δηλαδή θα χάσει πολύ σημαντικό μέρος της σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει είδηση των τελευταίων ωρών ότι η Μονακό στο μπάσκετ μένει εκτός επαγγελματικών πρωταθλημάτων λόγω χρεών που είχε από πέρσι και δεν έγινε δεκτό το αίτημά της στην Επιτροπή Εφέσεων. Οπότε να δούμε πώς επηρεάζει. Θυμίζω ότι είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Είναι στο EuroCup. Φαντάζομαι οδεύει και εκτός EuroCup μετά και από αυτή την εξέλιξη.
4: Θα δούμε, ναι. Εντάξει, είναι ένα μέγεθος. Θα φανεί. Στη αλήθεια είναι. Star FM.
5: Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
9: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
2: Central. Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
2: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
8: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Τωρινό μπουζουτσίδικο 2026 με τα μεγάλα ονόματα από τις πίστες. Με ατμόσφαιρα που τα τσεκουρούλια ξέρουν να προσφέρουν. Ο Σώτης Βολάνης την 1η Αυγούστου έρχεται στη Ροδιά Γρεβενών για να μας ξεσηκώσει. Την 1η Αυγούστου ο Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών και η νύχτα χτυπάει κόκκινο. Σώτης Βολάνης στη Ροδιά Γρεβενών. Μια βραδιά για νέους, για μεγαλύτερους, για όσους θέλουν να ζήσουν πραγματική διασκέδαση.
3: Δεν με πιάνει ο ύπνος απόψε, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κάντε έγκαιρα την κράτηση. Οι πόρτες ανοίγουν μετά τις 9:30. Έναρξη με αυθεντικό δημοτικό πρόγραμμα που βάζει τον κόσμο στο κέφι από νωρίς. Τσεκουρούλια 2026. Θερινό μπουζουξίδικο.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day, all night. All night, all night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: 33.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
9: Πάμε σιρήνες.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
3: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
3: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

Star FM 93,3.

ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
4: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
3: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
3: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
4: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
3: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
1: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
5: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Γεμάτη δρόμη και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πια.

0: μόνη. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
7: Πάμε σιρήνες!
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM
1: 932.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM
1: 933.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών, όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Summer Mix by Valentino Non-Stop.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό του στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Mix. Summer Mix. Non-stop. By Valentino.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθ...

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλω.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 93,3. Για να σας ξέρουν όλοι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.